απόφυση της δουλειάς μου. Έχουμε παράπονα με όλα εκείνα που συνθέτουν τον καθημερινό μας βίο. Και για να μην επαναλάβουμε το προηγούμενο αυτά μαθήματα, μείναμε, θα ενθυμίστε, σε μία λέξη. Σε εκείνη την προστακτική από το ΙΒ Εβραίους 3. Και που λέει στην απλοελληνική, να θυμάσαι εκείνον. Όταν ενθυμίσαι εκείνον, όταν συγκρίνεις τα όποια νομίζεις πως είναι άξια και δικαιολογημένα να τα περιβάλλεις με παράπονο με εκείνον, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε σε μια ομολογία, σε μια ανάγκη, να τραβήξουμε τα παράπονά μας και να πούμε λυπούμε και ντρέπομαι, Κύριε, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Συλλογίσθητη λοιπόν τον υπομείναντα εις εαυτόν το σάφτην αντιλογίαν και μη αποκάμετε. Ένα άλλο από τα μάλλον σοβαρά εμπόδια στην πειραματική, στην πρακτική καθημερινή μας ανέλυξη, εξέλιξη, πορεία, διαμόρφωση είναι ο σκανδαλισμός ή οι σκανδαλισμοί. Είναι γνωστόν πως η λέξη παράγεται από εκείνη την ελληνική, την αρχαία λέξη σκάνδαλον, και σκάνδαλον είναι ένα πράγμα στέρεο, στρογγυλό, σαν βόλος. Εξού και στα παλιά τα όπλα για να εκπλησοκροτήσουν είχαν ένα πράγμα σαν μια μπαλίτσα, έπεφτε με δύναμη αυτή η μπαλίτσα επάνω, δημιουργούσε τον σπινθήρα, άναβε τον παρούτι, έφευγε εν συνεχεία το βλήμα που ήταν μέσα στην κάνη. Η σκανδάλη, η σκανδάλη, το σκάνδαλον. Σκάνδαλον δηλαδή σημαίνει ένας βόλος, ένα πραγματάκι σιδερένιο, στέρεο, εν πάση περιπτώσει να μην λιώσει, που όταν το πατήσεις πέφτεις κάτω. Σκανδαλίζομαι σημαίνει λοιπόν ακουμπάω, πατάω κάπου, δεν μπορώ να στερεωθώ και πέφτω. Σκανδαλίζομαι στην μεταφορική, πνευματική έννοια σημαίνει ότι βλέπω κάτι, ακούω κάτι, αντιλαμβάνομαι κάτι, ζω μια κατάσταση τέτοια που δεν περίμενα ποτέ να τη ζήσω και αυτό το γεγονός με ρίπτει. Για να πω δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει τούτο, δεν υπάρχει το άλλο, είναι ψέμα, είναι υποκρισία, έτσι τα λένε, έτσι κάνουνε, τίποτα δεν υπάρχει, πού είναι έτσι, πού είναι τα αυτό, πού είναι πως τα φαντάστηκα. Σκανδάλια, σκανδαλισμοί, σκάνδαλον, σκανδαλίζον, σκανδαλιζόμενος. Δεν είναι από τα αντικείμενα που μπορεί κανείς να τα παραβλέψει. Δεν είναι από τα κομμάτια εκείνα που επιπόλαια μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει. Ο λόγος του Θεού θα μας φανεί παράξενο ίσως, αλλά εάν θα θέλαμε σοβαρότερα και σοβαρότερα να εμβαθύνουμε, θα μας έλεγε μια πρώτη μεγάλη αλήθεια. Οι γιατροί λένε πως δεν υπάρχουν ασθένειες. Υπάρχουν ασθενείς. Άρρωστοι υπάρχουν. Δηλαδή, τρία διαφορετικά πρόσωπα που έχουν την αυτήν ασθένεια. Ο ένας γελάει, τρέχει και παίζει ποδόσφαιρο, κουτουλιές και το παιδί. Ένας άλλος αισθάνεται μια κακοδιαθεσία και ο άλλος από την ίδια ασθένεια μπαίνει 6 μήνες στο νοσοκομείο. Δεν είναι συνεπώς η ασθένεια. Είναι, έτσι λέει, είναι η ασθενής. Η μορφοποίηση, η διαφοροποίηση των ασθενών. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα-πρώτα να δούμε και να ομολογήσουμε πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκανδαλίζονται. Συνεχώς. Είναι περίεργη αντίληψη. Ίσως. Είναι παθολογία. Ενδεχομένως. Έχουμε πει πως με τη χάρη του Ιησού Χριστού θα μας βοηθήσει ο Θεός κάποτε. Έχω πολλές σημειώσεις πάρει από τον μεγάλο Κωνσταντίνο Μεταλλινό, όταν μας είχε κάνει κάποτε ένα ολόκληρο σεμινάριο επάνω στην παθολογία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένας ζων οργανισμός, ο οποίος αρρωσταίνει μοιραίος.
Και όπως ξέρετε, η Εκκλησία πεθαίνει. Ο θάνατος της Εκκλησίας δεν είναι να κλείσουν οι πόρτες. Ο θάνατος της Εκκλησίας επέρχεται από τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιον εγκαταλείπει την Εκκλησία. Μπορεί εν συνεχεία η Εκκλησία να ζήσει, να δράσει, να έχει τρομακτική κοινωνική προβολή και απήχηση στην όποια έξαρση της δραστηριότητός της, εν τούτης να πρόκειται περί μιας Εκκλησίας, πεθαμένης, νεκράς. Το Πνεύμα το Άγιον έχει φύγει. Αλλά δεν είναι αυτό το μάθημά μας. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, λένε, σκάνδαλα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκανδαλίζονται. Παράδειγμα, βλέπεις το ίδιο πράγμα, βλέπουν, αντιλαμβάνονται, ακούνε το ίδιο περιστατικό, αληθές ή μη. Θα το δούμε και αυτό. Τρία πρόσωπα. Ο ένας λέει, κατόπιν τούτου λέει πρέπει να προσευχηθούμε. Ο δεύτερος, λέει, είδες λέει, όχι μόνο να προσευχηθούμε και πρέπει να κάνουμε και να τον πιάσουμε και τα λοιπά. Ο τρίτος έχει μια τρομακτική αντίδραση. Άσε με λίγο. Το ίδιο πράγμα σε τρεις διαφορετικές αντιλήψεις, περιπτώσεις, πνευματικές ψυχολογίες. Κοιτάξτε τις αντιδράσεις. Ο Λόγος του Θεού θα ξεκινήσει ο ίδιος ο Κύριός μας. Στο Ζήτα κεφάλαιο του Ματθαίου λέγει ότι μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίσιν, με εκείνη τη μορφή της κρίσεως δηλαδή, που κρίνετε θα κριθείτε. Και με εκείνο το μέτρο το οποίο μετράτε θα αντιμετρηθεί το ίδιο μέτρο και εις εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριον, το εντοφθαλμό του αδελφού σου, την δεδοκόν την ευρισκομένη εις των οφθαλμών σου δεν παρατηρείς? Και εις το κείμενο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των ρημάτων. Του ρήματος βλέπω από το παρατηρώ. Παρατηρώ. Βέβαιον είναι όμως από την άλλη πλευρά ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι, ξέρετε, σας συμφέρει όταν βουλιάξει ένα πλοίο, πρέπει ο καθένας να πέσει στη θάλασσα για να σωθεί. Λοιπόν, λέει, σας λέγω ότι όταν βουλιάξει το πλοίο, σας συμφέρει να βάλετε μία μιλόπετρα, να τη δέσετε το λαιμό σας και να πέσετε στη θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε τι θαυμάσιος τρόπος είναι για να γλιτώσει κανείς από ένα ναυάγιο αυτός. Σημαίνει δηλαδή βέβαιο χαμό. Προσέξτε το, βέβαιον χαμό. Μίλησε όμως και για ένα άλλο σημείο ο Κύριος. Φαίνεται ότι ενώπιον του είχε μικρά παιδιά. Κατ' επέκταση πρέπει να ομιλήσουμε για μικρούς ανθρώπους. Όχι μικρούς ούτε στο σώμα, στο δέμας, ούτε μικρούς στο ήθος κτλ. Αλλά μικρούς στο πνευματικό ανάστημα. Εκείνο που λέμε αδύναμοι. Ο Λόγος του Θεού αλλού τους ονομάζει αυτούς στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή τρεις φορές στο 9ο και στο 11ο κεφάλαιο ως ασθενής από το αλφα το στερητικό και σθένος. Αδύνατη που λέμε εμείς. Ανευσθένος. Δεν έχει σθένος ο άνθρωπος. Ασθενής. Από εκεί η λέξη παράγεται. Θα ήθελα απλούστερα να σας θυμίσω να δούμε την πτώση ενός ανθρώπου και ύστερα να βγάλουμε, να συνάγουμε συμπεράσματα. Δεν πρέπει να τελειώσουμε, δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε απόψε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, υπόδειγμα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσουμε τον Απόστολο Πέτρο και την πτώση του. Πώς έπεσε ο Απόστολος Πέτρος? Πώς ειρνήθη? Πώς ορκίστηκε ότι δεν γνωρίζει?
Και άλλος Ευαγγελιστής θα πει «ήρχισε ομνίων και αναθεματίζων». Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ευλασφήμησαν. Αλλά όταν ο Κύριος συγχωρεί, σε εμάς δεν μένουν καν ούτε σχόλια. Ο Πέτρος πώς έπεσε? Εμείς βλέπουμε μια κοπελίτσα, μια μικρά δούλην, ότι φανταστείτε 12-13 χρονό παιδί, που έδωσε μια σε αυτό το τεράστιο πλάτανο, κάτι πελώρια δέντρα, που θέλουν 5 άντρες να τα αγκαλιάσουν. Ένας τέτοιος πλάτανος ήταν ο Πέτρος, του έδωσε μια σπροξιά και έπεσε. Και εκπλήσεσε. Είναι δυνατόν να έγινε κάτι τέτοιο? Και ναι και όχι. Ναι, είναι βέβαιο ότι η κοπέλα έσπρωξε και έπεσε το δέντρο. Πρέπει όμως να δούμε κάτι άλλο που ο Λόγος του Θεού μας το λέει, αλλά θα πρέπει να το μαζέψουμε. Ξέρετε πως κόβουν τα δέντρα, ή μάλλον έχω δει πως κόβουν τα δέντρα. Αν με βάζατε να κόβω ή να κόψω ένα δέντρο, θα το βάραγα έτσι ώστε τελικά ή να κοπώ ή να μείνω μερικά χρόνια βαρώντας. Τα δέντρα είδα να τα κόβουν πάρα πολύ γρήγορα, με ένα μεγάλο έξυπνο τρόπο. Με ένα τσεκούρι και έκοβαν έτσι συνεχώς. Και μετά από κάτω. Και άνοιγαν τέτοια ανοίγματα. Γύρω, γύρω, γύρω, από τη μία πλευρά. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και στο τέλος, ξέρετε, ήταν τόσο απλό. Μία με το χέρι του του δίνε. Και έπεφτε το δέντρο προς την πλευρά εκείνη που δεν είχε κόψει, ακριβώς για να μην συμβεί κανένα ατύχημα. Το ίδιο έγινε, ξέρετε, και με τον πλάτανο αυτό που λέγεται Πέτρος. Κάποια χτυπήματα ήδη είχαν προηγηθεί. Και ήρθε απλώς το κοριτσάκι και ακούμπησε το χέρι του και ο πλάτανος έπεσε. Αν θα μπορούσαμε να τα μαζέψουμε, θα θυμόμαστε πρώτα-πρώτα, είπε μια τρομακτική λέξη. Είπε μια λέξη «εγώ». Και αν πάντες σε εγκαταλείψουν «εγώ», πριν μερικά χρόνια άκουσα πως μια πιστή ψυχή στην Αγγλία, στο Λονδίνο, μια γυραιά κυρία, είχε να πει στη γλώσσα τους το «εγώ» 40 χρόνια από τότε που πίστεψε. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε, αλλά δεν μπορούσε. Ή φαίνεται, έβλεπε ή έβρισκε σχήματα λεκτικά στη γλώσσα της αυτό το «εγώ» να μην το λέει. Μην μου πείτε ότι σημαίνει πολλά πράγματα αυτά. Δηλαδή το «εγώ» δεν είναι από το στόμα, ούτε στέκει στα χείλη. Το «εγώ» είναι βαθύτερο πράγμα. Εν τούτης, ο Πέτρος, χωρίς να τον διορθώνουμε, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν μπορούσε να είχε πει «και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, Κύριε, ξέρω, με τόση βαθύτατα ξέρω πως θα με βοηθήσεις να μην σε εγκαταλείψω. Θα σταθείς κοντά μου στη δύσκολη ώρα. Θα μου κρατήσεις το χέρι, Κύριε. Ξέρεις πως δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά είμαι βέβαιος, χίλιες φορές βέβαιος, πως θα με κρατήσεις κοντά σου». Δεν το έκαμε. Και ήταν, ξέρετε, ένα πρώτο χτύπημα και στο δέντρο, στον κορμό, ένα πρώτο άνοιγμα. Θα θυμίστε ακόμα ένα δεύτερο σημείο. Πριν λίγο είχαν μαλώσει, είχαν δυσαρεστηθεί με τους υπολείπους των μαθητών εξ αφορμής του γεγονότος ότι οι δυο ιοί του Ζεβεδαίου είχαν βάλει τη μαμά επί κυβερνητικής αλλαγής για κανένα υπουργείο. Τι να κάνουμε. Και την εποχή εκείνη υπήρχαν, φαίνεται, χαρτοφυλάκια, και την εποχή εκείνη υπήρχαν, φαίνεται, Mercedes. Και σου λέει, υποφέραμε, τραβήξαμε μαζί σου, τώρα βλέπουμε έρχεσαι στη βασιλεία σου, τι θα γίνει και με μας. Τι θα γίνει και με μας. Και η μαμά, η μαμά. Και όταν το ήκουσαν οι υπόλοιποι, ο Λόγος του Θεού, θα ενθυμίστε, χρησιμοποιεί ένα ρήμα, «ηγανάκτησαν». Αν θέλετε, μαζέψτε αυτό τη λέξη «ηγανάκτησαν». Ένα τρίτον σημείο στη ζωή του Πέτρου είναι το ότι στάθηκε με δικές του ικανότητες και δυνάμεις σαν μια προέκταση αυτής της πρώτης λέξεως «εγώ» και τράβηξε εκείνο τον κολοκοτρώνη, το σουγιά,
Τώρα δεν υπάρχουν κολοκοτρονέοι σουγιάδες. Ούτε τους ξέρουν οι νέοι. Ξυλαράκια ήταν και το βάζαμε έτσι και το γυρίζαμε. Οι σουγιάδες, οι κολοκοτρονέοι. Και ήταν πάμφτινοι ήταν. 50 λεπτά είχαν προπολεμικά. Τράβηξε λοιπόν τον κολοκοτρόνη το σουγιά. Το πρώτο πρόχειρο πράγμα που βρέθηκε εκεί πέρα ήταν το αυτί του Μάλχου, πάρ' το κάτω. Θυμάμαι. Ο Γιάννης ο Δαμβέργης στα διηγήματά του, στη συλλογή των διηγημάτων του επάνω στις κριτικές επαναστάσεις, ιδιαίτερα στην Επανάσταση του 64, έχει μια ωραία συλλογή διηγημάτων, οι Κρήτες μου τα ονομάζει. Είναι λοιπόν εκεί και ένας τύπος, ένας νέος στην ηλικία άνθρωπος, κριτικός, αλλά πάρα πολύ χοντρός, πάρα πολύ κοντούλης, όπως τον περιγράφει. Πρέπει να υπήρξε περίπου φυσικών πρόσωπων και αληθής ήρωας, ο οποίος μέσα στον πόλεμο, στη μάχη, το μόνο που μπόρεσε να βρει ήταν ένα σπαθί. Και πολέμησε και αυτός. Ξαναγύρισε λοιπόν στο χωριό του. Τον έλεγανε Μανολιό. Γύρισε ο Μανολιός και του έλεγανε τι έγινε Μανολιό στη μάχη. Λέει και πήγα στη μάχη και κόβον του την πόδα. Του κόψε ένα ποδάρι του εχθρού. Και έκοψε μιανού το πόδι και μιανού το χέρι και αλλού το πόδι και αλλού το χέρι. Κάνα φορά πετάγεται κάποιος. Λέει Μανολί τι λέει. Κάνε κεφάλι, δεν έκοψες. Όχι λέει, τα είχαν κόψει οι άλλοι. Ο Μανολιός του Δαμβέργη, η παλικαριά του ήταν μετά τη μάχη. Αυτός πήγε και τσούχαμε τα ποδάρια τους, των νεκρών. Ο Πέτρος ετράβηξε το σουγιά του. Εστηρίχθηκε επάνω του. Οι ανθρώπινες ικανότητες και τα ανθρώπινα μέτρα. Εγώ μπορώ, εγώ ξέρω, εγώ κατέχω. Πολύ αργότερα ο Παύλος το κατάλαβε. Όταν το Πνεύμα το Άγιον σε ένα πλούσιο, ο Απόστολος Πέτρος, σε ένα πλούσιο οικισμό μέσα του, σε μια πλούσια ενίκηση μέσα του, θα διαβάσετε την πρώτη επιστολή του και θα καταλάβετε. Και ο Παύλος θα επαναλάβει αργότερα. Ένα πράγμα κατάλαβα λέει στη ζωή μου, ότι είμαι νεκρός. Και όταν έπρεπε να βαθμολογήσει, έβαλε στον εαυτόν του ο Παύλος 0. 0. Ένα άλλο σημείο είναι το ότι στη Γεστημανή κοιμήθηκε. Και του το είχε πει ο Κύριος. Κοιμάστε. Κοιμάστε. Ήταν και ο Πέτρος μεταξύ των τριών που κοιμότανε. Για να κλείσω, ένα τελευταίο σημείο έκαμε ο Πέτρος. Ξεμοναχιάστηκε. Ενώ ήτανε 11, τελικά βλέπουμε τους 2. Και ενώ μας λέει ότι μπήκαν μαζί στην αυλή με τον Ιωάννη, τελικώς χάνουμε τον Ιωάννη. Ο Πέτρος ξεμοναχιάστηκε. Θέλετε να το σημειώσετε σαν ένα ακόμα σημείο ή σαν ένα καρπό, σαν ένα αποτέλεσμα, σαν ένα προϊόν του πρώτου αυτού σημείου. Ο Πέτρος έκαμε και κάτι άλλο. Μοναχός, μόνος του, νόμιζε πως έπρεπε να σταθεί στη συντροφιά κάποιων που άναψαν μια φωτιά σε εκείνη την υγρή μεσανατολίτικη νύχτα, την τόσο ψυχρή την ημέρα και κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τις νύχτες κάνει το ίδιο ψύχρα. Εξού και οι πέτρες σπάνε και γίνεται άμμος. Ναι αγαπητοί μου, είμαι θα πάντοτε στο κεφάλαιο ο σκανδαλισμός. Και σας είπα πως νομίζω ποτέ δεν εδογμάτισα, ιδιαίτερα στα πνευματικά σημεία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο τούτο. Σας είπα κάτι. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα στην έννοια των δυναμένων να ρίξουν μια στερεωμένη ψυχή. Υπάρχουν σκανδαλιζόμενοι. Ο Πέτρος, πέστε μου σας παρακαλώ, έπεσε. Ποιος τον σκανδάλισε?
Ίσως τώρα πρέπει να σταθούμε στο σημείο εκείνο που και ο Κύριος είπε. Σκανδαλίζεσαι? Λέει, σκανδαλίζομαι. Φρόντισε, λέει, αγαπητέ μου, να βγάλεις τα ματάκια σου. Τα μάτια μου. Εμείς έχουμε μάθει, ξέρετε, κάτι πάρα πολύ απλό. Για να μην γίνει το παιδί μας αλκοολικό, η πρώτη μέθοδος που συνήθως κάνουμε είναι η εξής. Να απαγορευτεί η εισαγωγή ουίσκι, να του θεκιστούν όσοι παράγουν ούζο και να κάψουμε όλες τις ταβέρνες Αθηνών και περιχώρων. Είναι βέβαια μια λύση σε αυτή. Υπάρχει όμως μια άλλη λύση. Το παιδί μας, να μην το μάθουμε εκ παραδείγματος δικός μας, να γίνει αλκοολικό. Όταν το παιδί μάθει να μην πίνει, όταν το παιδί μάθει να μοιρέπει προς την μέθην, ας είναι τόσες ταβέρνες ώστε να είναι δυο και κάτω από την πολυκατοικία που μένετε. Μη φοβηθείς. Δεν είναι η ταβέρνα που έλκει. Είναι το παιδί που πάει προς την ταβέρνα. Αλήθεια. Ας ρωτήσω τον εαυτό μου. Σαν ένα θερμόμετρο που το βάζουμε εδώ. Σκανδαλίζομαι. Εάν σκανδαλίζεσαι. Εάν σκανδαλίζομαι. Συγγνώμη πρώτα, μετά εσύ. Αυτό σημαίνει όχι ότι το περιβάλλον δεν πάει καλά. Προσωπικός. Έχω δέκατα. Πόσες φορές βλέπεις έναν άνθρωπο από το Σεπτέμβρη και αρχίζει και βύχει και αψού και σπίτι και χάνεται. Λέει, είναι λέει καιρός αυτός. Όντως δεν είναι αυγουστιάτικος καιρός, διότι προχτές ελαφρώς έβριξε. Είδες λέει καιρό, είναι καιρό, είναι λέει ατμοσφαίρα αυτό. Εχάλασαν οι καιροί. Δεν εχάλασαν οι καιροί. Απλούστατα ο άνθρωπος αυτός είναι επιρρεπής στις μεταβολές, στις μικρές αίσθητα του καιρού και με το πρώτο κρύωμα και με το πρώτο κρύο, με την πρώτη ψυχρούλα, με την πρώτη νυχτερινή υγρασία, τον βλέπεις και αρρωσταίνει. Δεν είναι να μεταβάλουμε τον καιρό. Πρέπει αυτός ο ίδιος να δυναμώσει. Σκανδαλίζομαι. Ας κοιτάξω μέσα μου. Και η τραγική ιστορία ενός πλάτανου. Ενός πλάτανου ο οποίος ονομάζεται Πέτρος. Πάντα να θυμόσαστε δύο τρομακτικά ονόματα, δύο μεγάλες φυσιογνωμίες και αναστήματα. Ο ένας λέγεται Ηλίας. Και του είχε στείλει κάποτε η Μαντάμ. Δεν ξέρετε τη Μαντάμ. Ήταν η Μαντάμ η Εζαβέλ, επί το γαλλικότερο. Η Εζάμ. Του στείλει ένα γράμμα και μια γραφή. Δεν θα σε πιάσω, του λέει του Ηλία. Δεν θα σε πιάσω. Και ο Ηλίας, αυτός ο άνθρωπος που είδε την δύναμη του Θεού στον Κάρμηλο και έζησε τη δύναμη του Θεού, εκείνο το μπράτσο το τρομακτικό, εκείνο το μάτι που ήταν λεπίδι, εκείνος ο ίδιος ο άνθρωπος έπεσε, λέει, υπό την άρκη αυτών και λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει, τώρα πάρε με αυτή τη ζωή. Λέει. Τέτοιος που είμαι, λέει, σκέψου, λέει, Θεέ μου, ότι τα έβαλε μαζί μου η Ιεζάβελ. Ήθελε να μας δώσει ο Θεός κάποτε να μελετήσουμε και να το δούμε. Και ένας Πέτρος όταν έπεσε, κανένας να μην πει: Εγώ δεν πέφτω. Όταν ο Πέτρος λύγησε, κανένας να μην πει: Σε μένα δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Κι αν ένας πλάτανος τέτοιος έπεσε κάτω, ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι δεν θα πέσω? Δεν είναι απ' έξω οι αδυναμίες. Είναι εσωτερικά τα αίτια του σκανδαλισμού και της πτώσεως. Να τα θυμηθούμε.

πτώσεως. Να τα θυμηθούμε και να τα μεταφέρουμε, να τα μεταφράσουμε σε μια πρακτική. Δεν είναι απ' έξω οι αδυναμίες. Είναι εσωτερικά τα αίτια του σκανδαλισμού και της πτώσεως. Να τα θυμηθούμε

πρακτική. Δεν είναι απ' έξω οι αδυναμίες. Είναι εσωτερικά τα αίτια του σκανδαλισμού και της πτώσεως. Να τα θυμηθούμε και να τα μεταφέρουμε, να τα μεταφράσουμε σε μια πρακτική. Δεύτερον, φρόντισε να μην αγανακτείς ποτέ στη ζωή σου. Ξέρεις, άσχημα. Έμαθα, δεν με ενδιαφέρει τι έμαθες. Να σου πω κάτι, μη μου πεις. Εκείνος σε απεκάλυψε γυαλάκια. Αφού φοράω γυαλιά, τι θέλει να με πει, ποδοσφαιριστή? Είναι τόσο απλό. Μάθε να γελάς. Ζητάω από το Θεό, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, να μου πλατείνει το στομάχι μου. Να μου το κάνει τέτοιο πελώριο. Φρόντισε να αφήνεις τους προβληματισμούς για τη λύση τους σε εκείνον, γιατί κανένας κολοκοτρώνης σουγιάς στο δικό σου και στο δικό μου το χέρι δεν ανοίγει δρόμους. Η υπόθεση της σωτηρίας του Ιησού Χριστού από τη μια πλευρά της πλάστιγκας και από την άλλη το αυτή του φτωχού του μάλχου, εξού και ο Κύριος το ξανακόλλησε. Πέτρο, φίλε. Πέτρο. Μάθε, κι ας με μάθει ο Θεός πρώτα εμένα, να μπορώ να λέω εκείνο το όμορφο. Το ξέρει ο Κύριος. Όταν έπρεπε να πάω να συλληπιθώ μια οικογένεια που υπέστη ένα τρομακτικό πλήγμα, πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Από εκείνα που ανθρώπινα δεν μετριώνται. Οι μαθηματικοί κάνουν ένα πράγμα σαν αλφα μικρό ανάστροφο και το ονομάζουν άπειρον. Τι να πεις. Δεν μπορούσα να πω. Τι να πεις. Συνήθως λέει, ναι, τι να κάνουμε, λέει, κάνετε υπομονή. Άρα, πολύ πρωτότυπο αυτό. Τι να πεις, τίποτα. Αλλά επειδή πρέπει κάτι να πω, θυμήθηκα κάτι. Και τους το είπα. Δεν έχω να σας πω τίποτα παρά μια βεβαιότητα που έχω μέσα μου, ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει λάθη. Πιστεύετε πως ο Θεός κάνει λάθη? Όχι, μου είπε η μάνα. Ξέρω πως δεν κάνει λάθη. Μάθε αυτή την όμορφη ειρήνη. Ο Θεός ζήτησε να μας χαρίσει αυτή τη γαλήνη. Άσε τους σουγιάδες. Δεν λύονται τα προβλήματά μας με κομμένα αυτή άθαντενός. Ακόμα, ρώτησε, και ας ρωτήσω τον εαυτόν μου, πώς πάμε από προσευχή. Ο Πέτρος κοιμήθηκε. Ο Πέτρος έπεσε. Και τέλος, ας ξανακοιτάξω τον εαυτόν μου. Μήπως είμαι ξεμοναχιασμένος. Είναι, σας βεβαιώ, στιγμές μες στη ζωή μου, στις μέρες που περνάμε για αυτό το κομμάτι το ψωμί, το οποίο όσο περνάνε οι μέρες γίνεται όχι με δύο κόρες όπως το βγάζει ο φούρνος, μία από πάνω και μία από κάτω και στη μέση ψύχα. Αργά και σταθερά το ψωμί γίνεται σαν όροφη όροφη. Όλο κόρες είναι, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τελικά δεν θα μας σχέται αυτού του λόγου το ψωμί. Τι να κάνουμε όμως? Νιώθω, σας βεβαιώ, την ανάγκη να βγω από κάπου που δουλεύω σε κάνα γραφείο εκεί πέρα γεμάτο καπνού συνήθως. Έχω γίνει σαρέγκα, καπνιστή από τους πολλούς καπνούς. Καπνίζουμε συνεχώς. Να βγω κάπου να πάρω ένα τηλέφωνο. Έναν άνθρωπο, ένα οικιακό μου. Και πολλές φορές ρωτάω, έχεις να μου πεις τίποτα? Το εδάφιο της ημέρας σου, μου το λες, σε παρακαλώ. Είναι σαν τα υποβρύχια, ξέρετε. Που στον πόλεμο ταξιδεύουνε όλη την ημέρα κάτω από τη θάλασσα. Τη νύχτα όμως πρέπει να πάρουν αέρα, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους με οξυγόνο. Οι ναύτες να βγουν επάνω και το πλήρωμα. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί, από ύπνο. Και τελευταίο σημείο. Ο Θεός να μας φυλάξει από ξεμονάχιασμα. Κοινότυπο, αλλά το φέρνει η ώρα να σας το ξαναπώ.

Το θυμόσαστε, το ξέρετε. Άναψε κάρβουνα. Και πάρε το πιο πυρωμένο κάρβουνο. Εκείνο το κάρβουνο είναι γεμάτο ολόγυρα, ολόγυρα, ολόγυρα. Και καίει και είναι κατακόκκινο. Και με μια τσιμπίδα βάλ το χωριστά. Όλα εκείνα τα καρβουνάκια που είναι μαζεμένα, όλα θα καούν. Αυτό, μια στάχτη ολόγυρα θα σβήσει. Ο Θεός να μας φυλάξει από ξεμονάχιασμα. Ο Θεός να μας φυλάξει από σκανδαλισμό. Γιατί τα στοιχεία του σκανδαλισμού, με το παράδειγμα, τούτο ήθελα απόψε, σαν εισαγωγικό κομμάτι να δούμε. Θα μείνει μέσα μου τουλάχιστον κάτι. Να μάθω να βάζω το θερμόμετρο του σκανδαλισμού. Όχι στο κοινωνικό φαινόμενο, το εκκλησιαστικό και το πνευματικό επίπεδο, όπως εμφανίζονται, αλλά μέσα μου, όπως τα βιώνω αυτά τα πράγματα. Αν είναι εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει απόψε να κάνουμε σκέψεις μόνοι μας. Να ζητήσουμε περισσότερη προσευχή. Να ζητήσουμε περισσότερη χάρη. Να μάθουμε τι σημαίνει πολλή μελέτη, προσευχή, κοινωνία με αγαπητούς αγίους ανθρώπους. Τόσο αναγκαίο. Ιδιαίτερα σε σπιτικά που ο Θεός κάνει τη χάρη να έχει μονάχα ένας άνθρωπος το πνεύμα του Θεού μέσα του. Και ολόγυρα είναι άνθρωποι ξένοι. Και νιώθεις να περιβάλλεσαι από 126 ανθρώπους και εντούτοις να είσαι τέλεια μόνος. Αποκλειστικά μοναχός. Ο Κύριος να κάνει έλεος. Ο Κύριος να σκεπάσει την πορεία της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Κύριε, η σειρά σου τώρα. Ξεχώρισε. Ό,τι ήταν δικό σου, πολύ απλά. Ξέρεις πόσο το έχω ανάγκη, πόσο το νιώθω ότι το έχω ανάγκη. Σαν τα χωράφια, βγάλε πέτρες, αγκάθια, βόλους από χώμα, στρώσε το χώμα, άνοιξε εκείνα τα αυλάκια που ανοίγουν οι χωρικοί, πότισε προηγουμένως και βάλε το σπόρο της αληθείας σου μέσα. Σκέπασέ τον με τα χέρια της αγάπης σου και δώσε απόψε να φέρει καρπό. Βοήθησε καρδιές να προσανατολιστούν ορθά προς το πρόσωπό σου. Αγίασέ μας, χάνοντας έλεος στη ζωή μας. Φύλαξέ μας από τον εαυτό μας και φύλαξε την Εκκλησία σου από σκανδαλισμού. Τίμησέ μας και το επόμενο δίωρο. Η χάρη σου, το έλεος σου και η αγάπη σου, ας είναι μαζί μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 307. Ανέκφραστος είναι, Χριστέ, η τόση αγάπη σου σε με που έδειξες στο Γολγοθά από θανόν για μένα.

Πατέρα μας ουράνιε, ενώπιον σου παριστάμεθα αυτή την ώρα για να σου στείλουμε πρώτα τας ευχαριστίας, τους ύμνους, την δοξολογία και την προσκύνηση των καρδιών μας για την αγάπη σου με την οποία μας αγάπησες και μας αγαπάς και δεν την ξέραμε έως ότι ήρθε ο Χριστός και μας την εφανέρωσε. Δια το έλεος το οποίο είναι έτοιμο πάντοτε να συναντήσει την κάθε ψυχή. Και όταν ρυφθεί μέσα εις αυτό, περιβάλλει το έλεος των άνθρωπων μέχρι της μακαρίας συναντήσεως με τον Χριστό. Και δια την χάρη σου την εν Χριστώ Ιησού, με την οποία μας εχαρίτωσες εν το ηγαπημένο. Και ερχόμεθα αυτή την ώρα να σε παρακαλέσουμε για μια επίσκεψη να κάνεις τον καθένα μας. Πιστεύουμε βάσει της διακηρύξεως του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι Αυτός τιμά την σύναξην αυτήν των Αγίων Σου και την ώραν αυτήν ευρίσκεται εν το μέσο ημών. Ο πόθος όμως της ψυχής μας είναι ο Χριστός να μας ομιλήσει απόψε, την φωνή Του να ακούσουμε και η καρδιά του καθενός μας να γίνει ένας δέκτης του αγγέλματος της χάριτός Σου και της αγάπης Σου. Και επειδή η καρδία των πλειοτέρων μας δεν έχουν προπαρασκευαστεί δια προσευχής, σε παρακαλούμε, Κύριε, ενέργησε δε του Πνεύματος του Αγίου, ώστε την ώρα αυτή να μην βρεθεί καμιά ψυχή χωρίς να διαθέσει και στρέψει την καρδιά της προς τον Χριστόν ως ένα δέκτην του μηνύματός Σου και του Λόγου Σου και των ευλογιών Σου. Πιστεύουμε ότι είσαι έτοιμος να μας ευλογήσεις. Δώσεις όλους μας την χάρη Σου να έχουμε μια εξάρτηση απόλυτον από τον Χριστόν, μια απόβλεψη εις Αυτόν. Δώσ' την χάρη Σου, Κύριε, το όργανο το οποίο θα χρησιμοποιήσεις και είναι ένας αδύνατος άνθρωπος περιδευλημένος, με ασθένεια και αδυναμία και ατέλεια, να εξαφανιστεί δια να φανεί η λαμπρά μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός να δοξαστεί απόψε εν το μέσο ημών και στην καρδιά του καθενός μας. Και εσύ με τον τρόπο το δικό σου μίλησε στον καθένα μας. Και ενώ περιμένουμε τις ευλογίες μας και σε ευχαριστούμε, σου στέλνουμε και πάλι ένα αλληλούια από τα βάθη της ψυχής μας, εν το ονόματι και διαχάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

διδάσκαλε, είπε. Είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτες. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500 και ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχον να αποδώσωση εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν πλειότερο. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, νομίζω ότι εκείνος εις το οποίο εχάρισε τα περισσότερα. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινες. Και στραφείς προς την γυναίκα είπε προς τον Σίμων, βλέπεις ταύτην την γυναίκα, εισήλθον εις τον οίκον σου, είδον δια τους πόδας μου, δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχας της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δεν μη έδωκας. Αυτή δε αφήσει σύλθον, δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Μέλεον την κεφαλήν μου δεν ήλυψας. Αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία αυτής επολέ. Ισόντινα διότι αγάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον, ο λίγον αγαπά. Και είπε προς την γυναίκα, συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία σου. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι στην τράπεζα να λέγουσι καθ' αυτούς, τι είναι ούτως, ώστε και αμαρτία συγχωρεί. Είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η Σιρήνη. Δόξα εις τον Θεόν.

ιστορία που διαβάσαμε είναι ένα από τα πολυτιμότερα μαργαριτάρια, τα οποία το Πνεύμα του Άγιον δια του Ευαγγελιστού Λουκά μας διεφύλαξε μέσα στην διήγηση του Ευαγγελίου του. Υπάρχουν πολλές συγκινητικές ιστορίες μέσα στα Ευαγγέλια. Νομίζω ότι αυτή την οποία διαβάσαμε προλίγου είναι μία από τις πλέον συναρπαστικές. Και με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επικαλεστήκαμε αυτή την ώρα, ας προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε αυτήν την τόσο συγκινητική αλλά και συναρπαστική σκηνή, η οποία εκεί την ημέρα έλαβε χώρα στο σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος εκάλεσε τον Κύριο. Αυτός ήταν ο Φαρισαίος, δηλαδή κατετάσσεται μεταξύ της τάξεως των Ιουδαίων εκείνων, οι οποίοι εχθρικώς διετέθησαν κατά του Κυρίου Ιησού Χριστού από την πρώτη ώρα της εμφανίσεως και της διακονίας του. Εάν είναι ο άνθρωπος ο Χριστός, θα αποθούσε την πρόσκληση, αλλά δεν είναι σαν και εμάς ο Χριστός. Και τους εχθρούς του δεν τους απέκλειε από την χάρη του Θεού και δεν τους είχε έξω από την αγάπη τη δικιά του. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την πρόσκληση την οποία του έκανε αυτός ο άνθρωπος να φάει στο τραπέζι του εκείνη την ημέρα. Και πλέον, αφού μπήκαν οι συνδετημόνες και κάθισαν στο τραπέζι, πρέπει δε να έχουμε υπόψη μας ότι τα τραπέζια την εποχή εκείνη, όπως και σήμερα ακόμη στην Ανατολή, δεν είναι υψηλά όπως είναι τα σημερινά και καθήμεθα με τις καρέκλες γύρω-γύρω. Όσοι είμαστε παλαιότεροι και ζήσαμε τα παλιά χρόνια, ξέραμε ότι τρώγαμε σε χαμηλό τραπέζι, το οποίο ονομάζεται το σοφράς. Και δεν απήχε από το έδαφος παρά μία ή μία μισή πιθαμή. Οι δε συντρόφοντες εκάθιντο ξαπλωμένοι σχεδόν γύρω-γύρω στο τραπέζι, με το αριστερό τους χέρι ακουμπώντας πάνω στο τραπέζι και με το δεξί χέρι απλώνοντας και παίρνοντας από το κεντρικό πιάτο το οποίο ήταν στη μέση του τραπεζιού, και είχαν και ένα βοηθητικό πιάτο το οποίο ήταν δικό τους. Αυτά τα λέγω για να καταλάβουμε κατά τι τρόπον πλέον εξακολουθεί να εμφανίζεται η σκηνή την οποία παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής. Και έξαφνα, ενώ τρώγουν σε αυτό το τραπέζι και μεταξύ τους βρίσκεται ο τιμόμενος διδάσκαλος, διηγείται ο Ευαγγελιστής τα εξής αξιοσημείωτα. «Και ιδού γινήτης εν τη πόλη ή της ήτο αμαρτωλή». Σταματούμε σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Άραγε ήτο η μόνη αμαρτωλή μέσα εις αυτήν την πόλη. Ασφαλώς όχι. Αυτή είναι η εκτίμηση περί αμαρτωλότητος την οποία κάμνει ο άνθρωπος. Και το μέτρο με το οποίο εκτιμά ο άνθρωπος την αμαρτωλότητα δεν είναι εκείνο το οποίο είναι το μέτρο του Θεού. Διότι ο άνθρωπος νομίζει και θεωρεί έναν άνθρωπο αμαρτωλόν από το βάθος εις το οποίο βυθίστηκε μέσα στη βρωμιά, στην ανηθικότητα, στην αδικία και στο κακό της αμαρτίας. Και είναι εσφαλμένη και αποτυχημένη αυτή η εκτίμηση του ανθρώπου περί αμαρτωλότητας. Ο Θεός θα έρθει δια του ψευδούς λόγου του και θα μας εμφανίσει το μέτρο της ειδικής του εκτιμήσεως. Και κάτω από μία λέξη η οποία είναι πολύ καταθλιπτική εις βάρος και εις περιεχόμενο, θα βροντοφωνήσει δια του Αποστόλου Παύλου πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού.
Και αυτή η λέξη πάντες δεν αφήνει κανένα έξω από το σκέπασμά της και από εκείνο το οποίο αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, αφού θα έχει εξετάσει αυτό το μέγα πρόβλημα της αμαρτίας και των αμαρτιών μας, και θα καταλήξει ότι ο Θεός εν τη σοφία του συνέκλεισε πάντας υπό την αμαρτία για να ελεήσει τους πάντας. Και έρχεται το εδάφιο το οποίο ανέφερε και σκεπάζει χωρίς εξαίρεση και διάκριση όλους τους ανθρώπους με ένα πάντες το οποίο είναι πραγματικά καταθλιπτικό. Και έρχεται να τονίσει ότι οι άνθρωποι ήμεθα όλοι αμαρτωλοί. Θέλει το μόνο αυτή η γυναίκα αμαρτωλή. Και υστερούμεθα όλοι της δόξης του Θεού. Υστερούμε σημαίνει πέφτω κάτω από ένα μέτρο ή μένω πίσω από κάτι το οποίο τίθεται ενώπιον μου. Τι σημαίνει δόξα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και τι σημαίνει αυτό ότι όλοι οι άνθρωποι υστερούμεν της δόξης του Θεού. Η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται πολλαπλώς μέσα εις όλα τα κτίσματά του. Και θα έρθει ο Ψαλμοδός και θα μας πει ότι τα πάντα διηγούνται την δόξα του Θεού. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Και τα πάντα διηγούνται την δόξα του Θεού. Η δε μεγαλοπρέπεια του προσώπου του Θεού και της μεγαλειότητός του είναι εμφανίσει όλα εκείνα τα οποία η παντοδυναμία του δημιούργησε. Αλλά ο λόγος του Θεού κυρίως θέλει να στρέψει την προσοχή μας εις εκείνο το οποίο αποτελεί την αποκάλυψη αυτού του Θεού με τας πολλαπλάς θείας ιδιότητας τας οποίας επεκάλυψε ο Θεός για τον εαυτό του. Και ενώ μέσα εις τον λόγο του Θεού δεν πάρει ο λόγος του Θεού να εκθέτει και να παρουσιάζει τον Θεό ότι είναι ο Θεός ο Ικτήρμων, ο Ελεήμων, ο Μακρόθυμος, ο Πολυέλεος, ο Παντοκράτορ και ο Πανταδύναμος, ο γνωρίζων τα πάντα και πληρώνει τα πάντα. Δύο είναι κύριε ιδιότητες του Θεού, οι οποίοι δεσπόζουν μέσα εις την Αποκάλυψη την οποία κάνει προοδευτικός ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Η πρώτη κυριαρχούσα ιδιώτης του Θεού μέσα εις την εμφάνιση του προσώπου και του χαρακτήρας του είναι ότι ο Θεός είναι ο δίκαιος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρ θα βροντοφωνήσει δια του Ισαΐα, δεν υπάρχει άλλος εκτός εμού. Και θα προσθέσει την δευτέραν κυριαρχούσαν και δεσπόζουσαν ιδιότητά του, ότι ο Θεός είναι ο Άγιος Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. Και έρχεται αυτή η προβολή και η αποκάλυψη και η εμφάνιση του Θεού για να παρουσιάσει στον άνθρωπο όχι εκείνα τα τετριμένα και μέτρια τα οποία ο άνθρωπος νομίζει, συγκρίνουν τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους. Και επειδή είναι φυσικό πάντοτε να υπάρχουν και άλλοι χειρότεροι από μένα και εκδήλωσα αμαρτωλότεροι από μένα, παρηγορούμαι εγώ ο άνθρωπος και νομίζω ότι είμαι ο δίκαιος, διότι συμβαίνει να υπάρχουν άνθρωποι αμαρτωλότεροι και πιο βυθισμένοι από μένα στη βρωμιά και στην αμαρτία και στην ακαθαρσία και εις εκείνο το οποίο συνθέτει το κακό και την αμαρτία. Ο λόγος του Θεού μας εμφανίζει ότι η αποτυχία του κάθε ανθρώπου και η αμαρτωλότης του κάθε ανθρώπου συνίσταται εις την παντελή έλλειψη ανταποκρίσεως εις αυτός της θείας ιδιότητας τας οποίας εμφανίζει ο Θεός περί του εαυτού του και παρουσιάζει τον άνθρωπο ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος λόγω της ακαθαρσίας και της αμαρτωλότητός του να εμφανιστεί ενώπιον της ακάμπτου θείας δικαιοσύνης, διότι αυτή δεν δέχεται συμβιβασμούς και θα τον πατάξει, και είναι αδύνατον εις τον άνθρωπο τον ακάθαρτον λόγω της αμαρτίας να έχει επαφή και κοινωνία με τον Τρισάγιον Θεόν, διότι η αγιότητα του Θεού δεν δέχεται συμβιβασμούς. Και έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα μέσα στην διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία παρουσιάζουν αυτήν την έξοχον ιδιότητα του Θεού, του δικαίου Θεού, του μη ανεχομένου αδικία,
Για του Αγίου Θεού, ο οποίος είναι αδύνατο να συμβιβαστεί με κάτι το οποίο είναι ακάθαρτο.

δεν έμεινε σε αυτό το πρώτο βήμα. Διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται στα συναθρήσεις μας και χρόνια ακούν τον λόγο του Θεού, μαμφάνουν τα αληθείες του Ευαγγελίου και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι και συγγενείς μου ακόμη, οι οποίοι ξέρουν απ' έξω και πάνω ανακατοτά των λόγων του Θεού και είναι εις θέση ορθώς να τοποθετήσουν και να κηρύξουν τα αληθείες του Ευαγγελίου. Δεν έκαμαν όμως το δεύτερο βήμα το οποίο θέτει ο Ιησούς Χριστός. Διότι ευθύς αμέσως συνεχίζον εις εκείνο το εδάφιο του 45, λέγει ως της ακούσει παρ του πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Έτσι και αυτή η γυναίκα ήκουσε περί του Ιησού Χριστού. Δεν σταμάτησε στην πληροφορία ότι Σωτήρ βρίσκεται στην πόλη εκείνη. Υπήρχαν εμπόδια. Υπήρχαν κοινωνικοί φραγμοί, υπήρχαν άλλα ζητήματα τα οποία αποτελούσαν προσκόμματα εις το να φάσει αυτή η γυναίκα εις εκείνον, για τον οποίον είχε πληροφορηθεί μέσα στην καρδιά της ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος θα της δώσει ανάπαυση, ο οποίος θα πάρει το βάρος της ενοχής και των αμαρτιών της και ο οποίος θα την οδηγήσει μέσα εις την ειρήνη, την οποία ήρθε να δώσει ο Χριστός. Παραμερίζει λοιπόν τα κοινωνικά εμπόδια, υπερπηδά τους φραγμούς. Τίποτε δεν στέκεται ικανό να τη συγκρατήσει τη γυναίκα, διότι το γνωστή στην πόλη εκδήλωσε αμαρτωλή. Πώς θα έμπαινε μέσα στο σπίτι ενός θρησκευωμένου φαρισαίου, οι οποίοι αποθούσαν τους ανθρώπους από κοντά τους με εκείνο το οποίο είχε καταντήσει για αυτούς αξίωμα, μη μου άπτου και είμαι αγιότερός σου. Παρά τα αυτά, τίποτε από αυτά όλα δεν εστάθη δυνατό να κρατήσει τη γυναίκα από τον σκοπό τον οποίο έθεσε, να πάει να ανοίξει την καρδιά της ενώπιον εκείνου για τον οποίο είχε πληροφορηθεί και είχε μάθει. Και είναι ο Ιησούς Χριστός εκείνος, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της διακονίας στην καρδιά μας. Δεν ήρθε ο Χριστός να καλέσει ανθρώπους εις ένα πίνακα διδασκαλιών και να πει στους ανθρώπους «Ιδού το θέλημα του Θεού». Αυτό το είχε κάνει ο Θεός. Και δοκιμαστής ο άνθρωπος επί 1500 χρόνια, κατά τα οποία διήρκησε η οικονομία του νόμου κάτω από τον οποίο ευρίσκεται ο λαός Ισραήλ, ο οποίος εν μικρογραφία αντιπροσώπευε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, υπήρξε για τον άνθρωπο μία πλήρης αποτυχία. Δεν καλεί πλέον ο Ιησούς Χριστός ανθρώπους εις διδασκαλίες για να εφαρμόσουν διδασκαλίες για να βρουν την ανάπαυσή τους και την ειρήνη τους με τον Θεό. Αλλά θα βρούμε πάντοτε τον Ιησού Χριστό να καλεί ανθρώπους προς τον εαυτό του και να λέγει «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και είστε φορτισμένοι και εγώ θα σας ανεπάσω». Όσοις ακούσει παρά του πατρός έρχεται προς εμέ. Όσοις έρχεται προς εμέ θα του δώσω είδωρ ζωής, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Εάν της έρχεται προς εμέ και με φάγει δια της πίστεως, διότι είμαι ο άρτος της ζωής, θα ζήσει αιωνίως. Και διαρκώς μέσα στην διήγηση των Ευαγγελίων μία πρόσκληση υπάρχει εκ μέρους του Ιησού Χριστού. Η πρόσκληση να έρθουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι νιώθουν το βάρος της αμαρτωλότητός των και οι οποίοι έλαβαν συνείδηση της ενοχής την οποία δημιουργεί η αμαρτία για τον άνθρωπο και της ποινής η οποία είναι η πληρωμή της αμαρτίας. Διότι θα βροντοφωνήσει και θα διακηρύξει ο λόγος του Θεού ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού την Κυρία ημών. Και αφού υπερεπίδησε τους φραγμούς και τα εμπόδια, να η γυναίκα έξαφνα μπαίνει μέσα σε αυτό το σπίτι, φανταζόμεθα την καλύτερη.

της αυτής, του πόδας αυτού και ήλθε με το μύρο. Υπελόγησες ποτέ πόσον πολύτιμα ενώπιον του Θεού είναι τα δάκρυα? Ανελογίστης ποτέ, εξετίμησες και ζήγησες τα δάκρυα της μετανοίας ενός ανθρώπου? Πληροφορήθηκες από τον Λόγο του Θεού ότι αυτά τα δάκρυα της μετανοίας, της συντριβής, της επιστροφής μιας ψυχής στον Θεό δια του Χριστού δεν μένουν απαρατήρητα εκ μέρους του Θεού? Θα πληροφορηθούμε από τον Λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, διότι στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η περίπτωση ενός ευσεβούς βασιλέως του Εζεκία, για τον οποίο έστειλε ο Θεός τον Ισαΐα τον προφήτη και του είπε: διάταξον τα το οίκου σου, διότι αποθρίσκεις. Και αυτός ο άνθρωπος καταλυπημένος και πλήρης από τα αισθήματα εκείνα τα οποία δημιουργεί ο φόβος του αγνώστου του θανάτου, εστράφη προς τον τοίχο και προσευχήθηκε προς τον Θεό και ανέφερε ολόκληρη την ευσεβή ζωή του και έκλαψε ενώπιον του Θεού. Δεν είχε καλά τελειώσει την προσευχή του και ενώ ο προφήτης έβγαινε από την πόρτα του παλατιού του, λέγει ο Θεός: επίστρεψε πίσω. Και είπε εις τον δούλον μου τον Εζεκία: ήκουσε την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου. Δάκρυα μετανοίας εκτιμά ο Θεός. Είναι εκείνος ο οποίος ζυγίζει και εκτιμά την πραγματικότητα και την ιδανικότητα της επιστροφής μιας ψυχής στον Χριστό. Και υπάρχει και η περίπτωση του πατρός εκείνου ο οποίος έφερε το σεληνιαζόμενο παιδί του για να το θεραπεύσουν οι μαθητές του Χριστού και δεν μπόρεσε. Και όταν κατέβηκε ο Χριστός από το όρος της μεταμορφώσεως, πέφτει και πέφτει στα πόδια του και του λέει: ελέησέ με Κύριε. Αυτή είναι η στάση των ανθρώπων οι οποίοι ζητούσαν το έλεος του Κυρίου παρά τους πόδες του Ιησού Χριστού. Και τον ερωτά ο Χριστός: πιστεύεις ότι μπορώ να θεραπεύσω το παιδί σου? Κλαίων ο άνθρωπος αυτός, λέγει στον Χριστόν: Χριστέ μου, Κύριέ μου, βοήθησέ με, διότι λίγη είναι η πίστη μου. Βοήθησε την απιστία μου, για να εκτιμήσω με το μεγάλο γεγονός ότι δεν απαιτεί από όλους τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός το αυτό μέτρο πίστεως για να τους λυτρώσει. Ενώπιον του και κατά τη διάρκεια της διακονίας του εμφανίστηκαν περιπτώσεις ανθρώπων με πολύ πίστη, όπως ο εκατόνταρχος εκείνος για τον οποίο εξέφρασε το θαυμασμό τον Χριστός, όταν του είπε: δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου, δε με αυτόν έκρινα άξιο να έρθω προς εσέ, είπε λόγον και ο λόγος του θα εκπληρωθεί και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Και γύρισε και είπε εις τους ακολουθούντας: ουδέν το Ισραήλ έβρονται αυτήν πίστη. Υπήρξε η γυναίκα εκείνη, η Συροφήνισσα, η οποία ενώ ο Ιησούς Χριστός φαινομενικός έδειχνε ότι δεν πρόκειται να την ελεήσει, αλλά ο πατέρας σκοπός του ήταν να την φέρει στην θέση στην οποία έπρεπε να ευρεθεί για να εκζητήσει το έλεος του. Όχι ως έλεος προσαγορεύουν τον Ιησού Χριστόν ως Υιόν του Δαβίδ, διότι αυτή δεν το είχε αυτό το δικαίωμα ως ολοεθνής. Αλλά όταν πήρε την θέση του κοινός, την θέση του εθνικού και τον προσαγόρευσε ως Κύριον, τότε την ηλέησε ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ υπήρξαν διάφτε περιπτώσεις μεγάλης πίστεως, υπήρξαν και περιπτώσεις ολιγοπιστίας σαν και αυτήν και άλλες περιπτώσεις. Κανένα δεν έδιωξε ο Χριστός και διακήρυξε ότι καλαμάκι το οποίο είναι μισό γυρμένο δεν θα το τσακίσω, δεν θα το σπάσω. Λιναράκι το οποίο καπνίζει δεν θα το σβήσω. Μην πτωείσαι αν έχεις αμφιταλαντεύσεις. Μην φοβάσαι αν η πίστη σου είναι μικρά. Δεν εξαρτάται από το μέτρο της πίστεως η σωτηρία, αλλά από το πρόσωπο το οποίο θα αποτελέσει το αντικείμενο της σωτηρίας. Η δε ισοτιμία της πίστεως για την οποία αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, εις τους λαχώντας ισότιμον με ημάς πίστην, δεν εκτιμάται από το μέτρο και τη δύναμη της πίστεως την οποία ο προσερχόμενος ασκεί προς τον Χριστό, αλλά από το αντικείμενο το οποίο είναι τέλειο και αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός δέχθηκε αυτή τη γυναίκα.
και ήξερε τι

0: παραγμός ψυχής υπάρχει μέσα στην ψυχή της. Και τώρα, ενώ πέφτουν τα δάκρυα της μετανοίας, σκοπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια του Χριστού, τα καταφυλεί, τα αλήθει με δύρον και εξακολουθεί αυτή η υπέροχη σκηνή. Και έξαφνα στρεφόμεθα προς τον Φαρισαίο, τον θρησκευόμενον άνθρωπον, και παρακολουθούμε τους διαλογισμούς του. Αυτή είναι γεμάτη με περιφρόνηση προς την πτωχή και ως την ώρα εκείνη τη στοιχή γυναίκα. Αλλά είναι υβριστική και βλάσιμος και εις βάρος του Κυρίου, διότι δεν του κάνει ούτε τη συγκατάβαση να τον δεχθεί ούτε καν προφήτην. Πώς ήταν δυνατόν να τον δεχθεί τον αιώνιον, τον εμφανιστέντα Υιόν του Θεού στον κόσμο αυτόν, τον αναμενόμενον Μεσσία. Και λέει με στην καρδιά του, εάν το όντι αυτός τον οποίο εκάλεσε ως διδάσκαλον ήταν προφήτης, θα ήξευρε τι σκιωπία είναι αυτή η γηνή η οποία τον εγγίζει, ότι είναι ακάθαρτη αμαρτωλή. Και δεν θα κάνει άλλη δουλειά παρά να της δώσει ένα λάκτισμα όπως θα έκανα εγώ. Διότι δεν είναι αξία αυτή η γυναίκα να εγγίσει εμένα. Είναι και πάλι η προβολή της ανθρωπίνης δικαιοσύνης και η εκτίμηση του ανθρώπου λανθασμένη και αποτυχημένη και χρεοκοπημένη. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, τον άνθρωπο ο οποίος από την ώρα της πτώσεώς του φροντίζει να καλύπτεται με φύλλα σηκής, έρχεται με τον λόγο του και τον ξεσκεπάσει. Και του λέει, Σίμων, φαντάζεσαι ότι δεν ξέρω τι διαλογισμοί υπάρχουν στην καρδιά σου? Και με δυο λόγια τα οποία του λέγει, τον καταρακώνει και τον καταβαραφρώνει. Προσπαθώ να ξυπνήσει την αδιαφορία του, την σκληροκαρδία του, εκείνο το οποίο αποτελεί την άρνηση του ανθρώπου στη δωρεάν και την προσφορά του. Του λέγει, Σίμων, θα σου πω μια ιστορία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά λεφτά και πήγε κάποιος και δανείστηκε από αυτόν 50 δινάρια και κάποιος άλλος πήγε και δανείστηκε 500. Ήθελε με αυτό να το πει κατά την αντίληψή σου, «Συ χρωστάς ίσως τα 50. Αυτή η γυναίκα κατά την εκτίμηση την ειδική σου χρωστάει τα 500. Ήρθε η μέρα της πληρωμής και κατά συγκυρία ήταν η ίδια μέρα κατά την οποία έπρεπε να εξοπλίσει το χρέος. Η μέρα της κρίσεως. Και εκεί είναι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Λέγει ότι επειδή δεν είχαν αμφότερη να αποδώσουσι, τότε η μεγάλη χειρονομία του μεγάλου βασιλέως Θεού εχάρισε εις αμφωτέρους. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα ήταν εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι εκείνος ο οποίος χρωστούσε τα 500 δεν μπορούσε ίσως να τα δώσει διότι ήταν τεράστιο ποσό. Αλλά να μην μπορεί και εκείνος ο οποίος χρεωστεί τα 50 να τα πληρώσει. Εδώ ο Ιησούς Χριστός θέλει να παρουσιάσει εις αυτόν τον άνθρωπο του οποίου η συνείδηση σκυμάται ότι όλοι οι άνθρωποι εξίσου είναι χρεώστε ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης και της Θείας Αγιότητας. Ας έχει ο ίδιος την ιδία να αυτοεκτίμηση. Δεν έρχεται να το συνεριστεί ο Θεός. Ένα πράγμα όμως του λέγει. Ή νομίζεις ότι ο λίγο χρωστάς ή αναγνωρίζεις ότι τεράστιο ποστό χρωστάς για τις αμαρτίες. Ένα είναι το γεγονός ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει για τις αμαρτίες επειδή δεν είχαν να αποδώσει. Και υπέροχος χειρονομία του Θεού εχάρισεν εις αμφωτέρους. Δυστυχώς δεν μας διηγείται ο λόγος του Θεού εάν συνεκινήθη η καρδιά αυτού του αδιαφόρου, του υβριστού του Θεού, του περιφρονητού των πτωχών και δυστυχών και αμαρτωλών ανθρώπων. Και τώρα, χειρίζει ο Ιησούς Χριστός, ορθώνεται με το Θείον Ανάστημα και το Κύρος και την Αυθεντία του μονογενούς και αιωνίου Υιού του Θεού, ο οποίος είναι το παρόν εκεί την ώρα. Και απευθυνόμενος προς τον Φαρισαίον, του παρουσιάζει τρία δεν ειδικά του και τρία τα οποία έκανε η γυναίκα ως βήμα μετανοίας και πραγματικής επιστροφής εις τον Θεό. Του λέγει, όταν μπήκα στο σπίτι σου, είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Ήταν η πρώτη τιμή η οποία έπρεπε να αποδοθεί σε ένα ξένον τον οποίον φιλοξενούσαν εκείνη την εποχή. Αυτή η γυναίκα αντί για νερό, με τα πολύτιμα και ανεκτήμητα δάκρυά της, δεν έπαυσε να βρέχει και να πλύνει τα πόδια μου. Και το γεγονός της ταπεινώσεώς της και της συντριβής της εξειδείχθη εις μίαν υπέροχον σκηνή, κατά την οποία με τα στρίχα της κεφαλής της άρχισε να σκουπίζει τα πόδια μου. Φίλοι μου, δεν με έδωκες. Αλλά αυτή η γυναίκα από την ώρα που μπήκα εδώ δεν έπαυσε, καταφιλούσα όχι το πρόσωπό μου, το οποίο σας αξίζει κάποιος να φιλήσει, αλλά δεν έπαυσε να φιλεί τα πόδια μου, τα οποία είναι ευτελή μέλη του σώματος του ανθρώπου. Έλεον, δια την κεφαλή μου δεν έδωσες όπως ήταν η συνήθεια εκείνη. Αλλά αυτή η γυναίκα με μύρον ήλυψε τους πόδες μου. Και εδώ είναι η εκτήληξη όλης της πραγματικότητας η οποία λαμβάνει χώρα για μια ψυχή η οποία επιστρέφει στον Θεό. Το πρώτο βήμα της συντριβής και ταπεινώσεως είναι απαραίτητο βήμα. Εάν μια ψυχή δεν περάσει από αυτή την πύρα της συναισθήσεως της αμαρτωλότητός της, εάν δεν περάσει από αυτήν την ανίποτη και ανεκδίκητη δυστυχία ότι βλέπει τον εαυτό της κρεβάμενον κάτω στο χείλος της αβύσσου και της κολάσεως και της αιωνίου απολίας, και αν η λύπη την οποία δημιουργεί ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος δεν δημιουργηθεί μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου ο οποίος λαμβάνει συνείδηση αμαρτωλότητος και ευθύνης και ποινής η οποία κρέμεται πάνω στο κεφάλι του αιωνία, δεν έχει κάνει το πρώτο βήμα για να πλησιάσει και να επιστρέψει στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Και ενώ ετώνησε και υπεγράμμισε τα δάκρυα της μετανοίας, δεν αφήνει ο Χριστός τον άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει σε αυτήν τον εξευτελισμό και σε αυτή την ταπείνωση. Τον παίρνει και τον εξυψώνει, διότι την ίδια ώρα αντιχούν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και το πρώτο δώρο το ανεκτήμητο το οποίο δίδει ο Χριστός είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Ποιος από εμάς δεν θυμάται τη χαρά η οποία πλήρωσε την καρδιά μας όταν η πληροφορία αυτή του Αγίου Πνεύματος ήρθε στην ψυχή μας από τον Θεό. Πληροφορία γεννημένη από την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στην καρδιά μας ελάλησε και μας πληροφόρησε ο Θεός για να έρθει η συνείδησή μας και η καρδιά η δική μας να συμμαρτυρήσει με το Πνεύμα του Θεού ότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες μας. Και όταν η γυναίκα αυτή, προτού ακόμη ακουστούν τα λόγια του Χριστού, δια του τους λέγω συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία αυτής επολέ, ήρθε μέσα στην καρδιά της η πληροφορία του Αγίου Πνεύματος ότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες της. Και πλέον τα δάκρυα της μετανοίας στρέφονται και τώρα ακολουθούν δάκρυα ευγνωμοσύνης, δάκρυα ευχαριστίας και ακολουθεί η δοξολογία, η έκφραση ένου, η έκφραση εκείνου το οποίο μέσα εις τον λόγο του Θεού ονομάζεται λατρεία του Θεού, η οποία είναι συνδεδημένη με την έννοια της προσφοράς θυσίας καρδίας προς τον Θεό και προσκυνήσεως προς τον Θεό. Διότι λέγει ότι η γυναίκα αυτή το πρώτο βήμα το οποίο έλαβε η ταπείνωση και η συντριβή και τα δάκρυα της μετανοίας. Και όταν εγώ, αοράτος και μυστηριωδός, επιροφόρησε την καρδιά της ότι συνεχώρησε τις αμαρτίες της, ο μόνος δυνάμενος σε συγχωρεί αμαρτίες, ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο οποίος ήταν εδώ κάτω, είναι ο Αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνας και έχει το μοναδικό προνόμιο να συγχωρεί αμαρτίες. Και την ώρα αντίθεσε, η μεγαλοπρεπήση αυθεντική, η μόνη γεμάτη με κύρος διακήρυξης του μόνου Θεού και αιωνίου, του Κυρίου Ιησού Χριστού,
1: ο οποίος με το ψευδί του χείλη συγχωρούσε ανθρώπους από την αιώνιο απώλεια και από την αιώνιο καταδίκη και από όλες τις συνέπειες τις οποίες εις βάρος του ανθρώπου είχε φέρει η αμαρτία. Και με τη συνείδηση και τη συνέστηση ότι ο Θεός πήρε το βάρος, γεμάτη με ευγνωμοσύνη πλέον τα δάκρυά της μετεβήθησαν εις δάκρυα χαράς. Το δε μύρον το οποίο ήλειψε και με το οποίο ήλειψε του σπόδας του Ιησού Χριστού είναι το μύρον της ευγνωμοσύνης, για το οποίο και πάλι θα αναφερθώ ότι αποτελεί την πείραν όλων των λυτρωμένων. Διότι από την ώρα κατά την οποία εγνωρίσαμε τον Χριστό και ήρθε η πληροφορία του Θεού ότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες μας και έφυγε το βάρος της ενοχής και της καταθλίψεως, διότι είχαμε το συνέστημα της ενοχής και της αιωνίου κολάσεως, τώρα ήρθε η βεβαιότηση ότι Αυτός τον διαβάστασε τα αμαρτίες ημών. Αυτός τα αμαρτίες ημών εβάστασε επί του ξύλου. Αυτός εφανερώθη δε να σηκώσει τα αμαρτίες ημών. Ήρθε η βεβαιότηση και η διακήρυξη του Λόγου του Θεού τώρα εις τους εν Χριστώ Ιησού ουδε βία κατάκρισης υπάρχει. Και ήρθε εκείνο το ερωτηματικό το οποίο θέτει ο Παύλος εις το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Εν τη μέρα της κρίσεως τι θέλει εις Θεό κατακρίνων Χριστός ο οποίος πέθανε για μας. Μα αφού πέθανε για μας πώς θα μας κατακρίνει. Και τονίζει μάλλον δε αναστάσεις για να δείξει το υπέρχον της δικαιώσεως με την οποία ενδύει ο Θεός τον πιστεύοντα εις τον Ιησού Χριστό. Και εμφανίζει κατά δεύτερον λόγον ο Ιησούς Χριστός την υπέρχον προσωπικότητά του, την μόνη δυναμένη να συνδιαλλάξει τον άνθρωπο προς τον Θεό και να ειρωποιήσει τας εχθρικάς σχέσεις του ανθρώπου προς τον Θεό. Και λέγει σε κάθε ψυχή η οποία τον πλησιάζει ότι του δίδει ειρήνη προς τον Θεό, του δίδει ειρήνη στην καρδιά του και τον αξαποστέλει σοδόν ειρήνης. Διότι αφού είπε αυτά τα πράγματα στο Φαρισαίο και το είπε «Δεν έκαμε σε αυτό, δεν έκαμε σε αυτό, δεν έκαμε σε αυτό», προσέθεσε τα βήματα τα οποία έλαβε η γυναίκα. Και τελευταίον στράφηκε προς τη γυναίκα και της λέγει «Η πίστη σου σε έσασε», είπαγε η Σιρήνη. «Ευλογημένο το όνομα του μόνο λυτρωτού, του δυναμένου να σώσει αμαρτωλούς». Πόσες περιπτώσεις θλιβερών ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν βεβαρημένοι στον Χριστό. Πώς ήρθαν με ερωτηματικά, με αμφιβολίες, με φόβους, με αμφιταλαντεύσεις. Εάν αγαπητέ μου βρίσκεσαι στο αγωνιώδες στάδιο της ερεύνης και αναζητήσεως, εάν υπολογίζεις τα εμπόδια, εάν σκέπτεσαι τι θα πουν οι άλλοι, εάν φοβήσαι τους ανθρώπους, μάθε ότι υπάρχει ένας αιώνιος λυτρωτής δυνάμενος να σώζει στο παντελές. Μην αναβάλεις, μη φοβήσαι, μη διστάζεις. Κάμε εκείνο το οποίο έκαμε αυτή η γυναίκα. Τρέξε, παραμέρισε τα εμπόδια, υπερπίδησε τους φραγμούς. Πέσε στην αγκάλι του δυναμένου να σώζει στο παντελές. Και τότε θα δικήσει η δική και ανεπανάληπτη διαβεβαίωσή του. Συγκεχωρημένη είναι η σέη αμαρτία σου. Και θα ακούσεις το υπέροχο εκείνο, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρήνη. Και όπως ο ευρούχος εκείνος, αφού εποπτήστη πιστέψασε στον Ιησού Χριστό και όταν βγήκαν από το νερό έχασε από τα μάτια του τον Φίλιππον, διηγείται ο λόγος του Θεού ότι ο ευρούχος εξυκολούθησε την οδόν αυτού χαίρον, διότι το αποτέλεσμα της λυτρώσεως είναι χαρά, αιωνία, εμπνεύματι Αγίου Χριστό Ιησού. Αμήν.

μεσουράνη, με ανθρώπινη αδυναμία προσπαθήσαμε να εμφανίσουμε αιωνίους αληθείες. Συναισθανόμεθα όλη την ανθρώπινη αποτυχία. Υπολογίζομαι όμως εις την παντοδυναμία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αυτή την ώρα ασφαλώς ομιλούσε ενώ ελαλείται ο Λόγος ο Άγιος στις καρδιές όλων μας. Πάρε τα λόγια τα δικά σου, δούλεψέ τα στην καρδιά του καθενός μας. Μόνον η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και το αποτέλεσμα της δυνάμειος αυτού δύναται να επιφέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Πόσες ψυχές άραγε μεταξύ μας εξακολουθούν ακόμη να ευρίσκονται κάτω από το κράτος της αγωνίας, των αμφιταλαντεύσεων, των φόβων, των αμφιβολιών, της αναβολής. Ω, δώσε και βοήθησε όλες αυτές τις ψυχές με τη χάρη και τη δύναμη τη δική σου, ώστε να κάνουν αυτό το οποίο έκαμε αυτή η γυναίκα, η οποία ως τότε δυστυχής υπάρχουσε λόγω της αμαρτωλότητος, όταν έπεσε στα πόδια του Χριστού μετανοούσα, έλαβε την συγχώρηση των αμαρτιών της, πήρε ως δώρον την ειρήνη με σένα τον Θεό και απήλθεν έκτοτε γεμάτη χαρά και απήλθεν εισοδόν ειρήνης. Βεβαίως σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ρηχθεί στην αγκάλη του Χριστού, ότι ζει ο αιώνιος λυτρωτής, ο δυνάμενος να σώζει στο παντελές. Και αξίωσέ τους χωρίς αναβολή να πέσουν στην αγκάλη του δυναμένου να σώζει, του δυναμένου να παρηγορεί, του δυναμένου να δίδει αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθήν ελπίδα δια της χάριτος, του δυναμένου να διώχνει την ταραχή από μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και να δίνει ειρήνη, του δυναμένου να παίρνει τον άνθρωπον από το χέρι αφού τον ελύτρωσε και δια της ερήμου αυτής, να τον οδηγεί μέσα εις την δόξαν του ουρανού, ευλογημένον και δεδοξασμένον το όνομά σου, διότι τέτοιον σωτήρα έστειλε σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δια της θυσίας αυτού ακύρωσε την αμαρτία και τα αποτελέσματα αυτής. Ευλογημένο και δεδοξασμένο το όνομά σου, νυν και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Όταν Χριστέ, σε λύπησα, ήρθα γονατιστός μπροστά σου, συγγνώμη ζήτησα, και εσύ γεμάτος έλεος μου είπες, παιδί μου, από τώρα, εγώ το ξέχασα.

0: Η μοίρα μας. Ο κλέπτης δεν έρχεται, η μύδια να κλέψει, κηθήσει και απολέσει. Εγώ ήλθον, δια να έχω στη ζωή και να έχω στην αυτήν εν αυθονία. Ιωάννης 10:10. Μια γυναίκα πλησίασε ένα γειτονά της που χρόνια τον ήξερε πως ήταν άνθρωπος του Χριστού να του πει το πρόβλημά της. «Κοίτα να δεις τι με βασανίζει. Όταν ήμουν 28 χρονών, μια τσιγκάνα μου είπε τη μοίρα μου. Πώς θα κάνω καλή ζωή και θα πεθάνω στα 70 μου. Το διάβασε, λέει, στο χέρι μου και μετά το επιβεβαίωσε και με μια πασχέντσα στα χαρτιά. Είμαι τώρα 69 χρονών και κοντεύω να τρελαθώ. Μου έρχεται να αυτοκτονήσω για να μην παιδεύομαι άλλο. Πες μου εσύ, λες να βγουν τα λόγια της. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύομαι πως μπορεί να με βοηθήσει». Το πιστό παιδί του Θεού χαμογέλασε και της είπε με αγάπη: «Από αυτό που μου διηγείσαι, βλέπω ξεκάθαρα τους ύπουλους τρόπους του διαβόλου. Να ξέρεις πως η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μας την αφαιρέσει, ούτε και ο εχθρός της ψυχής μας. Προσπαθεί όμως να μας μπρόξει προς το θάνατο και δες πόσο δόλια το κάνει με τις σκέψεις αυτοκτονίας που σου βάζει. Αν το πετύχει, η ψευδοπροφητεία της τσιγκάνας θα βγει αληθινή. Αντί να ταλαιπωρείσαι, κάλεσε τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου και να τη γεμίσει με τη χαρά και την ειρήνη του. Τώρα στα 70 σου έχεις την ευκαιρία όχι να αφαιρέσεις τη ζωή σου, αλλά να πάρεις την πραγματική ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Μόνο αυτός θα σηκώσει τα βάρη και τους φόβους σου και θα σου προσφέρει ελευθερία και άγια ζωή. Μην το καθυστερείς άλλο. Εμείς οι ίδιοι με την επιλογή της καρδιάς μας καθορίζουμε την μοίρα μας. Διαλέγοντας το Χριστό, διαλέγουμε τη ζωή. Οτιδήποτε έξω από το Χριστό είναι θάνατος, καθημερινός μα και αιώνιος. Κύριέ μου, εσύ έσβησες το παρελθόν μου με το αίμα του Σταυρού. Εσύ οδηγείς το παρόν μου και στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μου. Δεν έχω τίποτε για να ανησυχώ. Μόνο ευχαριστώ να σου λέω για όλα».
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Και ήδη αυτό γίνεται. Έχει ήδη εισχωρήσει σε πολλούς καλόπιστους χριστιανούς όλων των δογμάτων και είναι αρκετοί οι χριστιανοί που σήμερα μελετούν και ζουν τον χριστιανισμό, αλλά σε ένα καθαρά ινδουιστικό πλαίσιο αρχών. Πώς γίνεται αυτό? Αρκεί κανείς να μετακινηθεί από αυτό που θα χαρακτήριζα θεμέλιο λίθο της πίστης μας, την ύπαρξη δηλαδή ενός Θεού δημιουργού, ξέχωρου από την δημιουργία. Ο χριστιανικός Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από το σύμπαν που δημιούργησε, από το μηδέν. Ένα σύμπαν που δημιούργησε με μία πράξη της θέλησής Του. Δεχθείτε απλά ότι ο Θεός είναι για τη φύση, ό,τι η ψυχή για το σώμα. Ή με άλλα λόγια, πως ο Θεός είναι μέρος και κομμάτι του δικού μας σύμπαντος και η βαθύτερη του μάλιστα πραγματικότητα. Και ήδη, η γέφυρα προς τον Ινδουισμό έχει στηθεί. Βρίσκεστε πλέον στον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, στο χώρο που ονομάζεται παραλλαγμένος μονισμός και είναι διαμετρικά αντίθετος με τον θεϊσμό, που αποτελεί τη βάση του χριστιανισμού, του Ισλάμ, αλλά και του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σημειώστε, έχετε πλέον περάσει τα σύνορα του χριστιανισμού της Βίβλου. Είστε, έστω και αν μιλάτε διαρκώς για τον Χριστό, Ινδουιστής. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον υπερβατικό διαλογισμό. Τότε όσα αναφέρουν οι διαφημιστές του μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Ο υπερβατικός διαλογισμός, χωρίς αυτή τη μικρή προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα σας πούν, των θρησκευτικών σας αρχών, δεν έχει νόημα. Εάν αρνείστε επίμονα ότι δεν είστε έστω ένα κομματάκι του Θεού ο ίδιος, τότε η μέθοδος του υπερβατικού διαλογισμού αποδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Αφού πλέον δεν επικοινωνώ με το Θεό, τότε με ποιον επικοινωνώ στον διαλογισμό? Η απάντηση δική σας. Αγαπητοί νέοι, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένα από τα βαρέα όπλα στο οπλοστάσιο του εχθρού στις μέρες μας. Η καθυπερβολή χρησιμοποίησή του αλλοιώνει, όπως θα δούμε, τις χριστιανικές μας αρχές και οδηγεί στην παγκόσμια σύγκληση των θρησκειών. Αφού ο νέου τύπου χριστιανισμός θα θεωρηθεί ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο φωτισμό, στα πλαίσια όμως πάντα του Ινδουισμού, που απειλεί να γίνει έτσι η παγκόσμια θρησκεία των τελευταίων ημερών. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και γνώση. Πρώτα βέβαια των δικών μας χριστιανικών αρχών, που βασίζονται στην Βίβλο, την μόνη αυθεντική και πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Και δεύτερο, στη γνώση των μεθοδιών και των παγίδων που στείνει ο εχθρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημερινή μας ομιλία και ήθε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η γνώση που θα αποκτηθεί να χαρίσει νίκες στα παιδιά του Θεού στους καθημερινούς αγώνες με τις δυνάμεις του σκότους. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον υπερβατικό διαλογισμό. Πώς αυτό το φρούτο μας ήρθε στην Δύση και από ποιον? Ο Ινδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκη είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού στην Δύση. Γεννήθηκε το 1911 στην Ινδία και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Αλαχαμπάτ. Μετά τις σπουδές του έγινε μαθητής του Σβάμι Μπραχμανάντα Σαρασβάτη, που ονομάστηκε ο θείος διδάσκαλος και υπήρξε ο πιο γνωστός γκουρού στην Ινδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οικογενειακό του όνομα είναι Μαχές Πρασάντ Βάρμα. Ο τίτλος του Μαχαρίσι σημαίνει «μεγάλος σοφός» ή «μεγάλος προφήτης». Του απενεμήθη αφού κατέκτησε ένα συγκεκριμένο πνευματικό επίπεδο στον Ινδουισμό. Και Γιόγκη, διότι είναι δάσκαλος της Γιόγκα. Στο μοναστήρι Γιοτήρ Μάτο Μαχαρίσι εκπαιδεύτηκε στη Γιόγκα και στις διδασκαλίες του Σανκάρα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του πλέον ενδιαφέροντος συστήματος του Ινδουισμού, του Βεντάντα Ινδουισμού. Βεντάντα σημαίνει το τέλος των Βέδα, δηλαδή η συμπλήρωση πλέον όλης της γνώσης. Η Βεντάντα έλαβε τις ιδέες της και τη φιλοσοφία της κυρίως από τις Ουπανισάδες, που αποτελούν τις μυστικές διδασκαλίες των Βεδικών γραφών. Ο Σανκάρα δίδαξε ότι κάθε πρόσωπο διαθέτει μία προσωπική ψυχή, άτμαν, που είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ψυχής, του μπράχμαν, η οποία είναι μοναδική και αδιαίρετη.

όχι διαδική. Ο Σανκάρα είπε επίσης ότι όλες οι διαφορές είναι μη πραγματικές. Με άλλα λόγια, αφού όλα όσα αποτελούν την πραγματικότητα είναι ένα, οποιασδήποτε εμείς διαφορές συλλαμβάνουμε είναι νοητικές ψευδαισθήσεις. Οι διδασκαλίες του Σανκάρα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του κλασικού Ινδοϊσμού. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ο Μαχαρίσι, το 1953, απομονώθηκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα των Αγίων του Ινδοϊσμού, για 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει την διδασκαλική του πορεία στη Νότια Ινδία. Αργότερα ίδρυσε τα κεντρικά γραφεία της κίνησής του στην Ελβετία, ενώ το 1974 μετακίνησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι στο Φέρφιλντ της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1959 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας ένα απλό σύστημα διαλογισμού για ανθρώπους της Δύσης, με πάρα πολύ μικρή αναφορά στον Ινδουισμό. Όχι, στην αρχή με αρκετή αναφορά στον Ινδουισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθειά του αυτή να μην πετύχει. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του 60, η κίνηση αυτή σημείωσε μια πάρα πολύ σημαντική άνοδο. Γιατί? Διότι πέτυχε να έχει σαν μαθητές του τους Beatles και τους Beach Boys, στους οποίους και δίδαξε τον υπερβατικό διαλογισμό. Μετά την επιτυχία με τους Beatles ήρθε μια αναπάντεχη μείωση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η κατάσταση άλλαξε και στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πλέον ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα Ινδουιστικό περίβλημα, αλλά προσαρμοσμένο πλέον στην καταναλωτική αγορά της Αμερικής. Τότε αποκάλεσαν τον υπερβατικό διαλογισμό του Μαχαρίσι το McDonald's του διαλογισμού. Ο Μαχαρίσι είχε προσλάβει ταλαντούχους ειδικούς στο μάρκετινγκ και παρουσίασε το σύστημά του σαν μια επιστημονικά βεβαιωμένη μέθοδο για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και ξεκούρασης. Και σήμερα αυτό το σύστημα έτσι παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο. Απογύμνωσε εξωτερικά τουλάχιστον τη μέθοδό του από Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασκουμένου, η μέθοδός του προσφέρει μια καινούργια ποιότητα ζωής, αποκαλώντας την μάλιστα σαν επιστήμη της δημιουργικής νοημοσύνης. Και αυτή όμως η επιτυχία ανεκόπη για 2 κυρίους λόγους. 2 δικαστικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τον υπερβατικό διαλογισμό σαν θρησκεία και απαγόρευσαν την προσπάθεια του Μαχαρίσι να γίνει επίσημο μάθημα σε όλα τα αμερικανικά σχολεία και τον στέρισαν από την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια που θα έπαιρνε αν πετύχαινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία υποσχόταν ο ίδιος στα διαφημιστικά του φυλάδια σε όσους ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό δεν απεδείχθησαν στην πράξη. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις αιτίες που το κίνημα έκανε πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Τότε, το 1977, προσπάθησε και πάλι να ξανακερδίσει το χαμένο του έδαφος, παρουσιάζοντας το καινούριο του πρόγραμμα «Υπερβατικός διαλογισμός CD». Στα διαφημιστικά του φυλάδια έγραφε: «Ακολουθώντας κανείς αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, μπορεί να γίνει αόρατος». Πραγματικά, σύμφωνα με τις Ινδουιστικές διδασκαλίες, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι φτάνουν σε υψηλά επίπεδα στη γιόγκα, αποκτούν υπερφυσικές ψυχικές δυνάμεις, γνωστές σαν σίντις, που κατά λέξη σημαίνει κατόρθωμα. Σήμερα η οργάνωσή του διαθέτει μια σειρά από ξενοδοχεία, μια σειρά από καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα οποία δηλώνουν πως έχουν 50.000 σταθερούς πελάτες και έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο έχει τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διαλογισμός, από αυτή την πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναφορά που κάναμε στον ιδρυτή του, καταλαβαίνετε πως είναι μια μέθοδος του Ινδοϊσμού. Πραγματικά, στην διάρκεια της πρώτης χιλιετερίδας π.Χ. διαμορφώθησαν και κυριάρχησαν στις Ινδίες 6 βασικές σχολές. Αυτές ήταν οι σχολές Νιάγια, Βαϊσέσικα, Σαμκία, Γιόγκα, Μιμάμσα και Βεντάντα. Άρα, Γιόγκα και Βεντάντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτές απασχολούν περισσότερο τη Δύση, είναι Ινδουιστικές σχολές. Είναι θρησκεία.
Κάθε σχολή περιέγραφε το δικό της τρόπο ανίγνευσης αλήθειας. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα η ίδια και η αυτή. Η Βεντάντα κατάφερε να κυριαρχήσει στην θεολογική έκφραση της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Η γιόγκα αποτελεί βέβαια όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο του Ινδουισμού, αλλά και το κύριο και πιο ελκυστικό κομμάτι του για τους δυτικούς. Αυτό το σύστημα πνευματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, που ονομάστηκε γιόγκα, είναι αυτό που ανέπτυξε την τεχνική του διαλογισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η γιόγκα περιλαμβάνει πολυάριθμα θεωρητικά και τεχνικά συστήματα για την πρόοδο του διαλογισμού. Παρόλο ότι η γιόγκα διδάσκεται και σε αρκετές βουδιστικές και ιανικές σχολές, εντούτοις αποτελεί την κύρια έκφραση της Ινδουιστικής παράδοσης. Η αρχική προέλευση της γιόγκα αναφέρεται στις Ουπανισάδες, που είναι διδασκαλίες για μαθητή, περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Εντούτοις ο Πατάντζαλι, που έζησε 400 χρόνια πριν από τον Χριστό, είναι αυτός που με το κλασικό του έργο Yoga Sutras συστηματικοποίησε τις διάφορες γιόγκα παραδόσεις και αποτελεί τον πυρήνα της σχολής γιόγκα. Υπάρχουν διάφορες σχολές γιόγκα, να μην σας απασχολήσω με αυτές, αλλά να δούμε τι είναι το κακό λοιπόν με τη γιόγκα. Στην Αμερική διδάσκεται σε δημόσια σχολεία, σε ομίλους ενδιαφερομένων, εντός των επιχειρήσεων και σε κοινοτικά κέντρα. Προγράμματα γιόγκα υπάρχουν στα προγράμματα τηλεόρασης και βιβλία και περιοδικά κατακλείζουν τα βιβλιοπωλεία. Σε ειδικές τελετές, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί, τονίζουν την αξία της γιόγκα και πως αυτή πλούτησε τις ζωές τους και βελτίωσε την υγεία τους. Οι πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να αγνοηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της γιόγκα και να θεωρηθεί σαν ένα απλό σύστημα φυσικής ανανέωσης. Το πλέον απλό σύστημα της γιόγκα είναι η χάθα γιόγκα, που έχει μόνο γυμναστικές ασκήσεις. Ακόμη όμως και αυτή η χάθα γιόγκα είναι βαθύτατα ριζωμένη στην Ινδουιστική φιλοσοφία. Είναι στέρεα ενωμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την ανατολική θρησκευτική μεταφυσική. Δεν μπορείς να έχεις το ένα σκέλος χωρίς το άλλο. Η γιόγκα είναι σύστημα εξαπάτησης της συνείδησης και οδηγεί σιγά σιγά το νου προς την ράτζα γιόγκα, που έχει μόνο ένα στόχο, την εμπειρία του σαμάντι, δηλαδή υπερβατικές εμπειρίες. Ο Γάλλος σχολιαστής Αλέν Ντανιέλου σημειώνει: «Ο μόνος σκοπός της χάθα γιόγκα, που είναι αυτή που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένη,

που είναι αυτοί που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένοι στη Δύση και ακόμη υπάρχουν σχολές της και σε εκκλησίες και σε όλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι διδάσκαλοι του διαλογισμού, στα γραπτά τους, όχι στα διαφημιστικά τους φυλάδια, θα σας πούν: ο ύψιστος στόχος του διαλογισμού είναι η υπέρβαση του νου και η ένωση με τον Θεό, το παγκόσμιο πνεύμα που ζει σε όλες τις υπάρξεις. Ή ακόμα, η ιδέα του διαλογισμού δεν είναι παρά η ιδέα της επικοινωνίας με μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωνή, μια εσωτερική γνώση ή μια εσωτερική καθοδήγηση, που ειν θα πούν κινεί σε όλα τα πνευματικά συστήματα και τις θρησκείες. Ψέματα. Ή ακόμη, όπως ο Μπάκτη Γιόγκη τονίζει, ο Θεός είναι ο εσωτερικός κάτοικος κάθε ύπαρξης αυτής της δημιουργίας. Ότι η αγάπη του απλώνεται παντού. Και ότι απλά τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε να τον συναντήσουμε, να τον γνωρίσουμε στη διάρκεια των ταξιδιών μας προς τον εσωτερικό εαυτό μας. Υπάρχει κάποιος που μετά από αυτά που σας είπα για τον διαλογισμό και από αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι οι διδάσκαλοι του, να πιστεύει πως είναι μια απλή άσκηση, ένα είδος γυμναστικής του νου και τίποτα περισσότερο? Πιστεύω πως όχι. Τουλάχιστον ελπίζω πως θα αρχίσατε να αμφιβάλλετε και αν κάποτε συναντήσετε αυτή την παγίδα στον δρόμο της ζωής σας, πριν κάνετε οποιοδήποτε επικίνδυνο βήμα, να σκεφτείτε, να μελετήσετε τη σχετική βιβλιογραφία, πρωτίστως την Βίβλο, και να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να σας αποκαλύψει πολύ περισσότερα για αυτή την πλάνη του εχθρού από ότι η σημερινή σύντομη ομιλία μας. Αν άλλωστε ο υπερβατικός διαλογισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, τότε ποιο είναι το νόημα προετοιμασίας και αποκάλυψης των μυστικών της? Το μυστικό της τεχνική της που ονομάζεται Πούντζα είναι μια ειδική τελετή στην οποία αυτός που πρόκειται να μοιηθεί θα πρέπει να ψάλει και να ακούσει μερικούς ύμνους. Οι ύμνοι αυτοί είναι όλοι στα σανσκριτικά και απαγορεύεται αυστηρώς η μετάφρασή τους σε γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε αυτόν που πρόκειται να μοιηθεί. Θα σας πούν, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλώς αναφερόμαστε σε μεγάλους δασκάλους και αναφέρουμε μεγάλους δασκάλους Ινδουιστές, οι οποίοι μετέφεραν αυτή τη γνώση ο ένας τον άλλον. Δεν είναι λοιπόν παρά μία πράξη τιμής αυτών των δασκάλων και προς Θεού καμία λατρεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Θα σας πω σε μετάφραση τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την τελετή και ποιοι και ποιες θεότητες Ινδουιστικές υμνούνται. Ο Γκουρού στην δόξα του Μπράχμα. Ο Γκουρού στη δόξα του Βισνού. Ο Γκουρού στη δόξα του μεγίστου κυρίου Σίβα. Γκουρού στη δόξα του προσωποιημένου με την υπερβατική πληρότητα του Μπράχμα. Σε αυτόν τον Σρι Γκουρού Ντεβ, στολισμένο με δόξα, υποκλίνομαι βαθιά. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία τυπική τελετή. Είναι μία τελετή που έχει σχέση με επίκληση Ινδουιστικών θεοτήτων. Κάποιοι άλλοι θα σας πούν ότι, και μάλιστα εδώ είναι το πολύ τραγικό, ένας ιερομόναχος καθολικός, ο οποίος έζησε και 15 χρόνια σαν ιεραπόστολος στη Ζάμπια, λέει ότι θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε μάλλον από αυτή την τελετή και να την φτιάξουμε έτσι κομμένη και να μένει στα μέτρα ενός δυτικού ανθρώπου. Δεν θα ήταν όμως αυτό προσβολή σε μια Ινδουιστική παράδοση? Άρα λοιπόν, ο ίδιος θέτει το ερώτημα που ο καθένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να θέσει και η απάντηση είναι πως όχι, διότι έτσι θα προσβάλλουμε κάποια Ινδουιστική παράδοση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Λέει αυτός ο καθολικός ο οποίος ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό στην Ιρλανδία ότι πάρα πολλοί μαθητές του έχουν κατηγορηθεί ότι λατρεύουν ξένους θεούς και ότι μετέχουν σε σατανιστικές αιρέσεις. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί είναι τραγικό να βλέπει κανείς χριστιανούς να παρεμποδίζουν οποιοδήποτε κίνημα θετικό που δεν συμμορφώνεται δήθεν με τις δικές τους περιορισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί που ακολουθούμε την Βίβλο έχουμε περιορισμένες ή και ξεπερασμένες ακόμη αν θέλετε θρησκευτικές αντιλήψεις. Εν τούτη, σας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς στην άκρη. Πιάνουμε αυτόν τον μοναχό να λέει ψέματα και σε ένα άλλο σημείο. Διαβάζοντας την εργασία του για τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο σημείο γράφει:

0: ότι μία από τις τεχνικές του διαλογισμού στηρίζεται στα μάντρας, στην επανάληψη δηλαδή λέξεων ή μικρών φράσεων που έχουν ιερό χαρακτήρα στην ειδική και ειδική θρησκευτική σημασία. Παραδέχεται λοιπόν ο μοναχός ότι η μάντρα αντιπροσωπεύει μια σαφή θεότητα, την οποία επαινεί ή και ικανοποιεί. Αλλά μπορεί επιπλέον να έχει μια συγκεκριμένη δράση ή ένα σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Στη μία του μελέτη, που απευθύνεται, είναι μια πραγματεία που έχει φτιάξει και απευθύνεται σε χριστιανούς, γράφει ότι η επιλογή του μάντρα έχει γίνει από τον Γκουρού Μαχαράτζη με βάση μόνο κανόνες της ηχητικής. Δηλαδή, με τους ήχους αυτούς δημιουργούνται κάποιες ειδικές δονήσεις που μας φέρουν σε συντονισμό με το υπερβατικό κόσμο. Και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος έγινε χριστιανός, ο εδεσιμότατος Ντάγκλας Σαχ, γράφει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον τα μάντρας που χρησιμοποίησαν πάνω από μια δωδεκάδα άνθρωποι και διεπίστωσε πως όλα αναφέρονται στα ονόματα θεοτήτων του Ινδοϊσμού. Συμπέρασμα από όσα αναφέραμε. Η πρακτική του διαλογισμού είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Και ας θυμηθούμε τι γράφει η Βίβλος για την ειδωλολατρία. Στην Έξοδο, στο κεφάλαιο Κ, στο 3 και 5. «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλο, μη δε ομοιωματινός. Όσα είναι τον ουρανό άνω, ή όσα είναι τη γη κάτω, ή όσα είναι τη σίδαση υποκάτω της γης». Και στο 5. «Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με». Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους προειδοποιεί στο κεφάλαιο 10, 14 και 20 «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίας». Και στο 20 «Αλλότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχείς τον Θεό, και αν δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων». Μία από τις συχνότερες εμπειρίες αυτών που εφαρμόζουν τεχνική του υπερβατικού διαλογισμού είναι η αφύπνιση των θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, εάν έχουν κάποιες. Μάλιστα, ο Γκουρού Μαχαρίση αναφέρει στο βιβλίο του «Η επιστήμη του είναι, η τέχνη της ζωής», ότι οι οπαδοί οποιασδήποτε θρησκείας θα βρουν το κριτήριο για το καλό και το κακό στη σωστή κατανόηση των δικών τους γραφών. Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί που θα ακολουθήσουν το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού θα επιστρέψουν αυθόρμητα στα Ευαγγέλια και θα αρχίσουν να νιώθουν μια νέα κατανόηση των λόγων του Ιησού. Επικίνδυνη παγίδα. Η δήθεν νέα κατανόηση που προσφέρει ο υπερβατικός διαλογισμός στα λόγια του Ιησού, αλλά και σε όλο το περιεχόμενο της Βίβλου. Βάζοντας στην άκρη αυτό που κάθε πιστός χριστιανός δέχεται, ότι δηλαδή η Βίβλος είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο, και επομένως φέρει τη σφραγίδα της αυθεντίας και πληρότητας του Θεού, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, αναπτύσσοντας τις ιδέες του, έλαβε υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων της εποχής του ή τη συνειδητότητα των ανθρώπων αυτής της περίοδου, και ότι το υπόβαθρο των μαθητών του, καθώς και του Αποστόλου Παύλου, ήταν καθαρά ελληνιστικό. Με αποτέλεσμα οι λόγοι του Ιησού να προσαρμόστηκαν στο μοντέλο σκέψης που αναπτύχθηκε στη Δύση. Αυτά τα ίδια λόγια του Ιησού, μελετημένα σε ένα περιβάλλον ανατολικής σκέψης και φιλοσοφίας, έχουν μια τελείως, ισχυρίζονται, διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, με το ίδιο όμως πάντα βαθύτερο περιεχόμενο. Η χρησιμοποίηση επομένως του υπερβατικού διαλογισμού και φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του, τον ανώτερο δίθεν εαυτό του, εξελίσσει μέσα του τις χριστιανικές απόψεις, καθώς και την κατανόηση των χριστιανικών αληθιών, συνεχίζοντας την θεϊκή αποκάλυψη. Άρα η θεϊκή αποκάλυψη συνεχίζεται και σήμερα και βοηθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη παγίδα, αυτό είναι το παράθυρο που ανοίγει κανείς στον υπερβατικό κόσμο και όπως θα πούμε αργότερα βάζει ερμηνευτή της Βίβλου πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου. Πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή αυτών που ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό είναι όντως μία αύξηση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, με μία ταυτόχρονη μετατόπιση όμως του πιστεύουτων σε δογματικές θέσεις που είναι έξω από την ορθή χριστιανική πίστη, αυτή που γνωρίζουμε και που εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο όλες αυτές οι νέες ιδέες της σύγκλησης των θρησκειών. αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα νέο οικοδόμημα που μπορεί να φέρει στον τίτλο του χριστιανικού, αλλά βέβαια με έναν Χριστό πλησιέστερα στις Ινδικές θεότητες και το Βουδισμό, και με εύλογο το ερώτημα: προς τι τότε η θυσία του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά, υπέρ ημών των αμαρτωλών, αφού με πρακτικές διαλογισμού ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά, αγγίζοντας υψηλά, πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας και μέσω αυτής της γνώσης του να προχωρήσει προς την ενθέωσή του. Αγαπητοί φίλοι, οι δάσκαλοι του υπερβατικού διαλογισμού λένε πάρα πολλές πλάνες σχετικά με τη μέθοδό τους, αναφέρουν όμως και μια αλήθεια. Όντως, ο διαλογισμός δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Μέχρι σε αυτό το σημείο λένε την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως κανένας εσωτερικός ανώτερος εαυτός μας. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν υπάρχει δεύτερος εαυτός πέραν αυτού που ο νους μας κατανοεί. Εγκαθιστώντας αυτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πονηρό πνευματικό κόσμο και διαλογιζόμενος κάποιος, ακόμη και στα θέματα της βίβλου, στην ουσία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από τα να μελετά την βίβλο, έχοντας σαν δάσκαλο και πνευματικό οδηγό, ερμηνευτεί αν θέλετε, κάποιο ή κάποια από τα πονηρά πνεύματα. Σκεφτείτε το μέγεθος της απάτης. Ο Ιησούς αναχωρών για την ουράνια πατρίδα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν προστάτη και οδηγό στην επίγεια πορεία μας. Και κάποιοι από εμάς, επειδή είτε είναι περίεργοι, είτε επιθυμούν ταχύτερη πνευματική εξέλιξη ή υπερβατικές εμπειρίες και άμεσα πνευματικά κατορθώματα, καταφεύγουν στον εχθρό για καθοδήγηση, με αναπόφευκτη υποταγή σε μια σκλαβιά χειρότερη και από αυτή την οποία βρίσκεται ο άπιστος. Εκτός όμως αυτών των συνεπειών, υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι άμεσες. Όποιος εμπλακεί με το διαλογισμό, αυτό που θα του συμβεί τον πρώτο καιρό κυρίως θα είναι ότι θα έχει μια έντονη κατάθλιψη, θα νιώθει φοβερούς πονοκεφάλους, θα νιώθει μια απομόνωση, μια επιθυμία να μην κάνει πλέον φίλους, θα έχει πνευματικές εξάρσεις, αλλά και θα έχει και πνευματικές καταπτώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε που οφείλονται στην συγκατοίκηση. Ο άνθρωπος που ασκεί την πρακτική του διαλογισμού, στην οποία στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να έχει καλέσει ένα πνεύμα ή κάποια πνεύματα να ζουν μέσα του μαζί του. Και είναι γεγονός ότι αυτή η συγκατοίκηση σίγουρα δημιουργεί πόνο, σίγουρα δημιουργεί δυσφορία και κατάθλιψη. Και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν κανείς μπορέσει και συνέλθει και πέσει στα πόδια του Ιησού, μπορεί να λυτρωθεί. Διαφορετικά ακολουθεί ο αιώνιος χαμός. Εκεί οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός. Λίγα λόγια για την τεχνική του. Λένε λοιπόν αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν με τον διαλογισμό ότι πρέπει κανείς να ηρεμήσει, να κάνει μία προσευχή, ακόμη και σε θεότητες που έχουν σχέση με το δικό του προσωπικό πιστεύω. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί και να επικαλεστεί θεότητες Ινδουιστικές. Και αφού μπορέσει να ηρεμήσει σιγά σιγά τον νου του, να προσπαθήσει να τον συγκεντρώσει σε αυτό που είπαμε, μάντρα, σε ιερές λέξεις ή συλλαβές, είτε και σε κάποιες ιερές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του στην προσωπικότητα του Ιησού. Για να δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα, στο Βουδισμό υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, δεν έχει σημασία, ο χρόνος είναι σύντομος, ας μην εμπλακούμε. Πρέπει κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει τον εαυτό του σε αυτό που ονομάζουν εστία συνειδητότητας. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο το οποίο επιλέγουμε για να συγκεντρωθούμε και το οποίο μπορεί να είναι ήχος ή εικόνα, ένα εσωτερικό φως ή οτιδήποτε άλλο. Η συνειδητότητα στην απόλυτη μορφή, εξηγούν οι δάσκαλοι του διαλογισμού, δεν έχει καμία εστία. Μοιάζει σαν μια οθόνη τηλεόρασης που ακόμη δεν την έχετε ανοίξει. Εγώ θα έλεγα πως μοιάζει καλύτερα με ένα παράθυρο. Είναι ένα παράθυρο που βλέπει στον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Με τη συγκέντρωση στην εστία ρέουμε μέσα από τα επίπεδα του νου στα βάθη της συνειδητότητας. Μετέφραζε, βγαίνουμε από το παράθυρο και ερχόμαστε σε επαφή με τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Σημειώνεται ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει τον διαλογισμό με τον δικό του τρόπο και επομένως οι εμπειρίες είναι διαφορετικές, λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνες και τρομακτικές. Το ταξίδι λοιπόν έχει ξεκινήσει. Τι μπορεί να συναντήσετε στο ταξίδι σας? Μπορεί να συναντήσετε εχθρικά και απειλητικά πνεύματα που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, οι Θιβετιανοί βουδιστές συνιστούν στο διαλογισμό να γίνεται μόνο κάτω από πολύ έμπειρες οδηγίες ενός λάμα ή ενός γιόγκι. Διότι τα πνεύματα, η πνευματική οδηγή στον ταντρισμό, είναι πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα. Μπορεί όμως να συναντήσετε και ψεύτικους γαλήνιους παράδεισους. Είναι εξομοιωτές, simulators. Στην πρώτη περίπτωση που θα συναντήσετε άγρια πνεύματα και φοβηθείτε, συνιστούν οι δάσκαλοι να αναφέρετε το όνομα του Ιησού και τότε αυτά αμέσως θα απομακρυνθούν. Στη δεύτερη περίπτωση, βέβαια, του ταξιδιού σας μέσω εξομοιωτή θα έχετε πλήρως εξαπατηθεί, βλέποντας δίθεν φως στο απόλυτο σκοτάδι της κόλασης και φιλικές μάσκες που κρύβουν το απέσιο πρόσωπο του ανθρωποκτόνου εχθρού μας. Αρχίζοντας τα ταξίδια σας με τον διαλογισμό, θα αποκτήσετε πνευματικό ή πνευματικούς οδηγούς που θα αναλάβουν αυτοί να σας εξαπατήσουν στα πράγματα του Θεού, αλλά και να σας φέρουν σε πλήρη εξάρτηση ή συγκατοίκηση. Το ταξίδι στα δίθεν υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας τελειώνει με πλήρη υποταγή και αιώνια απώλεια. Δύο κουβέντες για τον πνευματικό διαλογισμό Σίντι. Οι τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Γκουρού Μαχαράτζ το 1976, πραγματικά χαρακτηρίστηκαν σαν επαναστατικές ως προς την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων από τον Μπράιαν Όμπρεϊ, ο οποίος είναι πτυχιούχος θρησκευτικών μελετών του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ και είναι δάσκαλος από το 1975 του υπερβατικού διαλογισμού. Θεωρούνται σαν συμπλήρωμα της βασικής τεχνικής του υπερβατικού διαλογισμού και όχι σαν. Ο οποίος δεν είναι ποτέ βέβαια αναντικατάστατος. Δεν μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε αυτές τις τεχνικές χωρίς να κάνετε πρώτα τον κανονικό σας διαλογισμό. Βρίσκουν, λέει, την βάση του στα κείμενα του Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλη. Την Σίντι, την οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτή που επιτρέπει στο διαλογιζόμενο να πετάει. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες. Οι Σίντι εκτελούνται όταν κανείς βρίσκεται στο υπερβατικό επίπεδο. Εκεί που βρίσκονται στην ουσία είναι ο οίκος όλης της γνώσης, όλης της σοφίας, όλων των φυσικών νόμων. Είναι ο όρατος υπερβατικός πονηρός κόσμος. Από εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να αντλήσετε δυνάμεις και να κάνετε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέει. Εάν ο υπερβατικός διαλογισμός συνάντησε την δικαιολογημένη αντίδραση και απόρριψη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρέσυρε και πολλούς επιφανειακούς και τυπικούς χριστιανούς που πίστεψαν στον υπερβατικό διαλογισμό ότι θα συναντήσουν τη μέθοδο της απευθείας επικοινωνίας με τον Θεό και της άμεσης καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα, το πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός Σίντι προκάλεσε εντονότατες ανησυχίες και διαμαρτυρίες στον χριστιανικό κόσμο. Θεωρήθηκε και δικαιολογημένα πως όσα αναφέρονται στη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο κατά Μαθαίο, στο ΚΔ 5 και στο 11, έχουν απόλυτη ισχύ και ανταποκρίνονται πλήρως. Διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς θέλουσι πλανήσει και ακόμη και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς και στο 24. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και όντως αρκετοί εκλεκτοί έχουν πλανηθεί. Είναι πάρα πολλοί οι θεολόγοι και στα σε όλα βασικά τα χριστιανικά δόγματα που έχουν πλανηθεί από τον υπερβατικό διαλογισμό. Κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει σχέση με τον τόπο μας, με τον χώρο μας, είναι μια τεχνική διαλογισμού που έχει τις ευλογίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται η τεχνική της, η προσευχή της καρδιάς. Ας δούμε τη μορφή και τον τύπο της προσευχής αυτής του Χριστού, αν βέβαια μπορούμε να ονομάσουμε προσευχή σύμφωνα με τη βιβλική άποψη, την διαρκή και μονότονη επανάληψη της φράσης «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η διαρκής αυτή επανάληψη ονομάζεται και εσωτερική προσευχή του Χριστού και δυστυχώς είχε και έχει τους οπαδούς της σε αρκετούς ορθόδοξους κύκλους. Περιγράφεται σαν μέθοδος στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι αγνώστου Ρώσου συγγραφέα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Κορίνθου. Έχει κάνει ήδη 14 εκδόσεις και έχει τιμηθεί και με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε επίσης σε όλα τα σχετικά με το διαλογισμό βιβλία της Νέας Εποχής. Όποιο βιβλίο της Νέας Εποχής πάρετε, επασχολείτε σοβαρά με το διαλογισμό, θα βρείτε μέσα αυτή την προσευχή της καρδιάς. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για προσευχή, αλλά πρόκειται για μια τεχνική διαλογισμού. Η πλάνη. Ακούστε πού στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα στο στίχο «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Απομονώνοντας αυτή την προτροπή του από το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής αλλά και από όλο το περιεχόμενο της Βίβλου, κάποιος Ρώσος περιπλανόμενος ζητιάνος μοναχός, όπως ακριβώς και οι βουδιστές μοναχοί, προσπαθεί να βρει την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της προτροπής του Παύλου. Τη βρίσκει σε κάποιο ρωσικό μοναστήρι, όπου ο απαραίτητος διδάσκαλος του διδάσκει τον τρόπο της κατάλληλης, προσέξτε, φωνητικής έκφρασης, του κατάλληλου συνδυασμού εισπνοής-εκπνοής και της κατάλληλης θέσης του σώματος. Του δωρίζει δε και ένα κομποσκίνι προσευχής. Πάρε το, του λέει, και να κάνεις την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές τη μέρα. Ούτε μία φορά παραπάνω, ούτε μία φορά παρακάτω. Λέγεται χωρίς βιασύνη. Ο αριθμός αυτός γίνεται στη συνέχεια 6.000 φορές και αμέσως κατόπι 12.000 φορές την ημέρα. Ο καημένος ο μοναχός δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Πρέπει να μετράει πόσες φορές με το κομποσκίνι του για να μην κάνει λάθος και να λέει συνέχεια αυτή τη φράση. Τι συμβαίνει στην ουσία με το μυαλό του αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι ο νους του αδρανοποιείται τελείως. Άρα τι κάνει? Ανοίγει και αυτός μία πόρτα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πραγματικά ο ίδιος ο μοναχός σε κάποιο σημείο εξηγεί ότι ζει πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Βρίσκεται σε μία κατάσταση μεγίστης ευχαρίστησης και αλλά και αποξένωσης από κάθε άλλο πράγμα. Ένιωθε να πλημμυρίζει από αγάπη για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση. Εν τούτη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να πλησιάσει ή να χαιρετήσει ή να μιλήσει σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Τι μορφή αγάπης είναι αυτή? Υπάρχει πιο στήρα μορφή αγάπης να ξεπλημμυρίζει από αγάπη, αλλά να μην την εκδηλώνει την αγάπη σου αυτή πουθενά? Ο πνευματικός οδηγός του ταλέπορου Ρώσου μοναχού του συνέστησε επίσης να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «Φιλοκαλία των νηπτικών», που περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό, συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός του μοναχού, περιέχει υψηλή σοφία και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον αναγνώστη. Τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται σπουδαιότερο και από τη βίβλο. Του λέει μάλιστα: «Το να διαβάζεις τη βίβλο είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Τι θα πάθεις? Θα καούν τα μάτια σου. Άρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τη βίβλο. Θα την μελετάς τη βίβλο μόνο κάτω από τα γυαλιά αυτά τα μαύρα, τα οποία ονομάζονται τα γυαλιά της φιλοκαλίας». Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι μια μυστικιστική έξαση κάποιων Ρώσων μοναχών και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εγώ σας μεταφέρω, κύριο Λεξί, μια παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που μετέφρασε, που ανέφερα προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Λέει λοιπόν: «Όπως το πρώτο για το βιβλίο αυτό χωρίζει σε δύο μέρη, έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι αυτοί πατέρες». Αυτό είναι λοιπόν το εγκαλόπισμα. «Από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι, ο Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος Αγιορείτης, εδιάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη Φιλοκαλία των Νηπτικών, η οποία με την βοήθεια του Θεού εξεδόθη πλέον σε 5 πολυτελείς τόμους και κυκλοφορεί». Καταλαβαίνω την έκπληξη σε πολλούς από εσάς. Ήταν και δική μου. Πρακτικές διαλογισμού λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με πλήρη θεολογική κάλυψη. Ναι. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και απειλεί όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ανεξάρτητα από δόγματα, ξεκινά σιγά σιγά από μερικές αθώες δίθεν διαφοροποιήσεις στα θέματα των αρχών της πίστης μας, για μια δίθεν πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία των θέσεων της βίβλου, πιο προσαρμοσμένη, αν θέλετε, στο σημερινό κόσμο, για να μας φέρει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε ένα νεκρό, τυπικό χριστιανισμό χωρίς την παρουσία του ζωοδότη Ιησού Χριστού. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη γιόγκα και το σύστημα διαλογισμού. Ο νους μας, που πρέπει να τον υποτάξουμε και να τον κάνουμε υπηρέτη. Αλήθεια, τίνος, λένε του εγώ μας. Τέλος πλάνη. Σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστός ο εχθρός, όπως είναι γνωστός και ο Θεός. Την πραγματική του εικόνα της αγάπης και του ελέους μας την επεκάλυψε ο Ιησούς. Αυτά που χάσαμε με την πτώση, κερδίσαμε τον Ιησού. Και αυτά είναι η αποκάλυψη του τι είναι ο Θεός. Αυτό που είναι ο Θεός, αντί να συντελεί στην απώλεια του αμαρτωλού, καθίσταται το θεμέλιο της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή, το να γνωρίζω εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας, Ιησού Χριστόν. Η γνώση του Θεού είναι η ζωή, και αυτό βέβαια τοποθετεί τη ζωή τελείως έξω από τον εαυτό μας και την κάνει να εξαρτάται από εκείνο που είναι ο Θεός. Και ας θυμηθούμε για το νου κάτι. 1 Ιωάννου, 20. Εξεύρομαι δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε εις ημάς νόηση, διαναγνωρίζωση των αληθινών, και ήμεθα εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ο νους λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο που μας εχάρισε ο Θεός, και ποτέ δεν θα υποτάξουμε το νου μας στον εχθρό μας. Ο άνθρωπος, το υπέραχο και θεόπλαστο όν, η κορονίδα της δημιουργίας, είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής. Σύνδεσμος είναι ο νους. Κάποτε ρώτησαν κάποιο γέροντα: «Γέροντα, τι είναι ο νους?» «Είναι ο κυβερνήτης σε ένα καράβι. Αν λείψει ο κυβερνήτης, θα φτάσει το καράβι στο λιμάνι. Τα κύματα θα το σπάσουν.» Ο νους μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουρωρός στην πύλη της ψυχής. Είναι ένας νυφάλιος πορτάρης που αποκλείει τις εισόδους των κακών και αισχρών επιθυμιών. Το Άγιο Πνεύμα είναι οδηγός και ο ενισχύον αυτών. Τα όπλα για αυτόν τον αγώνα υπάρχουν. Η μετάνοια και η προσευχή μας, η νίκη είναι και πάλι δική μας. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομα του Ιησού. Αυτά. Κοιτάξτε, ο διαλογισμός, και μάλιστα ο υπερβατικός διαλογισμός, όπως λένε οι διδάσκαλοί του, έχει αρχίσει να φύρεται. Ο πολύς ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη λέξη υπερβατικός και μόνο την παγίδα. Και λένε οι ίδιοι: «Γιατί ο γκουρού έκανε αυτό το λάθος και δεν έδωσε ένα διαφορετικό όνομα, ας το βάφτιζε κάπως διαφορετικά για να μπορούσε να εξαπατήσει περισσότερο κόσμο?» Το κενό λοιπόν που δημιουργείται έρχεται να καλύψουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως είναι στην ουσία οι ίδιες ακριβώς τεχνικές. Είναι μέθοδοι ελέγχου του νου. Η μέθοδος αυτό, το control mind του Σίλβα, δεν είναι τίποτε άλλο. Να φέρει τον, με μια διαφορετική τεχνική, να φέρει το νου σε μια τέτοια κατάσταση παθητική που να μπορεί πλέον να γίνεται δέκτης μηνυμάτων του υπερβατικού κόσμου. Άλλωστε και στη μέθοδο αυτή, όποιος την έχει παρακολουθήσει να διαβάσει σχετική βιβλιογραφία, θα σας πούν ότι θα έρθετε σε επαφή με ένα πνευματικό οδηγό, τον οποίο θα τον έχετε πλέον μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στη ζωή σας. Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, θα ενώνετε τα δάχτυλά σας, θα κάνετε ένα κωδικό, ένα σήμα, και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και από αυτό να παίρνετε τη βοήθεια. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια μέθοδος. Η νέα εποχή αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να περάσει τις ιδέες και τις αρχές της και για να μας φέρει σε αυτό με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο, έχει μια ολόκληρη ομάδα από τεχνικές. Είναι η μέθοδος αυτή. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορεί να δημιουργούν και πάλι να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει πώς μπορεί να κατασκευάσεις μόνο σου ένα μηχάνημα και να έρθεις σε επαφή μέσω του μηχανήματος αυτού που δημιουργεί αυτή την κατάσταση παθητικότητα στο νου, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι, σε επαφή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κάτι που θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω, γιατί αυτά είναι τελείως απαγορευμένα παιχνίδια, είναι διότι αν έχετε ακούσει για τη Λευκή, αυτή την αδερφότητα η οποία υπό μορφή αυτόματης γραφής υπαγορεύει μηνύματα στους ηγέτες της νέας εποχής, αυτές οι επιστολές έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευθεί και στα ελληνικά. Ανάμεσα με τις πρακτικές που συνιστά λοιπόν αυτή η αδελφότητα των πονηρών πνευμάτων είναι και ο διαλογισμός, καθώς και η μέθοδο Σίλβα και όλες οι άλλες. Άρα λοιπόν η προέλευση των μεθόδων αυτών είναι γνωστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει κανείς διαλογισμό. Ένας είναι ο ηχητικός με τα μάντρας, υπάρχουν και ειδικές μουσικές. Υπάρχει ο τρόπος με το να φέρνει διάφορες εικόνες στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, γιατί μπορεί να περάσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία αυτό το πράγμα, ή και με διάφορες κινήσεις και χορούς. Και ο χορός ακόμη, όταν έχει περικλεί μέσα ορισμένες κινήσεις, ακριβώς έχει αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές η πάρα πολύ δυνατή και μονότονη μουσική, στην ουσία τι κάνει, για όσους την έχουν ακούσει, δημιουργεί ακριβώς μια τέλεια αδράνεια στο νου. Η όλη μέθοδο στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον έλεγχο του νου. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος του νου? Ο νους είναι ένας τελειότατος βιολογικός κομπιούτερ, ο οποίος δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να λειτουργεί. Πώς μπορείτε να αδρανοποιήσετε αυτόν? Μπορείτε να πάρετε φάρμακα. Μπορείτε να πάρετε LSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τεχνικές. Τότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να περάσετε σε αυτές τις παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης και να αποκτήσετε την επαφή. Βεβαίως, εφόσον όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν μόνο μία και βασική επιδίωξη να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν συνέπειες. Εκτός του γεγονότος ότι πολύ αυτή η δυνατή μουσική δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα που τα καταλαβαίνετε. Πέραν όμως αυτού, βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Πώς φοβάμαι όμως ένα πράγμα, ότι οπωσδήποτε μπορεί να περικλείουν μηνύματα τα οποία ο νους να μην τα αντιλαμβάνεται, να περνάνε απευθείας στο υποσυνείδητο και επομένως από εκεί και πέρα να δημιουργούν αυτές τις δευτερογενείς πλέον αντιδράσεις που επιδιώκουν οι οπαδοί του New Age. Δύο στοιχεία τα οποία μάλιστα επικαλούνται οι θεολόγοι της νέας εποχής, που μάλιστα διδάσκουν τον διαλογισμό, τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντις. Ξέρετε τι λένε? Όταν τους κατηγορήσαν ότι δεν είναι τίποτα άλλο η μέθοδός τους παρά μια επαφή με τα πνεύματα του πονηρού κόσμου, μα τι λέτε? Μέσα η βίβλος έχει τεχνικές διαλογισμού Σίντις και μάλιστα σήμερα οι πεντηκοστιανοί τις επαναλαμβάνουν. Τι πράγμα λέει λοιπόν είναι η γλωσσολαλιά? Η γλωσσολαλιά λοιπόν κατά τους θεολόγους αυτούς της νέας εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας τεχνικής Σίντι. Όπως μερικές από τις κινήσεις των χαρισματικών, πάλι τα λένε αυτά οι θεολόγοι της νέας εποχής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές Σίντι. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το υπερβατικό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς αρνούμεθα τις επεμβάσεις και τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Απλώς, πιάνει πολύ σημαντική διαφορά. Θαύματα δεν κάνει ο Θεός κατά παραγγελιά μας, όπως μπορεί να κάνει κανείς με τη μέθοδο του υπερβατικού διαλογισμού Σίντις. Εκεί, όποτε θέλετε, λέτε, θέλω να πετάξω, πετάτε. Ή θέλω να σκοτώσω αυτόν. Πώς σκοτώνετε? Με μία σας κουβέντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα πράγματα του Θεού. Είναι όμως, σας λέω, χρειάζεται όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στον χώρο του υπερφυσικού, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εμείς έχουμε εμπιστευτεί ένα Θεό αλήθειας, ένα Θεό αγάπης, ο οποίος μας έχει χαρίσει ένα νόημα και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε με την ελπίδα του ουρανού, με την ευτυχία από τώρα μέσα στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει, σε αυτά που μας έχεις αποκαλύψει μέσα από τον Λόγο Σου. Γύμναζε τα αισθητήριά μας, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διάφορες επιθέσεις του εχθρού. Και βοήθησέ μας κανένα είδος περιέργειας να μας κεντρίζει, έτσι ώστε να θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλα περίεργα πράγματα. Το υπόλοιπο της ημέρας στα χέρια Σου το αφήνουμε. Ζητούμε την ευλογία Σου και την προστασία Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε στην παρουσία τη δικιά σου την ώρα τούτη. Ερχόμαστε να ενώσουμε και εμείς τις φωνές μας με τις τόσες φωνές που στο υπερβατικό δοξάζουν και υμνούν εσένα τον αιώνιο Θεό. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ναι Πατέρα μας, εσύ είσαι ο Άγιος ο αιώνιος. Εσύ είσαι ο Θεός μας και ο Κύριός μας. Εσύ είσαι εκείνος που μας έφερε στην ύπαρξη. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μας αγαπάς. Δεν ανταποδίδει σύμφωνα με τις πράξεις μας. Δεν μας άφησες μέσα στην αγκαλιά και την εξουσία του σατανά. Αλλά εσύ Πατέρα μας έστειλες έναν ελευθερωτή. Έστειλες έναν σωτήρα. Έστειλες το πρόσωπο το αιώνιο των Κύριών μας τον Ιησού Χριστό. Μας έστειλες Πατέρα μας το απάβγασμα της δόξας σου, τον Υιό της αγάπης σου, και τον έστειλες για να δώσει λύση στο πρόβλημα το άλυτο της αμαρτίας μας, να σπάσει τα δεσμά, να συντρίψει όλες τις δυνάμεις εκείνες που μας κρατούσαν κάτω από την εξουσία τους, να μας δώσει την απελευθέρωση, να βάλει μέσα μας την ελπίδα, να μας βγάλει μέσα από τη δυστυχία και από την αθλειότητα, να μας βγάλει μέσα από τα σκοτάδια, μέσα από την άγνοια, να μας φέρει στη χαρά τη δικιά σου, στη δόξα τη δικιά σου, στο φως το αιώνιο, να βάλει μέσα μας μια ελπίδα ουρανού, να βάλει μέσα μας δυνάμεις ακατάλυτες για να μπορούμε να πολεμάμε και να αντιστεκόμαστε στον εχθρό της ψυχής μας και να μπορούμε μέσα σε τούτη τη ζωή, σαν παιδιά δικά σου, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο το σκολιό και το διεστραμμένο, μέσα στη χάρη σου και μέσα στη δύναμη τη δικιά σου. Γι' αυτό ζητάμε, Πατέρα μας, το πρωινό εσύ να μας ευλογήσεις, ο λόγος ο δικός σου να διεισδύσει μέσα στις καρδιές μας. Όλα τα εμπόδια εσύ παραμέρισέ τα, τη σκέψη μας εσύ παράλαβέ την, ώστε να προσέξουμε σε αυτά που εσύ έχεις να μας πεις, και την καρδιά μας εσύ βοήθησέ την ώστε να ανοίξει και να δεχθεί το λόγο το δικό σου που είναι ζωντανός, αιώνιος, δοξασμένος. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ βεβαιώνεις μέσα στο λόγο σου ότι οπουδήποτε αλλού κι αν στραφούμε υπάρχει το ψέμα, υπάρχει η απάτη, υπάρχει η αμαρτία και μόνο εσύ ο Θεός είσαι ο αιώνιος, ο αληθινός και όλες οι θέσεις δικές σου είναι ναι και αμήν. Ζητάμε να ευλογείς το λόγο σου την ημέρα τούτη σε όλα τα πέρατα του κόσμου, όπου κηρύτεται το Ευαγγέλιο σου, όπου τα παιδιά τα δικά σου αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστης, εσύ διατήρησε τα Πατέρα μας και ιδιαίτερως στην πατρίδα μας, όπου θα κηρυχθεί ο λόγος του το πρωινό ή και όλη τούτη την ημέρα σου να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είναι το 13 κεφάλαιο. Και είναι εκεί που ο Κύριος, σε αυτό το κεφάλαιο, ο Ματθαίος έχει συγκεντρώσει τις παραβολές του Κυρίου μας. Και εμείς θα πάρουμε τη γνωστή αυτή παραβολή του σποραίος. Και

διαβάζουμε από το 1 εδάφιο μέχρι το 9 και μετά πηγαίνουμε από το 18 μέχρι το 23 για να δούμε την ερμηνεία που δίνει ο Κύριος αυτής της παραβολής. Κατ' εκείνη την ημέρα ευγήκε ο Ιησούς από το σπίτι και καθόταν κοντά στην θάλασσα και μαζεύτηκε γύρω του κόσμος πολλής ώστε αναγκάστηκε να μπει σε ένα πλοιάριο και να καθίσει, ενώ όλος ο κόσμος στεκόταν στην παραλία και τους εμίλησε δια πολλά πράγματα σε παραβολές. Τους έλεγε: «Ευγήκε ο γεωργός για να σπείρει, και ενώ έσπερνε μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο, και όταν ήλθαν τα πουλιά τους κατέφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος όπου δεν υπήρχε πολύ χώμα και αμέσως εφύτρωσαν διότι η γη δεν είχε βάθος. Αλλά όταν ευγήκε ο ήλιος εκάησαν και επειδή δεν είχαν ρίζα εξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν εμεγάλωσαν τα αγκάθια τους έπτυξαν τελείως. Άλλοι δε έπεσαν εις καλόν έδαφος και απέδωκαν καρπούς. Άλλος μεν 100 φορές, άλλος δε 60 και άλλος 30. Εκείνος που έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει». Και πηγαίνουμε τώρα στο 18 εδάφιο. «Σεις λοιπόν ακούστε την παραβολή του σπορέως. Σε κάθε άνθρωπο ο οποίος ακούει το λόγο περί της βασιλείας και δεν μετανοεί, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει εκείνο που είναι σπαρμένο στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που εσπάρθηκε κοντά εις το δρόμο. Ο σπόρος που εσπάρθηκε εις τα πετρώδη μέρη, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει το λόγο και αμέσως με χαρά τον παίρνει. Δεν έχει όμως ρίζα μέσα του, αλλά είναι προσωρινός. Και όταν έλθει κάποια στενοχώρια ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, αμέσως κλονίζεται. Ο δε σπόρος που εσπάρθηκε ανάμεσα στα αγκάθια, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγο, αλλά η κοσμική μέρημνα και η παραπλάνηση του πλούτου πνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Εκείνος δε ο σπόρος που εσπάρθηκε εις το καλό έδαφος, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγο και τον κατανοεί, ο οποίος πραγματικά καρποφορεί και αποδίδει ο ένας 100, ο άλλος 60 και ο άλλος 30 φορές περισσότερο». Αυτή την παραβολή είπε ο Χριστός. Και ξέρετε, αυτή η παραβολή είναι μία απάντηση στα πολλά και ποικίλα ερωτήματα που πολλές φορές ανακύπτουν μέσα στη ζωή μας καθώς προβληματιζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και οι προβληματισμοί δεν αφορούν μονάχα τους ανθρώπους της αμαρτίας, αλλά αφορούν και εμάς τους ίδιους, σαν χριστιανοί. Και το πρόβλημα το οποίο πολλές φορές τίθεται μέσα στη ζωή μας είναι γιατί σήμερα το Ευαγγέλιο δεν επιδρά μέσα στη ζωή του ανθρώπου και δεν γίνεται αποδεκτό. Ο Απόστολος Παύλος όταν πίστεψε στο Χριστό μετά από εκείνη την συνάντηση που είχε με τον Κύριο στη Δαμασκό, λέει ο ίδιος, λέει, όταν γύρισα, λέει, στην Ιερουσαλήμ και είχα, λέει, μέσα μου αυτή τη φλόγα και είχα μέσα μου αυτό το μεγαλείο που μου απεκάλυψε ο Θεός, αυτή την αιώνια δόξα, και ζητούσα και επιθυμούσα αυτό το μήνυμα να το δώσω και σε άλλους, την ώρα, λέει, που προσευχόμουν και φλεγόμουν από αυτή την επιθυμία, έρχεται ο Κύριος και μου λέει: «Φύγε», λέει, «από εδώ μέσα. Δεν θα σε ακούσουνε. Δεν θα δεχθούν το μήνυμα». «Μα», λέει, «Κύριε», λέει, «ξέρουν όλοι αυτοί ποια ήταν η διαγωγή μου, τι ελεηνό πλάσμα ήμουνα εγώ, πόσο ελεηνός και άθλιος ήμουνα, πώς κατεδίωξα αυτή την οδό, πώς τώρα γύρισα, είναι δυνατόν?» «Λέει, φύγε», λέει, «δεν θα σε δεχθούν». Και ξέρετε, αυτή είναι όχι μονάχα εμπειρία του Αποστόλου Παύλου, αλλά είναι και δικιά μας εμπειρία.
από το πρώτο ξεκίνημά μας, όταν ξαφνιαζόμαστε μπροστά σε αυτό το μεγαλείο που αποκαλύπτει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του και μέσα στη ζωή μας, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και φωτίζεται η διάνοιά μας και ανοίγει ο ορίζοντάς μας ο αιώνιος και έχουμε μπροστά μας ασύλληπτες και αιώνιες προοπτικές. Ποιος είναι ο πόθος μας και ποια είναι η βεβαιότης μας? Αυτό θα το πούμε και οι άνθρωποι θα το ακούσουν. Το μήνυμα αυτό που κρατάμε είναι το πιο ασύλληπτο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους και να το δεχθούν με όλη τους την καρδιά. Και έρχεται μετά η απογοήτευση. Ο ένας δεν το δέχεται. Ο άλλος σηκώνεται εναντίον μας. Ο άλλος επιτίθεται εναντίον μας. Ο άλλος μας συκοφαντεί. Ο άλλος μας κατηγορεί. Ο άλλος μας περιφρονεί. Και ο Κύριος λέει, εχθροί θα είναι ακόμα και οι σπιτικοί του. Εγώ λέει, δεν ήρθα λέει, να βάλω ειρήνη, αλλά ήρθα να χωρίσω. Δυο εναντίον τριών και τρεις εναντίον δύο. Ήρθα να χωρίσω, λέει, πατέρα από παιδί, πεθερά από νύφη, κόρη από πατέρα και ούτω καθεξής. Και είναι λίγο περίεργο, ξέρετε, πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο μήνυμα ασύλληπτο. Και το ασύλληπτο μήνυμα δεν είναι μία φανταστική ή υποκειμενική κατάσταση, αλλά είναι μια αιώνια πραγματικότητα όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο Λόγο του Θεού και ανοίγουν τα μάτια του. Διότι εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να ανοίξουν τα μάτια. Αν δεν ανοίξουν τα μάτια ενός ανθρώπου, δεν μπορεί να δει το μεγαλείο του Θεού. Το παθαίνει όπως το έπαθε, που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισεέ. Όταν κάποτε ξύπνησαν ένα πρωινό, ενώ οι Σύριοι είχαν περικυκλώσει όλη την περιοχή και ήθελαν να καταστρέψουν το λαό Ισραήλ, ξύπνησε μια μέρα, ένα πρωινό καθώς ξύπνησαν και βγήκαν έξω από το σπίτι, τρόμαξε φοβερά ο υπηρέτης του Ελισεέ, ο Γιεζή. Ενώ ο Κύριος του, ο Ελισεέ, ήταν τελείως ήρεμος και ήσυχος. Γιατί είδε την πόλη στην οποία ήτανε να την είχαν περικυκλώσει όλα τα στρατεύματα των Συρίων. Και λέει, Κύριέ μου, λέει, χαθήκαμε. Κοίταξε, λέει, μας περικύκλωσαν. Και ο Ελισεέ τι κάνει? Κάνει μία προσευχή και λέει, Θεέ μου, άνοιξε του τα μάτια. Και όταν άνοιξε τα μάτια του ο Γιεζή και τα άνοιξε ο Θεός, τι να είδει? Γύρω τους, λέει, ήτανε άγγελοι οι οποίοι τους περιφρουρούσανε. Και αυτό, ξέρετε, είναι εκείνο το πράγμα που διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένας άνθρωπος βλέπει, ένας άλλος δεν βλέπει. Γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος δει το μεγαλείο του Θεού, δει την αιώνια δόξα του Θεού, δει τι έγινε εκεί απάνω στο σταυρό για τη σωτηρία τη δικιά του, ότι ήρθε ένας Θεός από τον ουρανό και ήρθε ένας Θεός ειδικός για ποιον? Για μένα, για σένα, για τον κάθε έναν ξέχωρα. Και αυτός ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα τόσο πολύ, ενδιαφέρεται για μένα τόσο πολύ, ώστε δεν με αφήνει ακάλυπτο σε καμιά πλευρά της ζωής μου. Λέει, ακόμα, λέει, και οι τρίχες της κεφαλής σου είναι μετρημένες. Και όταν αυτός ο αιώνιος Θεός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα, αυτός είναι εκείνος ο οποίος ανεβαίνει απάνω στο σταυρό, τότε ο άνθρωπος λιώνει. Και όταν μάλιστα αντιληφθεί την κατάστασή του, για ποιον πεθαίνει ο Χριστός, για μένα ποιος είμαι εγώ? Είμαι ένα άθλιο και ελεηνό πλάσμα. Ένα δημιούργημα που δεν αξίζω ούτε ένα βλέμμα ίκτου να ρίξει ο Θεός απάνω μου. Και όμως ο Θεός λέει, τόσο πολύ σε αγάπησα. Γι' αυτό είναι υπόθεση προσωπική. Τόσο πολύ, λέει, σε αγάπησα. Και εγώ τώρα και εσύ πρέπει αυτή τη φωνή να την ακούσουμε. Να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει, τόσο πολύ σε αγάπησα. Και εγώ, καθώς βλέπω και νιώθω την κατάστασή μου, ξαφνιάζομαι σε αυτή τη φωνή. Όπως ξαφνιάστηκε ο Παύλος όταν έτρεχε
μέσα σε εκείνο το σκοταδισμό που είχε, μέσα σε εκείνο το μίσος που είχε εναντίον του Κυρίου, και άκουσε τη φωνή: «Σαούλ, Σαούλ, τι με κυνηγάς?» Ξαφνιάστηκε. «Λέει, ποιος είσαι?» λέει, «Κύριε, εγώ», λέει, «είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ διώκεις». Το ίδιο ξάφνιασμα νιώθηκε ο άνθρωπος όταν αντιληφθεί την κατάστασή του και όταν δει ότι εκεί απάνω στο σταυρό πέθανε ποιος? Ο Υιός του Θεού. Για ποιον? Για αυτόν τον άθλιο και τον ελεηνό. Τότε πραγματικά λιώνει και σβήνει ο άνθρωπος, και τότε ανοίγεται ο ορίζοντας ο αιώνιος, και τότε μπαίνει μέσα στα αιώνια και δοξασμένα σχέδια του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο προβληματισμός μας όμως είναι: γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται? Γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται? Ίσως να φταίνε πολλά πράγματα. Ίσως εμείς που δίνουμε το μήνυμα να μην το δίνουμε με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Ίσως η ζωή των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι εκφράζουν το Χριστό να μην είναι ζωή σωστή. Εξαιτίας σας λευλασιμείτε το όνομα του Κυρίου. Ίσως η ζωή των χριστιανών, των ανθρώπων του Θεού, να μην έχουν τα έργα τα καλά που ζητάει ο Θεός από μας, για να δούνε οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα των εν της ουρανής. Οπωσδήποτε αυτά έχουν τη θέση τους. Δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει το εξής: η βαρύτης υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και το πρόβλημα όλο μέσα στη ζωή μας, είτε αφορά τον άνθρωπο της απιστίας, είτε αφορά τον άνθρωπο της πίστης, το πρόβλημα και το μυστικό είναι εκεί πέρα. Η παραβολή αυτή ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλει να δώσει. Θέλει να μιλήσει στον άνθρωπο της αμαρτίας και να του πει ότι εκείνο που φταίει μέσα στη ζωή σου δεν είναι αν υπάρχουν πολλές αποδείξεις ή λίγες αποδείξεις για την παρουσία τη δικιά μου. Το πρόβλημά σου δεν είναι εάν είναι χορταστικά αυτά που σου λέω, είναι λογικά ή δεν είναι λογικά. Σήμερα οι άνθρωποι δέχονται τα πιο παράλογα μηνύματα, τα δέχονται και τα κάνουν και σημαία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μέσα στην καρδιά σου. Και ο Λόγος του Θεού δίνει όλο αυτό το μήνυμα με την παραβολή αυτή. Λέει, ο Θεός βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων σαν τέσσερα ειδών χωράφια, τεσσάρων ειδών χωράφια. Το ένα είναι η πατημένη γη, η σκληρή γη. Το άλλο είναι η πετρώδης γη. Το άλλο είναι η γη με τα αγκάθια. Και το άλλο είναι η καλή γη. Οπότε ο Λόγος του Θεού λέει ότι οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου, μέσα στη ζωή μου, στη σχέση μου με το Θεό δεν πάει σωστά, μην ψάξεις να βρεις πουθενά άλλου την αιτία. Θα τη βρεις μέσα στον εαυτό σου. Εκεί είναι η αιτία. Και ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος Θεού. Το μήνυμα είναι μήνυμα ξεκαθαρισμένο. Η αγάπη του Θεού είναι εξασφαλισμένη. Η προσφορά του Θεού είναι και αυτή βεβαιωμένη. Η θυσία του Ιησού Χριστού δίνει το μεγάλο μήνυμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να δεχθεί μέσα στη ζωή του το Χριστό. Αλλιώς είναι χαμένος. Και αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, κοίταξε το Σταυρό του Χριστού για να ειδείς ότι η αμαρτία πού τελικά σε πάει. Και αν θέλεις να δεις αν είσαι αμαρτωλός ή δεν είσαι,
κοίταξε την ερμηνεία που δίνει ο Λόγος του Θεού, λέει, ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και όποιος πει ότι εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, έρχεται ο θάνατος και τον διαψεύδει και του λέει, λες ψέματα, είσαι φαντασιόπληκτος, είσαι έξω από την πραγματικότητα. Αυτό το πράγμα λέει ο θάνατος σε κάθε έναν. Ο θάνατος βεβαιώνει σε όλους μας ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και ο Σταυρός του Χριστού βεβαιώνει σε όλους μας ότι το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι αυτό. Γιατί ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και τώρα εκείνο που απομένει είναι η καρδιά σου. Ο σπόρος πέφτει. Το μήνυμα ακούεται. Όλοι οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι. Όλοι οι άνθρωποι το μήνυμα το ακούνε. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Όποιος από εμάς έκανε τη στροφή και δέχθηκε τον Χριστό, πριν δεν ήμασταν σε αυτή τη θέση. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω για σας ότι η θέση μου ήταν τελείως αρνητική, έξω από το θέλημα του Θεού. Αλλά ήρθε το μήνυμα στα αυτιά μου. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι το επίκεντρο, η αιτία, είναι το χωράφι τώρα. Βγήκε, λέει, ο Σπύρον για να σπείρει, έσπειρε. Έριξε το σπόρο. Αλλά λέει, το αποτέλεσμα του σπόρου ήταν τελείως διαφορετικό. Από χωράφι σε χωράφι. Οπότε δεν είναι η αιτία ο σπόρος, γιατί ο ίδιος σπόρος έπεσε. Η αιτία είναι το διαφορετικό χωράφι. Το ένα, λέει, χωράφι ήταν πατημένο. Τι θα πει πατημένο χωράφι? Πατημένο χωράφι, λέει ο Λόγος του Θεού, θα πει εκείνος ο οποίος ακούει το μήνυμα αλλά δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προσφορά. Δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προσφορά. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι, εκείνο που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι την κατάστασή τους. Ποια είναι η κατάστασή τους? Ότι βρίσκονται στο χείλος μιας αιώνιας κόλασης. Και δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τι δίνει το μήνυμα του Χριστού. Τι προσφέρει ο Χριστός? Και πασχίζουνε να βρούνε αυτό που ο Χριστός δίνει στη ζωή. Προσπαθούν να το βρούνε προς άλλες κατευθύνσεις. Είναι αυτό που λέει, είναι χαμένοι, είναι απολολότα, έχουν αλλάξει το δρόμο τους, έχουν φύγει από την τροχιά τους, έχει χαλάσει η πηξίδα τους. Και ένα σωρό παρομοιώσεις που δίνουμε για να δώσουμε αυτή την έννοια ότι ο άνθρωπος έχασε τη νόηση και δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιος είναι αυτός ο οποίος τον έχει καλέσει. Γι' αυτό το ερώτημα που έθεσε ο Παύλος όταν του μίλησε ο Χριστός, το πρώτο ερώτημα ήταν, ποιος είσαι εσύ? Γιατί του έλεγε, πού πας? Ποιος είσαι, λέει, εσύ? Εγώ, λέει, είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ διώκεις. Και στάθηκε μπροστά σε αυτό το μήνυμα. Μπορούσε να αρνηθεί και μπορούσε να μην αρνηθεί. Και ευτυχώς δεν αρνήθηκε. Δεν έγινα, λέει, απειθής βασιλιά στην ουράνιο οπτασία, θα πει μετά από 30 χρόνια περίπου, όταν έκανε την απολογία του μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα. Δεν γλώτσισα. Σήμερα ο άνθρωπος κλωτσάει, και η αιτία που κλωτσάει δεν είναι όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία λέει, ποιος τα άκουσε αυτά, ποιοι τα έγραψαν, πού ξέρουμε αν είναι έτσι, πού ξέρουμε αν δεν είναι φτιαχτά αυτά και έχουν σκοπό απλώς να κοιμίζουν το λαό ή να κρατάνε σε μία ισορροπία τον απλό λαό. Ποιος, ένα σωρό ερωτηματικά. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν είναι εκεί η καρδιά σου.
Η αμαρτία, ξέρετε, έχει μία ιδιότητα. Ποια είναι η ιδιότητα της αμαρτίας? Είναι την καρδιά να τη σκληρύνει. Να μη σκληρυνθούν οι καρδιές σας, λέει, από την απάτη της αμαρτίας. Και όσο η καρδιά μένει σκληρή, ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να μπει. Και γιατί δεν μπορεί να μπει? Γιατί υπάρχουν τα πουλιά, λέει. Ο σπόρος, λέει, που πέπεσε στην πατημένη γη, ήρθαν τα πουλιά, λέει, και τον πήρανε. Και λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Αυτό το λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου λέει το εξής: έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί τον λόγο το σπαρμένο στις καρδιές τους. Και ο Ματθαίος λέει, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο στις καρδιές τους. Δεν το ρουφάει η καρδιά, το αποθεί. Και εκείνο που σήμερα πρέπει εμείς να ξέρουμε, αν ο κόσμος σήμερα δεν δέχεται το μήνυμα, είναι γιατί η καρδιά του είναι σκληρή, η αμαρτία την έχει σκληρύνει την καρδιά. Δεν σημαίνει με αυτό ότι εμείς δεν έχουμε την ευθύνη να δώσουμε το μήνυμα. Η ευθύνη η δικιά μας είναι να δώσουμε το μήνυμα. Λέει, τι είσαι εσύ? Εσύ ο οποίος δέχτηκες τη χάρη του Χριστού και εσύ ο οποίος λες ότι είσαι για τον ουρανό, πας για τον ουρανό και το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Τι είσαι εσύ? Γιατί σε αφήνω και ζεις αυτόν τον κόσμο? Είσαι, λέει, ο δικός μου πρέσβης. Είσαι το δικό μου το στόμα. Είσαι ο δικός μου ο εκπρόσωπος. Είσαι εκείνος που θα δώσεις το μήνυμα. Είσαι ο πρέσβης ο δικός μου. Και τι ζητάει από μας ο Θεός? Να παρακαλάμε τους ανθρώπους. Να παρακαλάμε τους ανθρώπους και να τους λέμε, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτό είναι το δικό μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ευθύνη της καρδιάς είναι ακεραία. Και αν κάποιος από ανάμεσά μας δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση και δεν έχει δεχθεί τον Χριστό, μη ψάχνει να βρει αιτίες. Άλλος λέει, λίγα είναι, λέει, τα ντοκουμέντα. Δεν είναι επαρκή, λέει, τα στοιχεία. Δεν είναι αρκετά αυτά τα οποία θέλουμε κι άλλα. Δεν είναι εκεί. Είναι στη σκληρή καρδιά. Πού? Έρχεται ο πονηρός και το σπόρο τον αρπάζει. Σε ξεγελάει και σε κρατάει μέσα στο θάνατο και μέσα στην εξουσία τη δικιά του. Και προχωρώντας ο Λόγος του Θεού, έρχεται τώρα στη ζωή των πιστών ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε έναν προβληματισμό. Και ο προβληματισμός μας είναι κατά πόσον στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού και κατά πόσον ο Λόγος του Θεού και οι απαιτήσεις που έχει ο Θεός, κατά πόσον, λέω, είναι δυνατό να εκφραστούν στη ζωή μας. Σήμερα υπάρχει μία φωνή η οποία ακούεται από πολλά στόματα ανθρώπων του Θεού και είναι η φωνή της απεσιοδοξίας και η φωνή της ήτας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή της πίστης. Αυτό το μήνυμα έρχεται. Αλλά είναι ένα μήνυμα σατανικό αυτό. Ο σατανάς έχει βάλει αυτό το μήνυμα, όπως το έβαλε στους 10 κατασκόπους όταν πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας
και γύρισαν και είπαν στο λαό, δεν μπορούμε αυτή τη χώρα να την κατακτήσουμε. Γιατί έχει πανύψηλα τείχη, γιατί έχει γίγαντες και εμείς είμαστε μπροστά ακρίδες. Υπάρχει αυτός ο ίδιος προβληματισμός σήμερα μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή της πίστης. Δεν μπορούμε να νεκρώσουμε τα πάθη και τις επιθυμίες που λέει ο Λόγος του Θεού. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, δεν είναι αυτά που ο Θεός ζητάει από σένα πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά δεν θέλει η καρδιά σου να ανταποκριθεί. Δεν θέλει η καρδιά σου να υποταχθεί. Δεν θέλει η καρδιά σου να κολλήσει στον αιώνιο. Από εκεί ξεκινάει όλο. Κρατάμε πολλά πράγματα δικά μας. Κρατάμε επιθυμίες μας. Κρατάμε πράγματα που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Λέω, άλλος δεν θα κρατήσει, λέει, και την αξιοπρέπειά σου. Πρέπει να είναι ο χριστιανός κλωτσοσκούφι. Ναι, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς γεννήκαμε τα περικαθάρματα του κόσμου. Γεννήκαμε θέατρο και σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής. Δίνει μία απάντηση. Ένα πράγμα λέει, το πρώτο πράγμα είναι η επιπολαιώτης. Ο ακούων των λόγων. Και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτών. Είναι το έδαφος του Πετρώδες. Στα πράγματα του Θεού δεν χρειάζεται επιπολαιώτης. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το πιο σοβαρό αντικείμενο, η πιο σοβαρή υπόθεση είναι η πρόσκλησή μας και η σύνδεσή μας με τον αιώνιο Χριστό. Δεν χρειάζεται επιπολαιώτης, δεν χρειάζονται επικίνδυνοι πειραματισμοί, δεν χρειάζεται τίποτε από αυτά που ξέραμε, από αυτά που είχαμε, από αυτά που κάναμε, από αυτά που ενεργούσαμε, τίποτε από αυτά δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μονάχα ένα πράγμα, να αντιληφθείς τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη σοβαρότητα της πρόσκλησης. Όταν γράφει ο Πέτρος λέει, δεν αγοραστήκατε λέει με ασήμι, δεν αγοραστήκατε με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μην αφήνεις μέσα στην καρδιά σου, μην αφήνεις τίποτα, καμιά πέτρα, κανένα λιθάρι. Μην νομίζεις ότι η υπόθεση του Θεού είναι μία υπόθεση ελαφρά. Μόλις λέει, ακούνε λέει, με τα χαράς δέχονται το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει, θα καθίσεις πρώτα, θα καθίσεις, θα ερευνήσεις, θα μετρήσεις και θα πάρεις μετά την απόφασή σου. Θα πάρεις μία απόφαση και η απόφασή σου είναι, θα πεθάνεις ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εσένα. Δεν παίρνεις αυτή την απόφαση, δεν θα μπορέσει να τελεσφορήσει ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Δεν θα μπορέσουν οι δυνάμεις, οι ακατάλητες και οι αιώνιες του Θεού να δουλεύουν μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο είναι τόσο ικτρό μέσα στη ζωή μας πολλές φορές. Βλέπεις ανθρώπους του Θεού και έχουν γίνει κουρέλια από πλευράς πνευματικής. Βλέπεις ανθρώπους του Θεού και είναι χαμένοι. Γιατί το πιο σοβαρό
το πιο δοξασμένο, το πιο αιώνιο, το πήρανε μέσα σε μια επιπολαιότητα. Έτσι η καρδιά, η οποία επιπόλαια και αλαφρά παίρνει τα πράγματα του Θεού, να ξέρει ότι δεν θα μπορέσει μέσα στη ζωή να βγει νικήτρια η ψυχή. Δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και όλες τις δυσκολίες. Γιατί ακολουθώντας τον Χριστό σημαίνει ακολουπάω αντίθετα με το ρεύμα. Και αντίθετα με το ρεύμα σημαίνει ότι έχω να συναντήσω δυσκολίες, θλίψεις, διωγμούς, επιθέσεις. Έχω να χάσω. Τι έχω να χάσω? Πολλά έχω να χάσω. Μερικοί λένε, άμα πας στο Χριστό δεν χάνεις τίποτα. Χάνεις. Αλλά αυτό που κερδίζεις είναι τόσο ασύλληπτο που η χασούρα δεν έχει καμία αξία και καμία σημασία. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι κοίταξε την καρδιά σου. Όταν θα έρθει θλίψεις, όταν θα έρθει στενοχώρια, όταν θα έρθει πίεσης, όταν θα έρθει αντικσότης. Σήμερα λένε πολλοί, τι θα γίνει αν θα έρθει ο Αντίχριστος και δεν θα έχω το χάραγμα και δεν θα μπορώ να αγοράζω και δεν θα μπορώ να ζω, τι θα γίνει? Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι αυτό καθορίζεται από την καρδιά σου. Αν έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου, και αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Θεός, από εκεί και πέρα τι σε νοιάζει? Αν ζήσεις 5 χρόνια παραπάνω ή 5 παρακάτω, έγινε τίποτα? Εγώ ένα σημείο που μου μίλησε όταν είχα αποφασίσει τελικά να ακολουθήσω τον Χριστό, να στραφώ στον Χριστό από τη ζωή της άρνησης και της αμαρτίας, ήταν αυτό το ερώτημα. Ήμουνα τότε 23 χρόνων όταν ήρθε στη σκέψη μου, Απόστολε, τι κατάλαβες μέχρι τώρα στη ζωή σου? Και είπα, τίποτα δεν κατάλαβα. Και αν ζήσεις άλλα τόσα χρόνια, τι θα κατάλαβεις? Πάλι τίποτα. Και η δεύτερη σκέψη ήταν, ώστε ζεις για το τίποτα? Και τότε πήρα τη μεγάλη απόφαση. Πρέπει, αγαπητοί, να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση στη ζωή μας. Η θέση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι θέσεις πέρα για πέρα σωστές. Άρα κάθε τι πρέπει να το καταλάβουμε, ότι καθορίζεται από τη θέση που θα πάρει η καρδιά μας στις θέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτό που λέει πιο κάτω όταν μιλάει για την καλή γη και λέει το εξής: είναι εκείνοι οι οποίοι αφού άκουσαν τον λόγον τον κρατάνε στην καρδιά, σε μια καρδιά καλή και αγαθή, και καρποφορεί με υπομονή. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Μια καρδιά αγαθή και καλή. Μια καρδιά η οποία θα καρποφορεί ο λόγος μέσα στην υπομονή. Και εκείνο το πράγμα που ο Λόγος του Θεού λέει το εξής: υπάρχουν συνθήκες και εξωτερικά γεγονότα. Στη δεύτερη περίπτωση αναφέρει τη θλίψη και το διωγμό. Στην τρίτη περίπτωση που αναφέρει το χωράφι με τα αγκάθια, έρχεται εκεί πέρα και λέει το εξής: ποια είναι η αιτία που δεν καρποφορεί? Και λέει, η απάτη του πλούτου, ένα, η μέρημνα του αιώνος τούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων
μπαίνουν, λέει, μέσα στην καρδιά και πνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Ο λόγος του Θεού δίνει ένα σύνθημα, η ζωή σου, η καθημερινή ζωή σου, λέει, στις παροιμίες ΚΓ κεφάλαιο 17 χωρίο, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Εν το φόβο, λέει, του Κυρίου θα είσαι όλη την ημέρα. Πράγμα που σημαίνει οι μέριμνες του αιώνος τούτου δεν υπάρχουν. Η απάτη του πλούτου δεν χτυπάει την καρδιά του ανθρώπου. Οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων δεν μπαίνουν μέσα στην καρδιά για να πνίξουν το λόγο. Και αυτή είναι όλη η αιτία. Δεν είναι γιατί υπήρχαν οι γίγαντες. Δεν είναι γιατί υπήρχαν οι υψηλά τείχοι και φώναζαν οι κατάσκοποι «Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε αυτή τη χώρα». Ήτανε διότι η καρδιά τους δεν είχε πιστέψει στο Λόγο του Θεού. Όταν ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους πήγαινε στη γη της επαγγελίας, τους λέει «Σας βγάζω από εδώ για να σας φυτέψω εκεί». Προτού πάνε αυτοί εκεί πέρα, οι γίγαντες υπήρχανε. Προτού δώσει ο Θεός την υπόσχεση στο λαό ότι «Σας βγάζω από εδώ για να σας πάω εκεί», ο Θεός ήξερε ότι υπήρχαν οι γίγαντες. Ήξερε ο Θεός ότι υπήρχαν οι υψηλά τείχοι. Αλλά την υπόσχεση την έδωσε ότι εκεί θα σας πάω. Και αυτοί κόλλησαν τα μάτια τους εκεί πέρα. Εμείς, λέει, μπροστά στους γίγαντες είμαστε ψωμάκια, μας πατάνε και μας διαλάνε. Είμαστε ακρίδες, μας πατάνε και μας διαλάνε. Αλλά ο Θεός είχε πει ότι αυτή η χώρα είναι δικιά σας. Οι άλλοι δύο είπανε «Μπορούμε». Γιατί μπορούμε? Δεν είδαν τους γίγαντες, τους είδανε. Δεν είδαν τα ψηλά τείχη? Τα είδαν τα ψηλά τείχη. Αλλά μέσα τους υπήρχε μία ανύψωση εσωτερική. Όταν στάθηκαν αυτοί μπροστά στους γίγαντες, τους είδανε ψωμάκια. Είδαν τους εαυτού τους γίγαντες και τους γίγαντες τους είδαν ψωμάκια. Γι' αυτό και είπανε «Μπορούμε». Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι το εξής. Η καρδιά σου, η καρδιά μου, με τι ασχολείται? Ποια είναι τα αντικείμενά της? Και λέει εδώ πέρα, οι μέριμνες αυτού του αιώνος, η απάτη του πλούτου, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, εάν αυτά, τότε να είσαι σίγουρος, ποτές δεν θα μπορέσεις να βγεις νικητής. Θα τον πνίξουνε το σπόρο. Δεν θα τελεσφορήσει. Εάν όμως μέσα στη ζωή σου, μέσα η καρδιά σου έχει τον φόβο του Κυρίου και είσαι με το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα, να ξέρεις ότι είσαι νικητής. Αυτό που μέχρι χτες το έβλεπες να είναι γίγαντας μπροστά σου, σήμερα είναι ένα ψωμάκι. Αυτή είναι η αύξηση.

εμπιστοσύνη στο Θεό, να καταδικάζει το πνεύμα αυτού του κόσμου, τα συνθήματα αυτού του κόσμου, να καταδικάζει όλες τις επιθυμίες που έχει και μέσα της να είναι με το φόβο του Κυρίου κάθε ημέρα. Και ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας.

και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δίνεις λύσεις και απαντήσεις σε όλους τους προβληματισμούς μας και μας βεβαιώνεις μέσα στο λόγο σου ότι όλα τα δικά σου είναι ναι και αμήν, όλα είναι αληθινά και ότι εκεί που σκοντάφτει η υπόθεση είναι στην καρδιά τη δικιά μας. Γι' αυτό ζητάμε Πατέρα μας, εσύ να μας γεμίσεις με τη χάρη σου, με το έλεος σου. Εσύ να μας δώσεις το φως εκείνο που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα υπό σου χαριστέντα, να δούμε κι εμείς ότι οι αποτυχίες μας, οι αμαρτίες μας, η αδυναμία μας να κάνουμε το θέλημά σου είναι μέσα στην καρδιά μας, όπως το ίδιο δούλος ο Δαβίδ μετά την αμαρτία του εκείνη και φώναζε και έλεγε «Καρδία καθαρά κτίσον εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου», γιατί έβλεπε ότι η αιτία ήταν από την καρδιά του. Γι' αυτό εσύ Πατέρα μας βγάλε μας από τα τυχόν ψεύδι του σατανά ή από τις παγίδες τις δικές του, το φως το δικό σου να λάμψει μέσα μας και το θέλημα το δικό σου να ενεργείται μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το 20 εδάφιο ξεκινάει μια συζήτηση με Φαρισαίους. Πότε έρχεται η Βασιλεία, ο Κύριος Χρόνου, εξωτερικής καταστάσεως των ανθρώπων και εσωτερικής ψυχοσυνθέσεως. Ακόμα, ένα τέταρτο στοιχείο κλείνει, ο Κύριος δίδει ένα μέτρον της πνευματικής καταστάσεως των τότε ανθρώπων. Είναι γνωστό πως οι Φαρισαίοι πίστευαν σε ψυχή, σε αθανασία ψυχής, εις υπερβατικών πνευματικών κόσμων και εις την Βασιλεία του Θεού, την πνευματική Βασιλεία. Αντιθέτως, με την άλλη παράταξη, την ηλιστική των Εβραίων, οι οποίοι δεν εδέχονταν. Φάγομεν, πίωμεν, αύριον, γράφει.
2: Ο Κύριος κάνει μια ειδοποίηση εδώ, στο 32 χωρίο. Φοβερή. Προσωπικώς, δεν ενθυμούμε άλλη ειδοποίηση του Κυρίου. Μία μόνη είναι τούτη. Για να την πει ο Κύριος. Για να είναι η μόνη προειδοποίηση του Κυρίου. Και να την πει τώρα, στην κατάσταση της αναμονής της Βασιλείας του, αντιληφθείτε ποιο ειδικό βάρος έχει. Μνημονεύεται της γυναικός του Λότ. Στη μετάφραση λέει να θυμόσαστε τη γυναίκα του Λότ. Ναι, βέβαια. Αλλά άλλο είναι. Μνημονεύομαι την Ως. Άλλο πράγμα είναι. Μνημονεύω σημαίνει ανακαλώ συνεχώς στην μνήμη μου. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς δουλεύει της ΔΕΗ το ρολόι. Έχετε δει? Ένα μικρός κύκλος που γυρίζει, αλλά σε κάποιο σημείο έχει ένα κόκκινο one, μια κόκκινη τελεία. Και βλέπεις και ξαναπερνάει, ξαναπερνάει, ξαναπερνάει, ξαναπερνάει. Αυτό σημαίνει μνημονεύω. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο. Αυτό όμως σημαίνει ελληνικά μνημονεύω. Μνημονεύω δεν σημαίνει το θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, πώς δεν σε θυμάμαι. Μνημονεύω σημαίνει συνεχώς, διαρκώς, περιοδικώς και ταχαίως ανακαλώ εις την μνήμη μου. Εδώ δεν ξέρω αν το έχουνε, δεν το έχω δει τουλάχιστον. Στα αμερικάνικα αυτοκίνητα, όσες φορές έχω πάει στην Αμερική και έχω ταξιδέψει με αυτοκίνητο με τεράστιες αποστάσεις, οι ταχύτητες, σε εκείνο τουλάχιστον, στα αρκετά που είδα, δεν είναι με ένα στρόγγυλο εκεί και τον δείκτη, αλλά είναι σε μια οριζοντία γραμμή, έτσι, ένα πράγμα. Και ένας φωτεινός δείκτης φωτίζει, ενώ είναι όλο σκοτεινό, 10, 20, 30, 40, 50, 60, μέχρι που τρέχει, 200, ξέρω εγώ πόσο τρέχει του λόγου. Όταν υπερβείς μια ταχύτητα, το φως αυτό κάνει ένα πράσινο αναλάμπον. Οπτικός. Επέρασες, ξέρω, τα 50, δεν ξέρω πώς. Όταν υπερβείς μια ορισμένη ταχύτητα ασφαλείας, το πράσινο γίνεται κόκκινο. Συγχρόνως, ακούς ένα πολύ ελαφρώς σαν αυτό που κάνουν οι σιρήνες του 100, αν το φανταστείς κάπως έτσι. Είναι τρομακτικά εκνευριστικό. Δεν μπορούσα να το συνεχίσω ποτέ. Εκείνος που οδηγούσε δίπλα μου, του άρεσε. Αντιλαμβάνεσαι όμως την αγωνία μου, όταν μου είπε και ένα άλλο μυστικό. ότι το καντράν δεν δείχνει, μου λέει, χιλιόμετρα, δείχνει, λέει, μίλια. Περίπου είναι 100% απάνω, είναι 80% επάνω το μίλια από το χιλιόμετρο. Είναι πολύ διασκεδαστικό, όντως. Τώρα, πού τη βρίσκαν τη διασκέδαση, δεν μπορούσα πολύ να το καταλάβω, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν διασκεδαστικό. Με αυτά όλα, δεν θέλω να σας πω τίποτα περισσότερο. Να θυμόσαστε τη γυναίκα του Λότ. Ας το πάρουμε ως μετάφραση. Καταρχήν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι έμειναν στα Σόδομα και στα Γόμορα. Αυτή ποια γυναίκα να θυμηθούν. Αυτή τι να πει για αυτούς οι οποίοι έμειναν και κάηκαν. Ώστε δεν απευθύνεται αυτό το εδάφιο για αυτούς οι οποίοι έμειναν, μένουν και θα μείνουν τελικά στα Σόδομα και στα Γόμορα. Απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι, πρώτον, ήθελαν να φύγουν, αποφάσισαν να φύγουν και τελικά έφυγαν. Θα μου πεις, αλλά αφού ήθελαν, αποφάσισαν και φύγανε, ναι, η γυναίκα του Λότ έγινε στήλη άλατος, όχι μέσα στα Σόδομα, έξω από τα Σόδομα, στο δρόμο προς την ελευθερία, προς την απελευθέρωση, στο δρόμο προς την σωτηρία. Με απασχόλησε το θέμα πάρα πολύ, στην προσωπική μου μελέτη. Και καθώς με διάφορα βοηθήματα στάθηκα, θα ανάφερα στη μνήμη μου, μέσα από το Λόγο του Θεού, πόσα πολλά πράγματα ήξερε αυτή η γυναίκα. Αυτή εγνώρισε τον Αβραάμ, εγνώρισε τις μεγάλες υποσχέσεις και επαγγελίες στη ζωή του Αβραάμ. Από τις χρονολογίες είναι βέβαιον ότι εγνώρισε όλη την ευλογία της απελευθερώσεως του Λότ από τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ έκανε εκείνο το πρώτο κομμάντο στην ιστορία για να απελευθερώσει τον συλληφθέντα Λότ. Η γυναίκα αυτή είχε μια ολοκληρωτική και τελεία γνώση των αληθιών. Και θα πρέπει να προσθέσετε κάτι και να προσθέσουμε προσέχοντας ένα σημείο. Τις κόρες του Λότ τις έσυραν έξω. Το ενθυμίστε. Γιατί η γυναίκα του δεν λέει τέτοιο πράγμα. Είναι υπέρ αυτής. Δεν εσύρθησαν έξω. Οι δύο αυτό. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Απευθύνομαι σε ψυχές οι οποίες πήραν την απόφαση να πάνε. Εάν κάποιος ή κάποια από ανάμεσά μας δεν πήρε αυτή την απόφαση, αλλά του αρέσει να έρχεται, ναι. Αλλά δεν πήρε την απόφαση να πάει στον ουρανό. Για αυτή την ψυχή, αυτά τα λόγια, ανθρώπινα το μετράω, δεν πρέπει να έχουν κύρος, βάρος, βάθος, απόκριση. Έχεις, αδελφέ μου, συνειδητοποιήσει ότι φεύγω. Ρωτάμε. Δεν θα ξαναγυρίσουμε προς τα πίσω ούτε μία μέρα. Τη μέρα τη σημερινή, ό,τι και να κάνω και να κάνεις, δεν μπορώ να τη γυρίσουμε πίσω. Σε εν πορεία είμαι τα. Τα πίσω, δεύτερο, είναι μια γυναίκα που είναι βέβαια ότι βγαίνοντας χαμογελούσε. Θα τη ρώταγε κάποιος, γιατί χαμογελάς. Θα έλεγε, διέψευσα το Χριστό. Θερίον. Και πώς τα κατάφερες. Η δούλη. Δούλεψα και δουλεύω δύο κυρίους. Και τα Σόδομα και τον Κύριο. Και τελικά τι έγινε. Κερδισμένη βγήκα. Εξήλθον των Γομόρων. Ο σκοπός δεν είναι να βγεις από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Είναι λάθος. Ο σκοπός είναι να φτάσεις στον Λοφίσκον. Στην περίπτωσή μας είναι ο ουρανός. Το κέρδος δεν είναι να πας στο σχολείο. Το κέρδος είναι να τελειώσεις το σχολείο. Παιδιά τα οποία δεν τελείωσαν το σχολείο τους, ήθε ποτέ να μην είχαν πάει σχολείο. Γιατί όταν το καταλάβουν και το συνειδητοποιήσουν 18, 19, αν χάσουν και καμιά ταξούλα 20 χρονών, ότι δεν έχουν ούτε καν ένα ενδεικτικό του σχολείου, ούτε εργάτες μπορούν να γίνουν, ούτε τεχνητάκια μπορούν να γίνουν, ούτε υπάλληλοι μπορούν να γίνουν. Τι μπορούν να γίνουν? Περίπου τίποτα. Μη χαίρεσαι το ότι βγήκες από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Άλλο, έφτασες επάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, τούτη γυναίκα είναι μια προεικόνηση του λαού Ισραήλ, ο οποίος με τα βήματα του, με τα πόδια του, με το σώμα του, ή το εκτός Αιγύπτου. Η καρδία του όμως ήτανε στην μόνο όσοι έχουν κάνει δάσκαλοι. Μπορούν να το συνειδητοποιήσουν αυτό πιο πολύ. Καθώς ο δάσκαλος είναι πάνω από την έδρα και βλέπει από κάτω όλα τα παιδιά, είναι μερικά παιδιά που σωματικώς είναι εκεί. Βλέπεις όμως τα ματάκια τους και κοιτάνε έξω. Τελικά κάπου καρφώνουν τα μάτια τους έξω. Πω, Θανάση. Και ο δάσκαλος αμέσως λέει, έλα, τι λέγαμε λέει τώρα. Και το παιδάκι λέει, πού με έπιασε. Κοίταξε, η πρώτη φορά στη ζωή μου έτσι λέει, που το μυαλό μου, πού σε έπιασε. Έκανες ντιν, με ένα πελώριο κουδούνι. Σε κατάλαβα μέσα όλο. Δεν ήσουν εκεί. Γιατί? Ο λαός Ισραήλ, αγαπητοί, σου είναι παράξενο. Σωματικός ήταν στην έρημο. Έτρωγε μάνα, έπινε νερό από τον προπορευόμενο βράχο του, σκίαζε οι νεφέλη, ζούσαν κτλ. Η καρδούλα τους δε ήτανε στην Αίγυπτο. Τόσο πολύ που κάθε φορά κάνανε κάτι αναστεναγμούς που σπάγανε ντουβάρια. Λέγεται να στενάζετε ρε παιδιά. Άθλητε τα πράσα. Άκου τα πράσα. Πού τα θυμηθήκανε τα πράσα. Άλλη φορά, κάτι σκόρδα λέει, να. Σκόρδα. Η καρδιά του, έλεγε κάποιος, σκέψου λέει να κουβεντιάζεις με έναν άλλον. Να συζητάτε σοβαρά, να τον ρωτάς, να σου απαντά και αυτός να κάνει το πόδι του. Κάπου ακούει μια μουσική από μακριά και τότε κουβεντιάζεις αυτόν. Αυτός είναι στο τέμπο της μουσικής που ακούει παμ, παμ, παμ, και πάει το ποδαράκι του. Δεν είναι εκεί αυτός. Η γυναίκα του Λότ ήταν έξω από τα Σόδωμα. Η καρδιά της ήταν μέσα στα Σόδωμα. Και ο Θεός θα κρίνει όχι πού είναι τα σώματά μας, αλλά πού είναι το πνεύμα μας, πού είναι οι πρόθεσής μας, πού είναι η καρδιά μας, πού είναι υπό ίδιος ο Κύριος, ο θησαυρός μας. Γιατί εκεί που είναι ο θησαυρός, εκεί είναι και το είναι μας όλο. Τώρα καταλαβαίνουμε και μπορούμε έτσι αθνά να εντοπίσουμε γιατί υπάρχουν άνθρωποι χρόνια μέσα στην Εκκλησία, με ομολογία μέσα στην Εκκλησία, με δείπνο μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι ουδέποτε παρακολούθησαν πνευματικά την Εκκλησία. Είναι έξω, εκτός πορείας Εκκλησίας. Τελείως. Σε μια μεγάλη εκστρατεία, τόσο κατά την υποχώρηση, όσο και κατά την μορφή της επιθέσεως, θα σας φανεί παράδοξο και παράξενο. Τις μεγαλύτερες απώλειες τις έχουν πάντοτε οι ξεχωμένοι. Τμήματα αποκεκωμένα προς τα πίσω, αυτά θεριστήκαν. Μένουν μόνοι τους αυτοί. Ξεμοναχιασμένοι. Και πέφτουν. Γι' αυτό θα δείτε καμιά φορά που λέει τόσοι νεκροί έμειναν κοινωθέν, τόσοι τραυματίες. Μας πιάσαν τόσο εχμαλώτους, τόσοι αγνοούμενοι. Ρωτήσατε, μα τι είναι αυτοί οι αγνοούμενοι? Τους πιάσαμε και έναν αξιωματικό το αντιπάλου, λέμε, πιάσατε εχμαλώτους, λέει πώς, 800. Και τόσοι νεκροί και τόσοι τραυματίες. Οι άλλοι, μαζί που είναι άλλοι 500 εδώ. Πού είναι αυτοί? Αυτοί, αγαπητοί, είναι οι αγνοούμενοι. Δεν παρακολούθησαν το Κύριον σώμα. Είναι μέσα στην Εκκλησία και εκτός πνευματικής πορείας. Τώρα, δεν πάρουμε τον Λότ, Ο Πέτρος μας λέει τον δίκαιον Λότ. Και καθώς ο λόγος του Θεού δεν χαρίζεται σε κανέναν. Όταν ήταν να πει, ό,τι ήταν να πει για τον ίδιο τον Μωυσή, για τον φίλο του Θεού τον Αβραάμ, το ξεκαθάρισε. Για την γυναίκα του Λότ, πρέπει και οφείλουμε να πούμε κάτι. Ο λόγος του Θεού σιωπά. Κάτι τρομερό και φοβερό που θα σέρνε επάνω της, στους ώμους της και στη ζωή της, δεν είμαστε. Τις θεμελιώδεις βασικές αρχές της πίστεως πρέπει να τις ξέρει η γυναίκα του Λότ. Ο Λότ είναι μεταξύ των ηρώων της πίστεως στη μεγάλη την αποθήκη της προς Εβραίους. Και παίζουμε. Επεθύμησε τα Σόδωμα και τα Γομόρα. Πρέπει να το πω. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν το λέει. Επεθύμησεν δε η γυνή του Λότ. Μετενόησε που βγήκε. Δεν προσθέτω. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αποφάσισε να αποκοπεί από τη συντροφιά των εξερχομένων και να επιστρέψει. Εάν στο ένα πελώριο κατάλογο τον οποίο θα κάναμε των αμαρτημάτων αυτής της γυναικός, των πιθανών. Και δεν ξέραμε, στο σημείο αυτό είχαμε μόνο μία βίβλο στον κόσμο. Και αυτή η βίβλος σε αυτή τη σελίδα, σε αυτό το σημείο, είχε καεί με ένα σπίρτο. Και μαθαίναμε τη συνέχεια της αποκοπής της. Και βλέπαμε εδώ πέρα την προειδοποίηση, τη φρικιαστική του Κυρίου. Μνημονεύεται της γυναικός του Λότ. Θα λέγαμε, διότι η γυναίκα του Λότ και θα γυρίζει και τώρα το κηρύγμα όταν θα γινόταν εδώ πέρα. Τι τάχα να έκαμε. Αλλά δεν μένουμε στο σκοτάδι και στην αμφιβολία. Ξέρετε τι έκαμε η γυναίκα του Λότ. Μια ματιά. Ποιος από εμάς δεν θα έλεγε αν φορά ακούς κάτι φοβερά πράγματα. Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά κάνουν τέτοιες ιστορίες. Ακούσε ένα μικρό παιδί και λέει επί μισή ώρα το φρικτό παράπονο και το αμάρτημα που είχαμε ένα άλλο παιδί. Και τι είπε. Τι είπε. Είπε. Ξέρω εγώ. Βρε. Εσύ προχωρώνεις να πεις πω. Πως το είπε. Αλλά εσύ εν τω μεταξύ έχεις πει 4-5 φορές το βρε. Βρε παιδί μου πως το είπε αυτό το βρε. Μετά γελάς. Πέστε μου σας παρακαλώ από εσάς να σηκώσει το χέρι του, απλά και τίμια. Αν έλειπε το αμάρτημα αυτό της γυναικός του Λότ, ποιος θα τολμούσε να το βάλει. Και έγινε στήλη άλατος διότι και ήταν καμένο εκεί, κενό εκεί. Ποιος από εμάς θα έβαζε, γύρισε το κεφάλι της πίσω. Θα βάζαμε κάτι πολύ χοντρό. Λιγότερο χοντρό. Βαρύ. Πιο λίγο βαρύ. Μα τούτο το πράγμα... Πόσο λίγον γνωρίζουμε την αγιότητα. Πόσο επιπολέως έχουμε αφήσει το Πνεύμα το Άγιον να μας μιλήσει για την αγιότητα του Θεού. Για την καθαρότητα. Και έγινε στήλη άλατος. Ας με φυλάξει ο Θεός. Από έναν άνθρωπο λέει μπορεί να τον σκότωσεις με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να του ρίξεις μια ατομική βόμβα στο κεφάλι. Και ο άλλος είναι να του φυτέψεις το κεφάλι μια σφαίρα μισού χιλιοστού. Βλέπετε. Πως ο Θεός έβαλε μπροστά μας τούτο το αιώνιο μνημείο. Και καθώς η γυναίκα του Λότ έβγαινε έξω, δεν είχε περί αυτού ειδοποιηθεί. Όχι μόνον, δεν της είχε επισημανθεί ο κίνδυνος. Και με ζωηρά, ανεξίτηλα, φωτεινά, κόκκινα, υπογραμμισμένα γράμματα, δεν της είχε πει το Πνεύμα του Θεού περί των συνεπειών της παρακοής. Και μου, εάν... Και εμείς, αγαπητοί, στη γυναίκα του Λότ, να το πω πόσες φορές. Μία, δύο, 12. Φυγή ήταν αυτή. Και εμείς, αγαπητοί, ο δούλος του Θεού, που ακούω προειδοποιήσεις 35 χρόνια και 40 και 50. Πεςτε μου, πώς θα απολογηθώ.
1: Τι θα πω. Πώς θέλετε να δικαιολογηθούμε.
2: Και στη δικαιολογία μας,
1: τι θέλετε.
2: Να μια ψυχή που νόμισε πως μπορούσε να υπηρετεί Θείο Κυρίος. Μια ψυχή η οποία πίστεψε πως μπορούσε να περπατάει σε δύο δρόμους.
1: Όσοι δεν νομίζουν πως μπορούν να παίζουν
2: ζώντας τη ζωή που ζουν οι άνθρωποι του κόσμου και πιστεύοντας πως είναι μπορετό και δυνατό να συνεχίσουν την πνευματική τους πορεία.
1: Κάποια ώρα, κάποια μέρα, μία-μία αυτές τις ψυχές...
2: Έξω! Τη φωνή αυτή δεν την ακούει ποτέ κανένας. Αυτός όμως που το υφίσταται το γνωρίζει. Μένει το προκάλλημα.
1: Δεν σκανδαλίστηκα, λέει, είναι καπέλα αυτά που φοράνε στην Εκκλησία. Δεν είναι καπέλα αυτά, λέει, δεν είναι αυτά. Είναι κοσμικά πράγματα, λέει, καπέλο με φτερό, λέει. Ορίστε μας.
2: Ήδη η απόφασή του να ζήσει έξω ήταν παρμένη και η φωνή ήδη είχε ακουστεί. Μένει η δικαιολογία.
1: Ποιο παιδί δεν απέτυχε και οι γονείς του είπανε,
2: τους βάλανε και κάτι, λέει, στη χημεία δύσκολα προβλήματα.
1: Στη χημεία, λέει, πολύ δύσκολα.
2: Το κακό δεν είναι αυτό που το λένε οι γονείς.
1: Άσε δε που άλλοι γονείς θέλουν να πιστεύουν ότι πάντα φταίει ο δάσκαλος, διότι είναι, ας πούμε, άλλης ποδοσφαιρικής ομάδος ο δάσκαλος.
2: Άλλης ο μαθητής και τον κυνηγάει, ας πούμε,
1: για τον ντέρμπι.
2: Και αυτό λέγεται μπροστά στο παιδί συνήθως.
1: Δικό σας, βέβαια.
2: Δικό μου.
1: Αγαπητοί, απευθυνόμεθα απλά σε καρδιές και ψυχές που είπανε, Κύριε, προερχόμεθα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ένα. Ζήσαμε μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα και αποφασίσαμε να φύγουμε, γιατί ξέρουμε πως θα κάνουμε.
2: Μια προειδοποίηση. Μη κοιτάξεις πίσω. Κοίτα μπροστά.
1: Πράγμα μπροστά.
2: Αν είχαμε ώρα, δεν έχουμε. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε.
1: Έλα.
2: Για κάτσε εδώ. Πήγες, ευλογημένη ψυχούλα, ενώ ο Θεός έβγαλε έξω, μέσα στην αγκαλιά του, με τόση αγάπη, να σε σώσει. Εσύ ξαναγύρισες τη ματιά σου, την καρδιά σου, το πνεύμα, στο Σόδωμα και τα Γόμορα.
1: Γιατί το είπαμε. Ήξερες ότι θα καούνε.
2: Το ξέρα.
1: Ήξερες ότι θα γίνουνε στάχτη.
2: Το ήξερα.
1: Ό,τι πιο όμορφο και πιο καλό είχες, πορευότανε μαζί σου στην έξοδο.
2: Τι πορευότανε. Μπορείς να συγκρίνεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα με τον ουρανό.
1: Μα θα ήταν βλασφημία αυτό.
2: Τότε τι κάνεις. Τότε τι κάνεις, πού πας. Τι σκέπτεσαι, εάν σκέπτεσαι, πού σκέπτεσαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς είναι.
1: Θυμίζεις αυτόν τον δαιμονιζόμενο ο οποίος, λέει, ζούσε ανάμεσα στους τάχτες.
2: Αν θα ήταν μπορετό να απευθυνθώ στους νέους, στις νέες, στα παιδιά ανάμεσά μας. Και να τους πω κάτι. Αν μου επιτρεπότανε, θα σας έλεγα πώς είναι μπορετό και βολετό να δείτε από μια χαραμίδα έτσι. Τι είναι πίσω από αυτή τη βιτρίνα με τα κόκκινα φώτα, τα πολύχρωμα ανάβουνες, δίνουνε πράσινα κόκκινα φώτα, μπακούς και τα λοιπά. Τι είναι.
1: Μπορείς να φανταστείς πίσω από ένα τάφο. Μάρμαρα, λουλούδια, κι άλλα λουλούδια, μάρμαρα, ένας άγγελος κλαμμένος με δυο φτερούγες κατά κάτω, πώς τους κάθουν οι πέρα, μπαμ, μπαμ, που τα χτυπάνε εκείνοι και τα σμιλεύουν οι γλύπτες.
2: Μπορείς να φανταστείς από κάτω τι βρώμα, τι σαπίλα, τι πτώμα είναι υπάρχει κάτω. Θα ήταν μπορετό ποτέ, αν ήταν δυνατόν, να σου αρπάξω, να σου βάλω μια μάσκα στο πρόσωπο. Αν ήταν δυνατόν, θα σας παρακαλέσω εσάς τα παιδιά. Όπου διαβάσετε στην εφημερίδα που θα γίνει η εκταφή πτώματος
1: από ιατροδικαστή.
2: Διότι πιθανώς σκέπτονται ότι είναι έγκλημα. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα σας αφήσουν. Ξελιγρίστε και μπείτε μέσα να δείτε έναν άνθρωπο βγαλμένο ύστερα, όχι πολύ, από 10 μέρες. Αυτός είναι ο κόσμος. Τόσο δε βρώμικος είναι ώστε το ξέρει και περισσότερα αυτιασί διαβάζει.
1: Όπου δείτε περισσότερα αυτιασίδια, περισσότερα εξωτερικά στολίδια και γνωρίσματα, εκεί
2: περισσότερο και περισσότερο λείπουν οι φυσικές ομορφιές.
3: Το κατάλαβες?
2: Άνθρωπο που είδες που βγήκε έξω από τα Σόδωμα και τα Γόμορα και αργά και στραθερά γλιστράει προς την Αίγυπτο, προς τα Σόδωμα, προς τη φωτιά που ήδη είχε αρχίσει να καίει. Το τραγικό είναι αυτό. Είχαν βγει έξω. Ήτανε κοντά ήδη. Η φωτιά είχε αρχίσει να καίει. Την βλέπεις τη φωτιά. Τη διαβάζεις τη φωτιά. Πάρε μια εφημερίδα και θα δεις τη φωτιά να καίει. Θα δεις τη βρωμιά, θα δεις την τροπή. Εσύ το ξέρεις τι γίνεται. Εκεί που είσαι στο γυμνάσιο, εκεί που είσαι στο πανεπιστήμιο, εκεί που είσαι στα εργαστήρια και δουλεύεις, το ξέρεις καλά. Μην πεις πως δεν το ξέρεις. Βλέπεις τι γίνεται. Οι άνθρωποι ομιλούν περί ζούγκλας. Θα κάνουν σύλλογο τα θηρία και θα μας κάνουν μήνυση. Δεν είναι έτσι τα θηρία τα καημένα. Τα συκοφοντούμε. Δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν θα δείτε μία ίνα να πάρει ένα σουγιά και για πλάκα να σκοτώσει μια άλλη ίνα. Δεν το έκανε ποτέ καμία ίνα. Από μια τριπλή θεώρηση της πρώτης. Είναι η μόνη προειδοποίηση, σπέκαμε ο Κύριος. Δεν έχει άλλη. Μνημονεύεται της γυναίκας του Λότ. Είπαμε περίπου τι είναι μνημονεύω. Και θυμηθήκαμε το καντράν της ΔΕΗ που έχει ένα κόκκινο. Που αν ένα κόκκινο στίγμα, το οποίο καθώς γυρίζει, σου ξανάρχεται συνεχώς μπροστά στα μάτια σου. Αυτό σημαίνει μνημονεύω τεινός. Με τα γενική συντάσσεται το μνημονεύω, δάσκαλε. Δεύτερον, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο. Και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι αφού βγήκανε, πορεύονται προς τη Σιχέμ. Σιχέμ εβραϊκά σημαίνει μικρούλι. Λιλιπούτιον, κάτι ελάχιστο. Ξέρω τι θα σου πει ο κόσμος. Δεν είναι της παρούσης όμως. Στη Σιχέμ θα πας. Μπορείς να φανταστείς ολόκληρο το σύμπαν και από την άλλη πλευρά να βάλεις το Γολγοθά. Και όλοι θα σε κατηγορήσουν. Στη Σιχέμ θα πας. Εκεί είναι η σωτηρία. Μου έλεγε κάποιος, πόσοι είσαστε εσείς? Άκουσε τι λέω. Είμαστε πάρα πολύ ολίγοι. Το τραγικό είναι ότι φαίνεται ότι είμαστε λιγότεροι από όσοι έρχονται και από αυτούς που έρχονται εμείς δεν τους θεωρούμε όλους του Χριστού, γιατί και οι ίδιοι δεν θεωρούν τον εαυτό τους ότι ανήκουν στο Χριστό. Κατόπιν τούτου λέω για νούμερα αυτά. Θα πας με τη Σιχέμ. Ναι. Στη Σιχέμ. Ναι. Ή πολύ. Ξέρω ότι θα καούν. Και οσμίζω με τη σάρκα τους από τώρα.
1: Πήρες την απόφαση να βγεις.
2: Πήρες την απόφαση να συνεχίσεις.
1: Πήρες την απόφαση να ανέβεις επάνω.
2: Όχι ο δούλος του Θεού, δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Ο Κύριος έχει να σου πει κάτι. Στο δρόμο σου. Ένα εφόδιο. Να θυμάσαι κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε δευτερόλεπτο, την γυναίκα του Λότ.
1: Πώς θα ήταν εμπορετό να μας τα πεις πιο απλά, να μας τα πεις πιο λιανά, να μας τα πεις ποιο παραδείγματα μας έδωσες και στήλους έβαλες στο δρόμο μας και και τραγωδίες που ξετυλίγονται δίπλα μας, τις βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι μπορετό να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που ποτέ δεν θα τους μπάζαμε στο σπίτι μας. Πώς είναι δυνατόν να ταιριάζουμε με ανθρώπους που ποτέ θα ήταν δυνατόν να τους φέρουμε στην πνευματική επαφή της παρουσίας σου. Πώς είναι δυνατόν να μπει μέσα στην εκκλησία σου ένα πνεύμα που μόλις μπει θα βγεις έξω εσύ, Κύριε. Και πού να πάμε χωρίς εσένα. Και πώς να πορευτούμε μακριά. Ο δούλος ο Φωνάνης. Τι θα πω την αποψινή συντροφιά του Σαββάτου, μόνο ο δούλος σου να έχει ανάγκη. Αν και κάποιος άλλος έχει αυτή τη μεγάλη, το πνεύμα του Άγιου.

Κωνσταντίνο από το 25 Γελίνα. Την επορεύοντο δε με αυτόν πολύ όχλη και στραφής είπε προς αυτούς εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς και ακόμη και την ψυχήν εαυτού ου δύναται είναι μαθητής μου. Ώστις δεν βαστάζει των σταυρών εαυτού και έρχεται ο πίσω μου ου δύναται είναι μαθητής μου. Διότι τις από σας θέλουν να οικοδομήσει πύργον ουχή πρώτον αφού καθίσει ψηφίζει υπολογίζει την δαπάνη το τίμημα. Εάν έχει εις απαρτισμόν, εάν του φτάνουνε, να το απαρτήσει. Άρτιον, και το τελειώσει. Το εδάφιό μας είναι ουχή πρώτον καθίσας ψηφίζει την δαπάνη. Αγαπητοί μου, δεν δεν είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία έχει προβλήματα. Η Εκκλησία δεν έχει προβλήματα. Εμείς έχουμε προβλήματα και τα δικά μας τα προβλήματα τα μπάζουμε εις την Εκκλησία. Αλλά όσο και αν σας φανεί παράξενο, η Εκκλησία για τα προβλήματα που σηκώνει και τα δάκρυα που χύνει, τις ταλαιπωρίες που περνάει, καλά να πάθει. Όπως τις έπρεπε, όπως τις άξιζε, πληρώνει. Και θα πληρώσει πολλά ακόμη. Και θα έρθει το τέλος των ημερών, για να με καταλάβετε και για να με θυμηθείτε. Μόνον τότε θα με θυμηθείτε. Ξέρετε γιατί? Διότι ήρθε μια ψυχούλα, ευλογημένο το όνομα του Θεού, και κάθεσε στην καρεκλίτσα, δόξα να έρθει ο Θεός, και ενθουσιάστηκε και έκλαψε και της άρεσε και συγκινήθηκε. Άκουσε, έμαθε, η θέλησε, ενθουσιάστηκε. Ωραία είτε εδώ. Και δεν βρέθηκε ένας από μας, ο δούλος του Θεού. Και να της πω, τι συμβαίνει. Ω, ξέρετε, ωραία. Μα λέει, αυτά τα πράγματα πρώτη φορά τα άκουσα. Δόξα στον Θεό, λέει, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος. Και μένει να μου πει, λέει, πέντε λογάκια. Σε όλα τούτα συμφωνούμε. Έλα εδώ. Πάρε το σκάνιο σου, λέμε στην Κέρκυρα. Πάρ' την καρέκλα σου τώρα και κάτσε εδώ. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό
το οποίο ζητάς, αυτό που αποφασίζεις, ο δρόμος που θα ακολουθήσεις. Πρέπει να βγάλεις μολύβι, χαρτί και να υπολογίσεις το τίμημα. Να πληρώσω? Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μάθε ότι ο δρόμος που πήρες χρειάζεται

δύο μήνες, όταν λέω σπίτι σου, εδώ στην εκκλησία. Κάτσε, μη βιαστείς. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια, τίποτα δεν παθαίνεις. Να κάνεις προηγουμένως με χαρτί και με μολύβι τους υπολογισμούς του τιμήματος. Οι καρδιές έρχονται, ακούνε. Άμα πέσουν μάλιστα και σε καμιά ώρα ευαγγελισμού με τίποτα φωνές και μουσικές και τα λοιπά, ξέρεις, είμαστε μεσογειακός λαός. Βάλε 15 ανθρώπους μπροστά με μουσική, ταρατα, τζουμ, τζουμ, τζουμ, τζουμ, ό,τι θέλεις μετά. Δεν είναι γνωστό. Πάρτε από κάτω από ένα μπαλκόνι. Ένας φωνάζει από κάτω, όλοι μαζί φωνάζουν. Ένα, τι φωνάζεις, εσύ. Και ξέρω αν φωνάζουν, γιατί φωνάζω κι εγώ. Γιατί έτσι είναι ο λαός, πάντοτε ο κόσμος. Έτσι είμαι, δεν είμαι διαφορετικός από εσάς, ούτε εσείς διαφορετικοί από μένα. Στα πνευματικά τα πράγματα, αγαπητοί μου, αν δεν γίνει αυτό, εάν αυτή η προϋπόθεση δεν ολοκληρωθεί, θα έχουμε τρεις τραγωδίες. Μια προσωπική τραγωδία αυτού του ανθρώπου. Μια προσωπική τραγωδία στην Εκκλησία. Και μια τρίτη στο μέλλον και την πορεία της Εκκλησίας. Και είσαι αναγκασμένος εκ των υστέρων. Αφού ετελείωσε, λέει, τη σχολή καπεταναίων, αφού έκαμε και έκαμε και έκαμε και ήταν καπετάνιος και πήρε πτυχία και ήταν έτοιμος για υπεροκειάνια και είχε προϋπηρεσία σε όλα τα φορτηγά της οικουμένης, του λες, για κάτσε τώρα εδώ κάτω. Εσύ, λέει, τι είσαι ο καπετάνιος με τις χιλιάδες ταξίδια, λέει, μάλιστα. Λέει, και τι κάνεις εσύ. Δεν ξέρω. Λέει, πού είναι το μηχανοστάσιο. Λέει, δεν ξέρω, να ρωτήσω, λέει. Ρε καπετάνια, δεν ξέρεις που είναι το μηχανοστάσιο του καραβιού. Δεν ξέρεις σε τι χρησιμοποιούνται αυτά τα πράγματα που βάζουν τον αέρα μέσα. Εσύ. Δεν πάει από εδώ και πέρα. Και αρχίζει η εκκλησία και κάνει, καταλάβατε, άλλο σκοπό, άλλα μαθήματα που έπρεπε αυτά τα πράγματα, λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, για τα χρόνια που τα ακούτε να είστε δάσκαλοι. Και φτάνει η Εκκλησία ύστερα από 35 χρόνια πίστεως μιας ψυχής και έρχεται σε ρωτά, λοιπόν, να σας προκαλέσω κάτι, λέει, να μου πείτε, λέει, τη γνώμη σας. Δεν θέλεις να σας πω τη γνώμη σας. Επιτρέπετε να σκοτώσω, λέει, τον γείτονά μου, λέει, που έχει, λέει, καναρίνη και με ενοχλεί. Έχει το καναρίνη, τον ενοχλεί, επιτρέπετε, λέει, να το σκοτώσω, λέει, με πιστόλι όμως, έτσι, δεν θα πονέσει, λέει. Ρε καλά μου άνθρωπε, πίσω από την αρχή, 35 χρόνια πίσω. Βλέπεις έναν άνθρωπο μετά από 40 χρόνια. Σας έλεγα την άλλη φορά και θα το κάνω κάποτε, με ενδιαφέρει. Η γυναίκα μου αντιδρά μονάχα, λέει, μη γελιοποιηθώ. Είχα μια σκασίλα. Θα ανέβω μια φορά στον άμβονα με μαλλιά πράσινα. Θα τα βάψω με μπολιά. Φεύγει η μπολιά αυτή, αυτό λούζεται ο άνθρωπος, κάθε πρωί λουζόμαστε. Να δω τι αντίδραση θα φέρετε εσείς. Μα θα είμαι πράσινο, σαν τα παλιά πορτοπαράθυρα που είχαμε. Και θα σας ρωτήσω, σας αρέσει? Και θα σας ρωτήσω μετά, γιατί το πράσινο βγάζει μάτια, το πράσινο δηλαδή. Τα άλλα πράγματα, και πήρα μια λεπτομέρεια, η οποία δεν με πειράζει, καθέ αυτή. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα άσπρα, τα μαύρα. Αλλά ρωτώ, ρε καλή μου ψυχή, έκατσες όταν πρωτόρθες και άκουσες τα πράγματα του Θεού να τα λογαριάσεις? Μου έλεγε αγαπητός, σας το έχω ξαναπεί, πριν πολλά χρόνια. Του λέει κάποιος, λέει, να σου πω κάτι. Θα μου πεις. Λέει, το μαγαζί το παλιό, λέει, το άνοιξε. Το κλείσα. Είπα. Και τώρα άνοιξε, λέει, ένα άλλο. Καλό. Είπα. Και να σε ρωτήσω κάτι. Μπορώ, λέει, όχι για μένα. Πιστεύω τέτοια πράγματα, λέει, για τη γειτονιά να κάνω αγιασμό. Άρα, σου λέει. Εκεί, και φεύγει. Τι είναι, έμεινε έτσι. Σε του είπε, μπράβο, λέει, συμπεριφορά, λέει, που έδειξες. Σε παρακαλώ πολύ, δεν κάνω τη χάρη. Θα μου πεις, έκανε τον άνθρωπο έτσι, δεν έπρεπε να του πει, αγαπητέ μου, σε παρακαλώ, έλεγε, πως ευχηθούμε, και να πούμε, η ήτης, η χάρης, ήτης. Άγια πράγματα. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να το κάνω, εκ χαρακτήρας δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά το ζηλεύω, ήθελα να μπορούσα να το κάνω. Αν δεν κάνω κάτι,

0: Δεν πάνε, όσο τα πράγματα δεν πάνε, αγαπητοί μου. Γιατί, αφού δεν πάνε, δεν γίνεται, πώς να σας το ξέρω. Και γιατί αυτές οι τραγωδίες? Είναι απλό. Είναι τραγωδίες προερχόμενες από μία σειρά ανθρώπων που ο Δής τους είπε, δεν φταίνει αυτή. Δεν το έπεσαν πέντε σοβαροί άνθρωποι μας προμελών, για κάτσε εδώ πέρα. Τι πάει να κάνεις αυτό? Πού πας? Με κεραίνια μύτη στο φούρνο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Το πήρες αυτό το βιβλίο? Γιατί το διαβάζεις? Δεν παρατηρήσαμε κάτι, αγαπητοί. Χρόνια το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω χρόνο. Θέλει πολύ βαθιά μελέτη. Εδώ πίσω-πίσω λέει μια λέξη αμήν. Ξέρετε τι σημαίνει αμήν? Αμήν σημαίνει ότι είναι ένα συμβόλαιο και με την αγαπητή εδώ την κυρία Κονιωτάκη το υπέγραψε. Ορίστε, αγαπητοί μου. Και συνεχεία μου λέει, όξο τόσο, λείπει του το δω. Αυτό σημαίνει αμήν. Πρώτα υπογράφουμε και μετά λέει, με συγχωρείτε, ξέρετε, λέει, το συμβόλαιο δεν ισχύει. Και τι έστω κάνουμε που δεν ισχύει τώρα το συμβόλαιο? Και ποιος πρέπει να πεις αμήν? Άσε δε κάτι αμήν, τα οποία λέγονται και τραγουδιστά. Πολύ τραγουδιστά. Τώρα γιατί είτε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αδελφοί μου, σας παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Νομίζω, ίσως φάνω, ότι ένα από τα τρομακτικότερα εδάφια που βρίσκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι αυτό του Κυρίου μας. Και αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να χτίσει πύργον, στάθηκε και ελογάριασε την δαπάνη. Την δαπάνη. Έχει δαπάνη λοιπόν η υπόθεση του δρόμου προς τον ουρανό? Ασφαλώς. Αλλιώς δεν θα ήταν ούτε οδός τεθλιμένη, ούτε στενή, ούτε μια θύρα που δεν χωράει τίποτα άλλο. Αλλά να περάσουμε, ξέρετε, ένας-ένας. Εμείς συνήθως παίρνουμε μαζί μας το επάγγελμά μας, τους δικούς μας, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, τα θέματά μας, τη συντροφιά μας, όλους μαζί. Πού να μας χωρέσει? Ένας-ένας θα χωρέσει, αγαπητοί μου. Πρώτης θύρας, ένας-ένας χωρίζουμε και ένας-ένας περνάμε μόνοι μας. Θα ήθελα με πολύ αγάπη. Σας γνωρίζετε ότι σας αγαπώ. Και να δούμε τι δαπάνη. Ήθε το μάθημα αυτό να είναι αχρίαστο, που λένε αχρίαστο να είναι. Για πολλές καρδιές, για πολλές ψυχές. Ίσως να είναι χρήσιμο για μια ψυχή. Οφείλω να σας πω ότι υπηρετώ τον Κύριο. Του χρόνου συμπληρώνω 30 χρόνια διακονίας στο αδάπονο Ευαγγέλιο του Σταυρού του Χριστού. Και ποτέ ούτε μια ψυχή δεν της είπα να καθίσει στο δείπνο. Κανείς δεν μπορεί να μου το πει. Γιατί πιστεύω πως είναι κάτι τρομακτικό και φοβερό το να κοινωνήσει κανείς Ιησούν. Πρώτο τίμημα. Τι στοιχίζει το εγώ μας? Έχουμε μια πάρα πολύ κακή αντίληψη για το εγώ. Το εγώ είναι βαλμένο μέσα στον άνθρωπο από τον ίδιο το Θεό. Η ηθική αυτόβουλος υποελευθερίαν προσωπικότης μας, γιατί αυτό σημαίνει εγώ, η προσωπικότης, είναι παραθεούδος μένει. Μην κοιτάτε την εκτροπή του εγώ. Τα πάντα είναι εκτροπή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα εξ υπαρχής ήταν λανθασμένα. Το εγώ μας. Αυτό το εγώ θα το απαρνηθήσω. Συγγνώμη. Θα το απαρνηθώ. Γράφει κάπου μια ευλογημένη ψυχή. Πάει εις τον ουρανόν μόνον ένας φτωχός αμαρτωλός. Τίποτε άλλο. Από τη μικρή εκείνη θύρα δεν χωράει τίποτα άλλο. Από ένα φτωχό αμαρτωλό. Όσες φορές το ξέρω ότι έχεις δίκιο. Μη μου πεις, το ξέρω. Ξέρω ότι έχεις δίκιο. Απόλυτα. Και τι νομίζεις ότι θα σου πω, αν με ρωτήσεις. Πάρε το βούρδουλα και βάρα. Το εγώ σου, στην καλή έννοια, εξανίσταται. Τι ξέρω, παιδιά, τρελίσεστε εδώ πέρα. Απόψε είναι Σάββατο βράδυ. Πώς να το κάνουμε. Και είσαι τότε υποχρεωμένος. Όχι να δεχθείς το ψέμα, αλλά το εγώ σου, στην καλή του υπόσταση, να καταλάβει. Να πείτε, ξέρεις τι τίμημα είναι αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει να σου χαρίσει την ικανότητα και την δυνατότητα, Κύριος ο Θεός, όπως λέγαμε ένα άλλο Σάββατο, να τα μετράς και να τα μετράω στο πρίσμα της δόξης του Χριστού. Και όταν χρειαστεί να είμαι έτοιμος να σκύψω το κεφάλι και να πω, Κύριε, για τη δόξα σου, με το βασιλάκι δεν πρέπει να μαλώσω. Καλά πάνω, με το χέρι σου. Ξέρω τι θα σου πει ύστερα, είδες, λέει, το ανεγνώρισε ότι απόψε είναι Πέμπτη, 12 η ώρα το μεσημέρι. Ποιος σου το είπε? Ποιος σου το είπε σένα? Ποιος σου είπε ότι εδέχθην ότι αυτή τη στιγμή είναι Πέμπτη, 12 η ώρα το μεσημέρι? Θα τι άλλο είπα? Η αιμονή μου ίσως δεν βγει εις δόξα Χριστού. Κι αν από τους δυο χρειάζεται κάποιος να υποχωρήσει. Στις διενέξεις που πόσες φορές παίρνουνε και λαμβάνουνε χώρα μεταξύ των μικρών των παιδιών και της μάνας, ποιος νομίζετε ότι υποχωρεί? Θα σας φανεί παράξενο. Ποτέ δεν υποχωρεί το μικρό το παιδί. Τελικώς θα κάνει αυτό που θέλει. Ας το να το κάνει μπροστά σου. Και εσύ θα σκύψεις το κεφάλι και θα υποχωρήσεις. Και τούτη τη θέση πρέπει να την πάρεις σε όλους τους τομείς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φορτωμένος ένα σταυρό που ξέρεις πολλές φορές ότι είναι και άδικος. Και βαρύς και ξένος σταυρός. Αλλά είσαι υποχρεωμένος. Ίσως με κλαμμένα τα μάτια να μπορείς να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ πολύ. Γνώρισα μία κυρία. Στον κόσμο. Και αυτό έχει μία ειδική σημασία σε μέ και για μέ. Όπου είχε έναν άνδρα λίαν επίοικος άθλιο. Είναι από αυτά που λες, όπου τον πιάνεις λερώνεσαι. Όπου ξεσηκώσεις το σεντόνι φρωμίζεσαι. Και αποκαλύφθηκα μπροστά σε αυτή τη γυναίκα του κόσμου και της το είπα, λέω, αποκαλύπτομαι. Και ο Κύριος, κατ' επανάληψη, επίνεσε την πίστη των απίστων. Λέει, τέτοια πίστη. Εμεγάλωσε τα παιδάκια της, δύο παιδάκια. Και ουδέποτε τα παιδάκια αυτά κατάλαβαν το παραμικρό από την προσωπική τραγωδία αυτής της γυναίκας. Και τα δυο, μέχρι που μεγάλωσαν και ο γιος πήγε στρατιώτης, μετά έμαθε την τραγωδία της μητέρας του. Δεν τους άφησε να καταλάβουν και να πιστέψουν, παίζοντας ένα, όχι δράμα, όχι κωμωδία, μια τραγωδία καθημερινή, για να μην πληγώσει αυτά τα παιδιά και για να μην τα μεγαλώσει στο καθεστώς των συμπιέσεων των αισθημάτων των.
1: Πόσες φορές αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που σε μικρά πράγματα, για σε πολύ τόσα δά μικρά, Μαρία, τόσα δά. Σου στυλώνουν και τα δύο ποδάρια μπροστά, εκεί. Πού να τα τραβήξεις? Ρε καλέ μου, ρε κακέ μου, υποχώρησε.
0: Λέει, έχω δίκιο, ρε καλέ, τι να... Έχεις δίκιο, άρθρο πρώτο. Μετά, εκεί λέει. Τώρα που έχω δίκιο,
1: δεν γίνεται τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι τελικά όχι μόνο μπαίνουν στην Εκκλησία, λαμβάνουν μέρος και στα κοινά της Εκκλησίας. Τα αποτελέσματα τα ξέρω. Έχεις αποφασίσει να παραιτηθείς από το εγώ σου. Να μπορείς να υποχωρείς όταν έχεις δίκιο και να σκύβεις το κεφάλι μπροστά σε ανθρώπους που ήδη έπρεπε να είχαν τραπεί για σένα. Μπορείς να υβρίζεσαι και να κατηγορείσαι χωρίς να ανοίξεις το στόμα σου. Και έχεις μάθει τη διέξοδο όταν τα πάντα απ' έξω βρέχουνε βούρκο. Εσύ να μπορείς μόνο να κλαις και να λες, το γνωρίζεις εσύ και όταν το γνωρίζεις εσύ μου αρκεί. Θυμάμαι τον Στέφανο. Κάτω από ποια άδικη κατηγορία. Κάπου εδώ από ποιες συνθήκες συκοφαντίας. Ο Στέφανος βλαστήμησε. Ο Στέφανος. Τον Θεό. Ο Στέφανος. Λέει, δεν είναι έτσι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Οι πάντες τον έχουν εγκαταλείψει. Οι πέτρες είναι έτοιμες. Και την ώρα εκείνη της τραγικής μοναξιάς του ανοίγει ένα παράθυρο και ορθώς εμφανίζεται ο Χριστός. Σε λίγο οι σάρκες του θα έχουν γίνει πολτός. Ο Στέφανος θα βρίσκεται στην παρουσία. Πιλάτος άκουσε κηρύγμα που κανένας μας δεν άκουσε. Και είδε στιγμές ιστορικές στην παρουσία του προσώπου του Κυρίου που κανένας μας δεν αξιώθηκε. Και ο Πιλάτος, αγαπητέ, δεν ελίγησε. Και ο Πιλάτος δεν εθαύμασε. Μέχρι ότου εθαύμασε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, σε ένα περίεργο σημείο. Όταν ο Ιησούς εσιώπησε. Του λέει, δεν απαντάς. Και εθαύμασε ο Πιλάτος. Εμείς εννοούμε να μας θαυμάσουν όταν μιλάμε, όταν απολογούμεθα και όταν δικαιωμένοι υβρίζομαι. Έτσι λέει το ανθρώπινο εγώ. Έστω στην καλύτερη εκδοχή του. Ο κόσμος θέλει να μάθει κάτι άλλο από μας. Το μυαβαρύ το τίμημα. Α, είναι πολύ ψηλή η δαπάνη στο χτίσιμο του πύργου. Και πόσο καλά θα είχαμε κάνει στην προσωπική μας ζωή αν δεν είχαμε βιαστεί να πούμε τον έστω πρωτομάστορα που θα μάλλει μας δεν είναι πάλι. Κόντρα σε αίμα, κόντρα σε σάρκα. Αρχές, κοσμοκράτορες, εξουσίες, πνευματικά, όντα σε άπειρη στη δύναμη και ρυθμό. Είναι ένας πόλεμος πνευματικός. Και κερδισμένος σε αυτό το πόλεμο βγαίνει βασικά εκείνος που έχει φροντίσει να απαλλαγεί από περιτά βάρη. Είναι ένα άλλο σημείο που πόσες φορές μας έχει δημιουργήσει. Αν ξέρετε ότι δεν έχουμε απαρνηθεί την αμαρτία, δεν είναι παράξενο. Ξέρετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει έναν κατάλογο αμαρτιών και έχουμε τσεκάρει πολλές ή λίγες από τις αμαρτίες που απαρνηθήκαμε. Την αμαρτία σαν γενική έννοια δεν την έχουμε απαρνηθεί. Απλούστατα έχουμε κάνει επιλογή αμαρτιών και λες, καταδικάζω το έγκλημα με σουγιά. Ευγάζω. Καταδικάζω την πρικαλιά στα σπαρτά του αλουνού. Πού να τα βρει στα σπαρτά, γράφτε και αυτό. Καταδικάζω να του βγάλει το αλουνού το μάτι με πυρούνι. Μπορείτε, γράφτε και αυτό. Και 5, 10, άλλο 20, 30, 40, 50, σου λέω 1000. Πρέπει να συμφωνήσω μαζί σου, 10.000. Και ποιο σου είπε ότι οι αμαρτίες είναι 10.000. Ξέρετε ότι υπάρχει ο φόβος στη ζωή μου. Και είναι κάτι που τόσο με απασχολεί τον τελευταίο καιρό, ο Θεός το ξέρει. Αν έχω απαρνηθεί την αμαρτία, όχι τα αμαρτήματα. Τα αμαρτήματα είναι τα πορτοκάλια, τα νεράτσια, τα φρούτα, ο καρπός. Η αμαρτία είναι το δέντρο που κάνει. Μήπως εκείνη την τάση προς ενέργεια που όλοι έχουμε μέσα μας να κάνουμε κατά το θέλημά μας. Όλοι έχουμε μία τάση να κάνουμε κατά το θέλημά μας, γιατί εκείνο που νομίζουμε πως θέλουμε είναι πάντα καλό. Από το Λόγο του Θεού μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το καλό, διότι δεν είναι δυνατόν να θέλει το καλό. Και δεν μπορεί να το θέλει το καλό ποτέ, διότι η θέλησή μας είναι διαβρωμένη από την αμαρτία, πανηγύρια. Ανάμεσα στα άλλα αξιοθέατα που έχουν εκεί πέρα, τίγρης, λεοντάρια και την ασώματον κεφαλή, έχουν και κάτι όπλα που βαράνε και κερδίζουν λουκούμια. Πρέπει να ξέρετε ένα παλιό κόλπο με τα όπλα που κερδίζουν τα λουκούμια. Πάντοτε χτυπάνε κάποιος που δεν βλέπει χημειοποία σαν και εμένα. Κάποιος που δεν έχει πάρει ποτέ όπλο στο χέρι του. Και πανατρελαθούν αυτοί που ξέρουν από σκοποβολή. Είναι απλό, ε. Είναι στραβωμένες οι κάνες, επίτηδες. Δεν μπορεί να πετύχεις ποτέ. Είναι στραβωμένο, επίτηδες αυτό το όπλο. Δεν το βλέπεις. Δεν είναι σε σχήμα γαλλικού έτσι για να το βλέπεις. Αλλά έχει μία τόσο μικρό στράβωμα, ώστε ενώ σκοπεύεις καλά, και ξέρετε, το καταπληκτικό δεν είναι μερικά μέτρα, δεν είναι τρία μέτρα εκεί πέρα, και λες, ρε πώς δεν το βρήκα τόσο σωστό, δεν μπορεί να το βρεις ποτέ. Είναι στραβή η κάνει. Πρέπει να μην ξέρεις ποτέ να κάνεις λάθος, μπαμ, κάποιος με κλειστά τα μάτια τραλάει από το φόβο του, μήπως πάθει τίποτα, και πετυχαίνει. Αυτός μόνο πετυχαίνει. Έτσι συμβαίνει και με το μυαλό μας, αγαπητοί. Το μυαλό μας είναι στραβό. Το μυαλό μας το έχει και την θέλησή μας την έχει διαβρώσει ο διάβολος. Και αυτό δεν το ξέρουμε, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Και θέλουμε, και δεν ξέρουμε πως αυτό που θέλουμε είναι στραβό αυτό που θέλουμε. Γιατί δεν προέρχεται από μια κάνη ίσια. Ποτέ δεν μπορεί να πετύχεις ίσια. Γιατί είναι στραβή η κάνη. Το θέλημά μας, αγαπητοί, είναι διαβρωμένο. Είναι χτυπημένο, είναι τσακισμένο, είναι στραβωμένο το θέλημά μας. Η αμαρτία, ο διάβολος τόσα χρόνια στη ζωή, μας εστράβωσε την κάνει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, άκουσε εδώ, τι θέλει, λέει να πετύχω, μπαμ, έλα εδώ καλό μάθρο. Θα αλλάξουμε μυαλό. Αλλάξουμε λέει μυαλό, βεβαίως, το δικό σου το μυαλό είναι στραβό. Το δικό σου το μυαλό είναι στραβό. Δεν είναι λογικό. Πάρτε σας παρακαλώ το σοφότερο επιστήμονα. Ο οποίος κάθεται, γράφει, λογαριάζει από 19-20 χρονών, από 25 χρονών γίνεται ερευνητής μέχρι τα 80 του. Και στα 80 του ανακαλύπτει τη διάσπαση του ατόμου. Μόλις την ανακαλύψει λέει, εντάξει λέει τώρα, τι, θα ανέβω λέει επάνω λέει στη σελήνη, μπαμ, να τη ρίξω επάνω στη γη. Έτσι τριλός είσαι. Βρε γι' αυτό που δεν τόσα χρόνια, να μας μουρλάνεις με τις ατομικές βόμβες. Σας παρακαλώ πολύ, βλέπετε λογική. Σκεφτείτε τους ανθρώπους με τι μόχθο, με τι υδρότα, με τι αίμα, με τι αγωνία χτίζουν μια πολιτεία. Με τις γέφυρες, με τους ουρανοξύστες, με τους δρόμους, με τα εργοστάσια. Και μόλις τη χτίσουν λένε, κάνουμε ένα πόλεμο λέει με τους Αργεντινούς. Λέει γιατί, να τις γκρεμίσουμε. Και σου λένε, δεν είστε καλά σας ρε παιδιά. Ρε δεν γκρεμίσετε την πολιτεία, τώρα την τελειώσατε. Έχετε στο βράδυ, κάνετε τα εγγένεια. Όχι, λέει με του Αργεντινού, που μία φορά οι Αργεντινοί εδώ και 20 χρόνια μα είπανε ότι δεν είμαστε καλοί στο ποδόσφαιρο, γιατί έγινε και αυτό. Πόλεμο στην Νότιο Αμερική 11 ημερών εξ αφορμή μια εθνική ομάδα που ηγηκήθη στο γήπεδο τη άλλη. Το ακού, το διαβάζει, πιάνει το κεφάλι σου και λε. Δεν το καταλαβαίνω. Μην κατηγορήσει. Ένα πράγμα μόνο να πει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για να σου μιλήσει κάποιος Κινέζικα, εκ μία ώρα ο καημένος, να υδρώσει με χειρονομίες. Είσαι τίμιος άνθρωπος να πεις στο τέλος, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί, αφού δεν το κατάλαβα. Λέει, αφού τα είπε τόσο καλά, αφού δεν το κατάλαβα. Αυτό ο άνθρωπος, ο πνευματικός, το έχει καταλάβει. Και έχει πάει στον Σταυρό του Χριστού και του έχει πει: Κύριε, σε παρακαλώ, στην αναγέννηση μου έδωσε ζωή. Τώρα θα σου γυρέψω κάτι άλλο, Κύριε. Το μυαλό σου. Γι' αυτό, αγαπητοί, η Εκκλησία είναι ένα περίεργο πρόσωπο, το οποίο έχει μόνο σώμα, αλλά όχι κεφάλι. Κεφάλι της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Αλίμονο από την Εκκλησία αν είχε κεφάλι. Θα λίμωνα από την Εκκλησία εάν αποκτήσει κεφάλι ανθρώπινο. Ο νόν...
0: Το εδαφείο μας. Λούκας, Ιώτα Δέλτα, 28.
1: Της γάρ εξ ημών θέλων πύργων οικοδομής, ούχι πρώτον καθίσας ψηφίζει τη δαπάνη, ή έχει εις απαρτισμό.
0: Όχι ενθουσιασμούς.
1: Όχι φωτιές πανάβουνε γρήγορα. Η πιο μεγάλη φλόγα που μπορείς να πετύχεις είναι να ρίξεις στο τσιμέντο ένα τενεκέ βενζίνη. Φτάνει τα 5 πατώματα. Ξέρεις πόσο βαστάει? 2 λεπτά. Μη σας ενθουσιάζουν οι φλόγες. Αλλά τα ήσυχα, τα κρυμμένα κάτω από τη στάχτη τα κάρβουνα που μπορούν να βαστίξουνε νύχτες και με την αγάπη του Χριστού, καθώς μπήκαμε πια στο στάδιο των ημερών του Χριστού, στην τελευταία στροφή και τρέχουμε προς το τέρμα, στον ερχομό του Χριστού. Με αγάπη πολύ, πάρε μολύβι. Βοήθησέ με στην προσευχή σου να πάρω χαρτί και μολύβι. Ας λογαριάσουμε, αδέλφια, από την αρχή. Το τίμημα άρρητο. Πάτω από τις δυνάμεις της Αναστάσεως. Αλλά σε ένα σωστό λογαριασμό. Ναι. Δεν ξέρω, Κύριε, πώς θα ενεργήσεις. Και δεν είναι και θέμα ανθρώπινο αυτό. Εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί δεν ήρθες να μας δώσεις μόνο ζωή. Αλλά να μας δώσεις τη δική σου ζωή. Και ακόμα κάτι, αφού είναι δική σου η ζωή, εσύ μάθε μας το τίμημα, το τίμημα να απαρνηθούμε το θέλημά μας, το μυαλό μας, τις επιθυμίες μας και να καταδικάσουμε όχι τις αμαρτίες, αλλά την αμαρτία. Και είναι αμαρτία ότι εσύ δεν θέλεις, ότι εσύ δεν θα κάνεις, σε ότι εσύ δεν θα ενεργήσεις. Μπορείς αυτά να τα κάνεις αλήθεια μέσα μας. Απλά θα σου πούμε με το αμήν μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κομμάτια που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού είναι λίγα από τα πολλά που έχει ο Λόγος του Θεού που μας φέρνουν ενώπιόν μας την εικόνα του Ιησού Χριστού ως φως του κόσμου. Και με τη χάρη του Θεού θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα να μείνουμε λίγο σε αυτή την εικόνα και να δούμε τι σημαίνει για μας το ότι ο Κύριός μας, μεταξύ των άλλων ιδιωτήτων του, ήταν και είναι φως αυτού του κόσμου. Και ξεκινώντας από την δημιουργία και την πτώση των ανθρώπων, εκείνο που είναι προφανές είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνει η αμαρτία στον κόσμο, ο κόσμος εισέρχεται σε μια σκοτεινή περίοδο. Μια περίοδο που υπάρχουν αναλαμπές φωτός, αλλά δεν υπάρχει το φως στον κόσμο. Υπάρχουν αναλαμπές φωτός όσο ο Θεός επιτρέπει να αποκαλύπτει το πρόσωπό του κατά κύριο λόγο μέσω του λαού Ισραήλ και των ανθρώπων των κεχρισμένων του Κυρίου, είτε αυτοί ήταν κριτές, είτε προφήτες, είτε βασιλείς. Και υπάρχει ένα περιορισμένο φως, όσο μπορούσε ο κόσμος να αντιληφθεί εκείνη την εποχή. Όσο μπορούσε ο κόσμος να αντιληφθεί χωρίς τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Η κατάσταση βέβαια του κόσμου, καθώς ξέρουμε, ήταν μια κατάσταση όχι μεταφορικά, αλλά και στην πραγματικότητα σκοτεινή. Ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους σε διάφορα σημεία απεικονίζει πολύ γλαφυρά.

0: πειρά την ηθική κατάπτωση των συγχρόνων των δικών του, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα που αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά και τη σημερινή εικόνα, όπως αν θέλετε και κάθε εικόνα που πέρασε ο κόσμος μας. Διαβάζω επιλεκτικά μερικά εδάφια. «Δεν υπάρχει δίκαιος ουδείς. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξιθεώθησαν. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυξ αυτών. Το στόμα τους γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις στο να χύσω συνέμα». Ανεξάρτητα από τις ωραιοποιήσεις του κόσμου μας που πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε και να δείξουμε ότι μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση υπάρχουν και καλά στοιχεία, και ανεξάρτητα από το ότι πάντοτε έχουμε μια τάση να μεταθέτουμε τις ευθύνες μας και να λέμε ότι φταίνε οι άλλοι, φταίει το σύστημα, φταίει το κράτος, φταίνε αυτοί που κυβερνούν, δεν θα πρέπει να παροδηγούμαστε και να ξεχνάμε ότι είμαστε και εμείς μέρος αυτού του κόσμου. Και το κράτος και τα συστήματα και αυτοί που μας κυβερνούν είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τα σπλάχνα του κόσμου. Δεν είναι σωστό, αν και είναι πολύ βολικό, να μεταθέτει κανείς τις ευθύνες. Παροδηγούμαστε. Και σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού και έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα, και θα μπορούσε φαντάζομαι ο καθένας από εμάς σε αυτόν τον πίνακα του Παύλου να προσθέσει κι άλλες ζωφερές πινελιές, έρχεται ο Ιησούς Χριστός ως φως του κόσμου. Και το πρώτο που κάνει ο Κύριος μας ως φως του κόσμου είναι να αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Δεν ήταν δυνατόν να γνωριστεί ο Θεός εάν δεν ερχόταν ο Ιησούς Χριστός να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του. Και η ταύτιση του Κυρίου μας με το πρόσωπο του Πατέρα υπήρχε σε πολλά σημεία στα λόγια του και στη ζωή του. Θυμίζω αυτό που λέει στο Φίλιππο, «Όστις είδε με, είδε τον Πατέρα. Και ακόμα εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί». Ο Κύριος μας έρχεται να αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα, το οποίο επαναλαμβάνω δεν θα ήταν δυνατό να γνωριστεί εάν δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία ο Θεός να αποκαλύψει το πρόσωπό του, τις ιδιότητές του. Και ο λόγος είναι ο εξής, ότι δεν έχουμε εμείς ως άνθρωποι προσλαμβάνουσες παραστάσεις τέτοιες που να μπορεί κάποιος να μας πει, ξέρεις πως είναι ο Θεός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, και να βασιστεί σε σημεία που ξέρουμε, σε παραστάσεις που ξέρουμε, σε έννοιες που ξέρουμε και με βάση αυτές να περιγράψει το Θεό. Για να το πω απλά, δεν έχει νόημα να προσπαθήσει σε κάποιον να περιγράψει κανείς το χιόνι και να του πει ότι είναι άσπρο, είναι παγωμένο, είναι μαλακό. Εάν αυτός δεν ξέρει ούτε τι είναι άσπρο, ούτε τι είναι παγωμένο, ούτε τι είναι μαλακό, πρέπει να ξέρουμε κάποιες έννοιες για να ξεκινήσουμε από αυτές και να περιγράψουμε κάτι άλλο. Για το πρόσωπο του Θεού, δεν είχαμε έννοιες δικές μας που να τις ξέρουμε εμείς και να ορίζονται ανεξάρτητα από το Θεό και με βάση αυτές τις έννοιες να μπορούμε να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ο Θεός μοιάζει με αυτό, με εκείνο. Και ένας από τους λόγους που ο ίδιος ο Θεός, μιλώντας για τον εαυτό του, λέει στην Αποκάλυψη, «Εγώ είμαι ον και οίν», και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτό. Αλλά σημαίνει επίσης και ότι ο Θεός είναι εκείνος που προσδιορίζει ο ίδιος τις ιδιότητες του και είναι τέτοιες ιδιότητες που δεν μπορεί να περιγραφούν με έννοιες δικές μας παρά μόνο αν εκείνος πάρει την πρωτοβουλία και τις αποκαλύψει. Δεν ξέραμε, για παράδειγμα, τι θα σήμαινε η έννοια της αγάπης εάν δεν ερχόταν ο Ιησούς Χριστός να μας αποκαλύψει αυτή την έννοια της αγάπης. Και θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Και μιλάμε για μια αγάπη όχι όπως την εννοούμε εμείς πολλές φορές, αγαπάω το σύζυγο ή τη σύζυγο, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, αλλά για μια αγάπη έτσι όπως την εννοούσε και την έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Μια αγάπη που πεθαίνει στο Σταυρό κατά τον ίδιο τρόπο για αυτούς που το σταύρωναν εκείνη τη στιγμή, αλλά και για τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν ο μαθητής με τον οποίο είχε μια ιδιαίτερη σχέση ο Ιησούς Χριστός. Δεν έκανε διάκριση σε αυτό. Η αγάπη του Κυρίου ήταν ίδια προς όλους. Και αυτή την αγάπη ήρθε να μας αποκαλύψει, και αυτή η αγάπη, όπως λέει στην επιστολή του Ιωάννη, φανερώθηκε ακριβώς με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό. Αυτές λοιπόν τις έννοιες, τις ιδιότητες του Θεού, έρχεται να μας τις αποκαλύψει ο Ιησούς Χριστός, να μας τις δείξει, να μας μιλήσει για αυτές, αλλά και να μας τις δείξει στην ίδια του τη ζωή και να μας αποκαλύπτει έτσι το πρόσωπο του Πατέρα. Και χάριν επίσης του Ιησού Χριστού, επειδή εκείνος κάνει και ένα έργο σωτηρίας και βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση, συνεχίζει το έργο του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, το οποίο κάνει αυτό το έργο το οποίο ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να κάνει, να μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Σε κάθε πιστό άνθρωπο, σε κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δεχθεί το έργο της χάρης του Ιησού Χριστού και έχει αφήσει το αίμα του Χριστού να καθαρίσει τη ζωή του από τις αμαρτίες του, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έρχεται και κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το δικό του. Και τι κάνει το Πνεύμα μεταξύ των άλλων? Μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, αλλά είναι και εκείνο που μας αποκαλύπτει, εξακολουθεί, συνεχίζει να μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Αυτό δηλαδή που ξεκίνησε να κάνει ο Ιησούς Χριστός, συνεχίζει να το κάνει ο Παράκλητος. Θυμηθείτε το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα του Θεού και μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Μας αποκαλύπτει πράγματα, λέει, τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Αυτά όμως, λέει ο Θεός, θα χαρίζει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Και είναι ένα ανυπέρβλητο προνόμιο αυτό, αδελφοί, όσοι είμαστε του Κυρίου, το ότι έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα βάθη του Θεού. Πολλές φορές κολακευόμαστε όταν κάποιος φίλος μας, κάποιος που μας εμπιστεύεται, έρχεται και μας ανοίγει την καρδιά του και μας αποκαλύπτει τις βαθύτερες σκέψεις του, μας λέει πώς σκέφτεται, πώς αισθάνεται, τους φόβους του, πράγματα που δεν τα μοιράζεται με άλλους. Και χαιρόμαστε γιατί αυτός βρίσκει αποκούμπι σε εμάς, γιατί μπορεί να μας εμπιστευτεί και να μας ανοίξει την καρδιά του. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός με εμάς. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός με τον καθένα από εμάς, να μας αποκαλύψει τα βάθη του, τις βαθύτερες προθέσεις του, τις βουλές του για μας, τα σχέδιά του, για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Και σαν άτομα και σαν σύνολα και σαν εκκλησίες και σαν οικογένεια έχει σχέδιο ο Θεός για μας. Και αυτά τα σχέδια θέλει να τα μοιραστεί με εμάς, να μας τα αποκαλύψει, να μας κάνει συνεργάτες του, να χαιρόμαστε μαζί του στο έργο το οποίο έχει να κάνει μέσα στη ζωή μας και μαζί με εμάς. Αυτό το έργο ξεκινάει να το κάνει ο Ιησούς Χριστός ως φως του κόσμου και συνεχίζει να το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, χάρη του έργου του Ιησού Χριστού που βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας από μέσα. Γιατί δεν θα μπορούσε βεβαίως να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να κατοικήσει σε μια ζωή η οποία φιλοξενεί μέσα τη αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, λέει: Διότι ο Θεός, ο υπό να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τι παραλληλισμό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Λέει: Ο Θεός, ο οποίος είπε να λάμψει φως εκ του σκότους, και αναφέρεται στη διαδικασία της δημιουργίας, και όπως ακριβώς ο Θεός εκεί, με αυτές τις άπειρες δυνάμεις, ξεκινάει από μια άμορφη μάζα, από ένα τίποτα να δημιουργεί και να φτιάχνει αυτά που βλέπουμε γύρω μας, με αντίστοιχες, λέει, δυνάμεις έρχεται ο Θεός και είναι εκείνος ο οποίος τώρα λάμπει μέσα στις καρδιές μας. Με τι σκοπό τώρα? Προσφωτισμό της γνώσεως, της δόξης του Θεού, μόνο του? Όχι, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και είναι εκείνος που μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα και μας δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να λάμψει φως μέσα στην καρδιά μας, ώστε να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Να γνωρίζουμε τις ιδιότητες του Κυρίου μας και μέσω των ιδιότητων του Κυρίου μας να γνωρίζουμε με ποιο Θεό έχουμε να κάνουμε. Έρχεται λοιπόν ο Κυριός μας και το πρώτο που κάνει ως φως του κόσμου είναι να μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Και αν κάποιος θέλει να γνωρίζει πώς είναι ο Θεός Πατέρας, όπως ήθελε και ο Φίλιππος, Κύριε, λέει, δείξε σε εμάς τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί. Λες και του ζητούσε κάτι υπουσιώδες. Αν κάποιος θέλει να γνωρίζει τον Πατέρα, δεν έχει παρά να γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Να γνωρίζουμε τον Κύριό μας και μέσω αυτού να γνωρίζουμε το Θεό μας. Το Θεό που μας δημιούργησε, το Θεό που μας περιμένει στον ουρανό. Το δεύτερο που κάνει ο Κύριος μας, εκτός από το να μας αποκαλύπτει την εικόνα του Πατέρα, είναι ότι έρχεται και μας φανερώνει την εικόνα του κατά Θεόν ανθρώπου. Την εικόνα του ανθρώπου έτσι όπως την είχε σχεδιάσει ο Θεός απ' αρχής, έτσι όπως θα ήθελε ο άνθρωπος να είναι, έτσι όπως θα ήθελε ο Θεός να είναι ο άνθρωπος, με μια ζωή υπακοής, μια ζωή θελούσιας παραμονής στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Αν κάποιος θέλει να δει πώς θα ήταν σε όλα τα χαρακτηριστικά εκτός από τα φυσικά ο άνθρωπος, αν δεν είχε έρθει το γεγονός της πτώσης, και να δει πώς θα ήταν ο άνθρωπος, δεν έχει παρά να κοιτάξει το πρόσωπο του Κυρίου μας. Δεν έχει παρά να κοιτάξει τη ζωή του Κυρίου μας. Έτσι ήταν η πρόθεση του Θεού να προχωρήσουν και να εξελιχθούν και ο Αδάμ και η Εύα, μένοντας εθελούσια κοντά στο Θεό Πατέρα, επειδή ήθελαν να μένουν και να απολαμβάνουν το πρόσωπό του, κάθε μέρα να μοιάζουν όλο και περισσότερο σε εκείνον. Αυτό, σαν ένας νέος Αδάμ, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, έρχεται και μας το δίνει πάλι ο Ιησούς Χριστός. Και μας χαρίζει έτσι μπροστά μας, μας δίνει την εικόνα του ανθρώπου πώς θέλει ο Θεός να είναι. Δεν έχει νόημα λοιπόν κανείς να λέει, μα και πού ξέρω εγώ πώς θέλει ο Θεός να είμαι. Ούτε είναι ένας κατάλογος εντολών που πρέπει κανείς να τις ακολουθεί χωρίς να ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της υπακοής μας στο Θεό. Γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σχέσης μας μαζί του. Ιδιότητες του Κυρίου μας. Και αν κάποιος επιθυμεί να έχει αυτές τις ιδιότητες, καλώς το κάνει και επιθυμεί, ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει πώς ακριβώς θα είναι αυτός που έχει αυτές τις ιδιότητες. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Κύριος μας το πρόσωπο του Θεού Πατέρα και μας αποκαλύπτει και την εικόνα του κατά Θεόν ανθρώπου. Πώς ήθελε απ' αρχής ο Θεός και πώς θέλει ακόμα να είναι ο άνθρωπος. Και μας δείχνει ακόμα ως προς του κόσμου και σε μια τρίτη ενότητα το πού βρισκόμαστε εμείς. Έρχεται και σκορπίζει τα σκοτάδια που πολλές φορές ο διάβολος διαχέει μέσα στην καρδιά μας, δίνοντάς μας ψευδεστήσεις υγείας και ψευδεστήσεις δικαιοσύνης, ότι όλα πάνε καλά στη ζωή σου, μην ανησυχείς. Και έρχεται ο Χριστός πολλές φορές και ελέγχει τη ζωή μας για να μας δείξει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πού δεν πάει καλά η ζωή μας. Φωτίζει την καρδιά μας και φτάνουν στιγμές που καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας δεν πάει άλλο να συνεχιστεί έτσι όπως είναι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις που μπορούμε να έχουμε, με τον τρόπο που προχωράμε. Και επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις, γιατί ξέρουμε ότι δεν φτάνουν αυτές. Πολλές φορές όλοι μας πήραμε αποφάσεις να αλλάξουμε τη ζωή μας, να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, να αφήσουμε πίσω τα παλιά, σε πράγματα τα οποία δεν αρέσουν μέσα στο χαρακτήρα μας, στη ζωή μας, στις επιλογές μας. Ποιος μπορεί να πει ότι το κατάφερε μόνος του? Ποιος μπορεί να πει ότι κατάφερε να αλλάξει τη ζωή του και να την κάνει έτσι ακριβώς όπως θα ήθελε να είναι, το χαρακτήρα του? Και αν το πει, θα είναι από αυτούς που είχε πει ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι κάποιοι που νομίζουν ότι είναι υγιείς και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι. Αλλά για αυτούς λέει: δεν έχω να κάνω τίποτα. Δεν ήρθα για να γιατρέψω υγιείς, ούτε να καλέσω δίκαιους σε μετάνοια. Αμαρτωλούς, λέει, ήρθα να καλέσω σε μετάνοια. Αυτό έρχεται και μας αποκαλύπτει πάλι η εικόνα του Κυρίου μας ως φως του κόσμου και βλέπουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε πως είναι ο κατά Θεόν άνθρωπος και καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Και θα μπορούσε κάποιος να πει: καλά όλα αυτά. Μας αποκαλύπτει ο Κύριος το πρόσωπο του Πατέρα και μας αρέσει και το επιθυμούμε. Μας αποκαλύπτει την εικόνα του κατά Θεόν ανθρώπου και μας αρέσει και την επιθυμούμε. Μας δείχνει πού βρισκόμαστε εμείς και δεν μας αρέσει εκεί που βρισκόμαστε εμείς. Και μετά δεν σταμάτησε εκεί ο Κύριος μας. Ήρθε, μας έδειξε όλα αυτά που είπαμε, αλλά ήταν όμως αυτός ο οποίος έδωσε και την ψυχή του λίτρο αντίπολων για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν συστατικά του χαρακτήρα μας, να γίνουν πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Ήταν εκείνος ο οποίος ήρθε για να βγάλει από τη μέση το εμπόδιο της αμαρτίας. Ήταν εκείνος ο οποίος ήρθε για να μετακινήσει αυτό το βουνό της αμαρτίας από πάνω μας, που παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις εικόνες που είπαμε, να επιθυμούμε και το πρόσωπο του Πατέρα, να επιθυμούμε και την εικόνα του ανθρώπου όπως τη θέλει ο Θεός, να συχαινόμαστε τον εαυτό μας, δεν θα μπορούσαμε εμείς μόνοι μας να σηκώσουμε αυτό το εμπόδιο της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους έχει εκείνη την καταπληκτική περιγραφή του αγώνα που κάνει ένας άνθρωπος για να αλλάξει μόνος του τον εαυτό του και λέει: βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται αυτό που θέλω να κάνω. Και ενώ ειδύνομαι, λέει, στο θέλημα του Θεού, ευχαριστιέμαι να κάνω το θέλημα του Θεού, δεν μπορώ γιατί βλέπω αυτό το νόμο να υπάρχει μέσα στα μέλη μου. Ποιος ήταν αυτός ο νόμος? Ο νόμος της αμαρτίας. Και στην κραυγή του Παύλου, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου, είναι εκείνος που απαντάει στη συνέχεια ότι το έργο του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που δίνει την ελευθερία Χριστό, την ελευθερία του πνεύματος. Αν κάποιος από ανάμεσά μας αισθάνεται ότι έχει δεσμά αμαρτίας που τον συμπνίγουν και δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, καλώς το αισθάνεται γιατί έτσι είναι. Και μην έχει ψευδεστήσεις ότι θα μπορέσει ποτέ να αλλάξει τη ζωή του μόνος του ή να καταφέρει να κάνει κάτι. Δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Όσο καλές προθέσεις και όσο αγνές προθέσεις και να έχει. Ο μόνος τρόπος να αλλάξουμε τη ζωή μας είναι αυτός που πολλοί από εμάς έχουμε πειραματιστεί. Να αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει να κάνει ένα έργο καθαρισμού. Να αναγνωρίσουμε ότι εκεί που ανέβηκε εκείνο στο Σταυρό έπρεπε να έχουμε ανέβει εμείς. Να αναγνωρίσουμε ότι οι αμαρτίες μας είναι τέτοιες που έχουν πληγώσει πρώτα απ' όλα το Θεό και ίσως και πολλούς άλλους γύρω μας. Και ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από αυτές, ο μόνος τρόπος να φύγουν αυτές οι αμαρτίες, είναι μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού και μέσω του σταυρικού του θανάτου. Και αυτό το έργο του Ιησού Χριστού προσφέρει και κάτι πολύ μεγαλύτερο από την απαλήφη των αμαρτιών μας. Απαλήφη των αμαρτιών και ξυλασμό προσέφεραν και οι θυσίες που έκανε ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Και τότε είχε δώσει ο Θεός διαδικασία μέσω της οποίας μπορούσε να γίνει ξυλασμός των αμαρτιών. Όπου ο αρχιερέας, μια φορά το χρόνο, αφού πρώτα προσέφερε θυσίες καθαρισμού για τον εαυτό του, έμπαινε στα Άγια των Αγίων και προσέφερε θυσία καθαρισμού και για το λαό. Δεν άλλαζε όμως τίποτα μέσα στους ανθρώπους. Καθαρίζονταν από τις αμαρτίες τους, αλλά παρέμεναν όμως υποκείμενοι σε αυτό το νόμο της αμαρτίας που αναφέραμε πριν. Υπήρχε αυτή η ροπή της αμαρτίας και η δουλεία προς την αμαρτία. Εκείνο που έρχεται και κάνει ο Ιησούς Χριστός και εκείνο που αλλάζει τελείως τα πράγματα είναι ότι έρχεται και όχι μόνο μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας, αλλά μας απελευθερώνει και από αυτό το νόμο της αμαρτίας και μπορούμε πια να μην είμαστε δούλοι της αμαρτίας, αλλά νικητές. Και να έχουμε καλές προθέσεις και να τις φέρνουμε ενώπιον του Θεού και αυτές οι καλές προθέσεις να βλέπουμε ότι γίνονται πραγματικότητα στη ζωή μας. Να φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου μας τις αδυναμίες μας και να του λέμε: αυτό θέλω να αλλάξει στη ζωή μου, το βλέπω ότι δεν πάει άλλο, και να το βλέπουμε να αλλάζει με τη δύναμη του Κυρίου. Επειδή εκείνος είναι νικητής και επειδή εκείνος μας έχει απελευθερώσει από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Ο Κύριος μας λοιπόν, αδελφοί, ως φως του κόσμου, έρχεται, μας δείχνει την εικόνα του Πατέρα, μας δείχνει την εικόνα του κατά Θεόν ανθρώπου, μας δείχνει την εικόνα του που βρισκόμαστε εμείς, αλλά και μας δίνει τη δυνατότητα να φύγουμε από εκεί που βρισκόμαστε, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα, όπως είπαμε πριν, με την εγκατοίκηση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή μας, και αυτές οι ιδιότητες του Πατέρα να γίνονται ιδιότητες δικές μας και να γινόμαστε έτσι άνθρωποι όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε. Αυτή είναι μια διαδικασία προσιτή σε κάθε έναν άνθρωπο. Δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένους. Δεν ήρθε ο Χριστός για να σωθούν κάποιοι και κάποιοι άλλοι να μη σωθούν. Είναι ένα πανανθρώπινο μήνυμα σωτηρίας. Ότι το φως ήλθε στον κόσμο. Και το φως που ήρθε στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός, έκανε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Αυτό όμως το μήνυμα, αδελφοί, το ότι το φως ήρθε στον κόσμο, είναι όπως είπαμε ένα πανανθρώπινο μήνυμα σωτηρίας. Απευθύνεται σε όλους, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα σημείο κρίσης. Είναι αυτό ακριβώς το σημείο της κρίσης με το οποίο όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού θα κρυφούμε όλοι μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Και με βάση αυτό, το αν προτιμήσαμε και αν αγαπήσαμε το φως του Κυρίου μας ή αν προτιμήσαμε να μείνουμε μέσα στο σκοτάδι, είναι που θα κρυθούμε και ενώπιον του Κυρίου. Και σκέφτομαι, αδελφοί, ότι όταν θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριό μας, ίσως δεν θα χρειαστεί να μας πει απολύτως τίποτα. Δεν το σκέφτομαι με υψωμένο δάχτυλο να μας πει που έκανες τότε εκείνο, που έκανες τότε το άλλο. Όταν θα δούμε το φως του, θα φωτιστεί όλη η ζωή μας και θα καταλάβουμε τι ήταν αυτά που κάναμε και δεν άρεσαν στον Κύριο. Το ότι θα δούμε το φως του Κυρίου μας και θα δούμε ποιος είναι και τις ιδιότητές του και τι έκανε για μας και πόσο μας αγάπησε και τι σχέδια είχε για μας, θα καταλάβουμε μόνοι μας ποια ήταν τα λάθη που κάναμε και πόσο στραβά πολλές φορές πήραμε τη ζωή μας. Αυτό θα είναι και ένα σημείο, όπως είναι μήνυμα πανανθρώπινης σωτηρίας, έτσι θα είναι και σημείο πανανθρώπινης κρίσης. Με βάση αυτό θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι. Με το αν αγάπησαν το φως ή το σκοτάδι. Και ανεξάρτητα από το αν κάποιος πιστεύει ότι ήρθε ο Χριστός ή έχει κάποια άποψη για τον Χριστό, ότι ήταν ή δεν ήταν, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι το φως ήρθε στον κόσμο. Τώρα, αν εγώ θέλω να κλείνω τα μάτια μου, να γυρίζω από την άλλη, να βάζω και τα χέρια μου μπροστά, να βάζω παροπίδες, οτιδήποτε και να κάνω, δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι το φως ήρθε στον κόσμο. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας και δεν βλέπουμε τα φώτα που είναι αναμένα, αυτό δεν σημαίνει ότι τα φώτα δεν είναι αναμένα. Είναι ένα γεγονός. Και με βάση αυτό το γεγονός, ας το θυμόμαστε αυτό, αδελφοί, θα γίνει και η κρίση μας. Και πρέπει από αυτή τη ζωή να διαλέγουμε και να δείχνουμε ότι αγαπάμε το φως μάλλον παρά το σκοτάδι. Να επιθυμούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Γιατί έτσι θα ετοιμαζόμαστε και για να τον αντικρίσουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντικρίσουμε τον Κύριό μας. Δεν θα μας χτυπήσει με ένα μαγικό ραβδάκι και εκεί που αγαπούσαμε το σκοτάδι ξαφνικά θα αγαπήσουμε το φως. Θα μείνουν με τον Κύριο και θα απολαμβάνουν το φως του. Αυτοί που από αυτή τη ζωή αγάπησαν το φως του και το προτίμησαν από το σκοτάδι. Και ακόμα, αδελφοί, θα ήθελα, περνώντας ένα επόμενο στάδιο, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό το φως για μας τους ίδιους, για όσους το έχουμε δεχθεί. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι και εμείς, όσοι έχουμε δεχθεί τη χάρη του, είμαστε φως μέσα στον κόσμο. Διαβάζω από το Ματθαίο. «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνο και θέτους είναι αυτόν υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Ούτως σας λάψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Όσοι δεχόμαστε αυτό το έργο της χάρης του Ιησού Χριστού, μας λέει ο Ιησούς Χριστός ότι είμαστε κι εμείς φώτα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ποιο είναι το φως μας, αδελφοί? Ποιο είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος να δει σε εμάς για να καταλάβει ότι είμαστε φως αυτού του κόσμου? Το ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία, το ότι ασχολούμαστε με το έργο, το ότι έχουμε αρχές σύμφωνα με τη Βίβλο και πιστεύουμε σε αυτές τις αρχές και είμαστε προσιλωμένοι σε αυτές τις αρχές? Και αν θέλετε, δεν είναι τίποτα ακόμα και από θαυματουργικές ενέργειες που μπορεί να κάνουμε και να κάνουμε θαύματα ακόμα στο όνομα του Χριστού? Ούτε αυτό είναι το φως που περιμένει ο κόσμος να δει σε εμάς. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Κύριος ήταν εκείνος που είπε: «Θα βρεθούν, λέει, κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν και θα πούνε: Μα καλά, δεν κάναμε θαύματα στο όνομά σου, δεν εκβάλαμε δαιμόνια». Και θα τους πω: «Λέει, δεν σας ξέρω». Δεν είναι επομένως από μόνο του τίποτα από αυτά που είπαμε το φως το οποίο περιμένει να δει ο κόσμος από εμάς. Το φως που περιμένει να δει ο κόσμος είναι τα χαρακτηριστικά του καρπού του πνεύματος, αδελφοί. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται μέσα από το λόγο του Θεού, σε διάφορα σημεία που συνδέει ο λόγος του Θεού την έννοια του φωτός με τα χαρακτηριστικά του καρπού του πνεύματος. Διαβάζω επιλεκτικά μερικά εδάφια, πρώτα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. «Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι ως τώρα. Ως της αγαπά των αδελφών αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι». Εδώ υπάρχει σύνδεση της έννοιας της αγάπης με την παραμονή μας ή με την απόλαυση του φωτός. Αν κάποιος λέει ότι μισεί τον αδελφό του και λέει και ότι είναι στο φως, δεν είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν. Και τα δύο μαζί. Ή το ένα θα γίνεται ή το άλλο. Και αν θέλετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, ο ίδιος ο Ιωάννης ήταν εκείνος που είπε ότι εκείνος που μπορεί να αγαπά, στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, είναι μόνο όποιος έχει γεννηθεί άνωθεν. Μόνο όποιος έχει αφήσει τον Ιησού Χριστό να κάνει αυτό το έργο του καθαρισμού. Μόνο αυτός, λέει, μπορεί να αγαπά. Και μπορεί να ρωτήσει κανείς, μα καλά, και όλοι οι άλλοι άνθρωποι που είναι γύρω μας και δεν είναι πιστοί, δεν αγαπούν? Δεν είναι η αγάπη του Θεού αυτή.
1: είναι, αν θέλετε, ένα πολύ μικρό μέρος της αγάπης που θέλει ο Θεός να έχουμε. Το είπαμε και πριν. Είναι τελείως διαφορετική η έννοια της αγάπης, όπως την ορίζει ο Λόγος του Θεού,

όπως τη ζητάει ο Ιησούς Χριστός και όπως την έδειξε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή του, από την έννοια της αγάπης που πολλές φορές φτιάχνουμε εμείς, που περιορίζεται σε αυτούς που θέλουν το καλό μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε: Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και στον πλησίον δεν διαχώρησε αν ο πλησίον θα είναι το παιδί μου ή αν θα είναι αυτός που με μισεί και θέλει το κακό μου. Ο πλησίον μου θα είναι, όποιος και αν είναι αυτός. Και θα τον αγαπάς, λέει, σαν τον εαυτό σου. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης, όπως την έχει μέσα ο λόγος του Θεού. Και αυτή η έννοια της αγάπης, αδελφοί, είναι μια απόδειξη φωτός, γιατί δεν είναι δυνατόν να την έχει κανείς μέσα στη ζωή του, παρά μόνο αν έχει μια σχέση με το πρόσωπο του Θεού Πατέρα, που ο Θεός ο ίδιος είναι αγάπη. Και δεν είναι αγάπη επειδή αγαπάει πολύ, αλλά είναι αγάπη επειδή στο πρόσωπό του ορίζεται η έννοια της αγάπης. Δεν θα ξέραμε τι σημαίνει αγάπη, αν δεν την είχε αποκαλύψει ο Θεός σε εμάς με το έργο του Ιησού Χριστού. Αυτή η σύνδεση υπάρχει και σε άλλα σημεία μέσα στο λόγο του Θεού. Διαβάζω πάλι από τον Ιωάννη. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πάσος της αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθηκε και γνωρίζει τον Θεό. Ως της δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αυτό που αναφέραμε πριν. Απόδειξη του ότι γνωρίζουμε τον Θεό είναι η αγάπη μας. Εάν ισχυριζόμαστε ότι γνωρίζουμε τον Θεό και ότι είμαστε παιδιά του Θεού, αυτό θα πρέπει να το δείχνει η αγάπη μας. Όχι άλλα σημεία όπως αυτά που αναφέραμε πριν. Αυτά όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι συμπληρωματικά στη σχέση μας που έχουμε με τον Θεό. Αλλά το πρώτο και το κυρίαρχο στοιχείο, αυτό που ο Φράνσις Έφερ ονομάζει το σήμα του χριστιανού, είναι η αγάπη που έχουμε και που δείχνουμε προς τους άλλους. Η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, με τους αδελφούς μας, αλλά και η αγάπη που έχουμε σε έναν κόσμο που χάνεται. Και στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, το διαβάζω από το κείμενο, γιατί ο Βάμβας το έχει λίγο διαφορετικά. Είτε γάρ ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω, ω τέκνα φωτός περιπατείτε. Ο γάρ καρπός του φωτός, στο Βάμβα είναι ο γάρ καρπός του πνεύματος, στο κείμενο είναι ο γάρ καρπός του φωτός, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Δεν σας θυμίζουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του καρπού του πνεύματος? Αυτός είναι ο καρπός του φωτός. Και αυτό είναι το φως που περιμένει ο κόσμος να βλέπει σε εμάς. Αυτό είναι το φρόνημά μας, αν θέλετε. Αυτή είναι η απόδειξη ότι είμαστε του Κυρίου και αυτό είναι που περιμένει ο κόσμος να δει το διαφορετικό σε εμάς σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Τα χαρακτηριστικά του καρπού του πνεύματος. Την αγάπη, τη χαρά, τη μακροθυμία, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούμε να τα έχουμε μόνο από τη σχέση μας με τον Κύριο. Και όταν τα έχουμε αυτά τα στοιχεία, τότε πραγματικά αποδεικνύουμε ότι είμαστε στα αλήθεια του Κυρίου και ότι το φως μας είναι ένα φως πραγματικό. Ας μην καλυπτόμαστε, αδελφοί, πίσω από άλλα πράγματα τα οποία μας βολεύουν, σαν αυτά που αναφέραμε πριν. Ότι πηγαίνουμε σε μια εκκλησία που είναι καλή εκκλησία. Δόξα τω Θεώ. Ότι πηγαίνουμε σε μια εκκλησία που έχει καλές και σωστές πνευματικές αρχές. Ξανά δόξα τω Θεώ. Δεν φτάνουν όμως μόνο αυτά. Δεν θα σωθούν εκκλησίες, θα σωθούν άνθρωποι. Ούτε οικογένειες θα σωθούν. Άνθρωποι θα σωθούν. Ο Θεός θέλει μια προσωπική σχέση με τον καθένα από εμάς. Και θέλει ο καθένας από εμάς να είμαστε φως όπου μας έχει τοποθετήσει. Στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας, στη δουλειά μας, στο περιβάλλον που κινούμαστε. Όπου μας έχει τοποθετήσει ο Θεός, θέλει να είμαστε φως. Και θέλει να είμαστε φως, αδελφοί, για διάφορους λόγους. Και με αυτό θα κλείσουμε. Για να ελέγχουμε. Στην Εφεσίους επιστολή λέει: Μη συγκοινωνείτε με τα έργα τα άκαρπα του σκότους, αλλά ελέγχετε. Και σκέφτομαι ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι φως στο περιβάλλον του, πιθανότατα δεν χρειάζεται πολλές φορές να μιλάει. Δεν χρειάζεται υψωμένο δάχτυλο. Κάποιος που είναι φως και φωτίζει τα σκοτάδια κάποιου άλλου, ξεχωρίζει, είναι φως. Και μόνο η ίδια η ζωή του είναι ένας έλεγχος για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Κάποιες φορές άλλες μεσίνες ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε κιόλας. Αλλά μην μένουμε μόνο στο να μιλάμε, αδελφοί, όταν δεν ακτινοβολεί φως η ίδια η ζωή μας. Και το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να περιγράψουμε ένα τον άλλον πώς είναι το φως και τι κάνει το φως και φωτίζει και να σου δείξω και να σου πω. Κανένα νόημα δεν έχει αυτό. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε απλώς είναι ο καθένας από εμάς να φροντίζει να είναι φως και μέσα στην Εκκλησία. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν πολλά φώτα μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων, τότε είναι πολύ εύκολο αυτός που δεν έχει το φως μέσα του να καταλάβει σε τι διαφέρει από τους άλλους. Χωρίς να χρειάζεται πολλά λόγια και πολλές περιγραφές. Και είμαστε φως ακόμα του κόσμου, επειδή είμαστε φως μέσα σε ένα σκοτεινό κόσμο και ελκύουμε ανθρώπους προς τον Χριστό. Κάποιος που είναι χαμένος μέσα σε ένα δάσος και δει ξαφνικά ένα φως, θα ελκυστεί προς αυτό το φως και θα πάει να δει τι είναι αυτό το φως. Αυτός είναι ένας ρόλος επίσης των πιστών ανθρώπων μέσα στον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στην πρώτη επιστολή του ότι είσαστε λαός τον οποίο εκάλεσε ο Θεός. Γιατί? Για να εξαγγείλουμε τις αρετές τις δικές του. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας, αδελφοί. Να εξαγγείλει τις αρετές του Θεού. Όχι να μένει μέσα στα δικά της, να περιχαρακώνεται, να τρώγεται ο ένας με τον άλλον,
να υπάρχει μια εσωστρέφεια τέτοια που πολλές φορές μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε να φέρουμε τώρα κάποιον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία ή να μην το φέρουμε. Το όραμά μας, αδελφοί, ως πιστών ανθρώπων και ως ανθρώπων του Κυρίου και ως Εκκλησιών, είναι να είμαστε άνθρωποι και Εκκλησίες που έχουμε σκοπό να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού στον κόσμο και να τις εξαγγείλουμε όχι με το στόμα μας, αλλά με τη ζωή μας την ίδια. Να μπορούμε να καλούμε ανθρώπους να έρθουν να δουν τον τρόπο που ζούμε και αυτοί οι άνθρωποι να βλέπουν στον τρόπο που ζούμε ότι τα χαρακτηριστικά μας είναι χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκει κανείς στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι χαρακτηριστικά φωτός, γιατί έχουμε γνωρίσει το φως που είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας. Είναι χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος. Είναι χαρακτηριστικά τέτοια που κανείς άλλος δεν μπορεί να τα βρει και να τα αποκτήσει από πουθενά αλλού παρά μόνο από τη σχέση του με το Θεό, γιατί είναι χαρακτηριστικά του Θεού. Και τέλος, αδελφοί, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Θεός περιμένει να είμαστε χριστιανοί χωρίς διακόπτες. Δεν περιμένει να έχουμε on-off, ανάβουμε το διακόπτη όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και δείχνουμε τις χριστιανικές μας αρετές. Όταν βγαίνουμε έξω από την εκκλησία, το χαμηλώνουμε το διακόπτη, μερικές φορές τον κλείνουμε και τον ξαναθυμόμαστε όταν ξαναπηγαίνουμε ίσως στο σπίτι μας. Το φως, το διαβάσαμε, πρέπει να είναι ένα φως που θα βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο, σε ένα βουνό. Πόλης, λέει, κυμαίνει πάνω όρους, δεν κρύβεται. Και να θέλει να κρυφτεί, δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Αυτή είναι η αληθινή ζωή του χριστιανού. Είναι ένα φως παντού, που και να θέλει να κρυφτεί, δεν θα μπορεί να κρυφτεί. Και αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Να είμαστε φώτα μέσα σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να βρίσκεται στο σκοτάδι. Και μας αφήνει ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να γνωρίζουμε εκείνον και η γνώση του προσώπου του να είναι μια γνώση που θα φωτίζει και τον υπόλοιπο κόσμο και θα ελκύει ανθρώπους στον Χριστό. Και ακόμα έχουμε και μια τελευταία σκέψη, αδελφοί, στο μυαλό μας. Ότι είμαστε φως όχι μόνο για αυτόν τον κόσμο, αλλά είμαστε φως και για τον υπερβατικό κόσμο. Ο Κύριος περιμένει μέσα σε έναν κόσμο σκοταδιού να φαίνονται φώτα άνθρωποι που αποφάσισαν ότι θέλουν να τον αγαπήσουν και να ζήσουν μαζί του και τους αρέσει η ζωή του Κυρίου. Και αυτή είναι η καταγγελία μας και στον υπερβατικό κόσμο. Όταν καθόμαστε και λαμβάνουμε μέρος από τον Άρτο και τον Ίνο, δεν καταγγέλουμε το ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού και παιδιά του Θεού μόνο στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, αλλά και στον υπερβατικό κόσμο. Και ίσως αυτή η καταγγελία μας, αδελφοί, δεν είναι της ώρας, αλλά εξηγεί και πολλά από αυτά που περνάμε πολλές φορές στη ζωή μας και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ότι δεν είμαστε μια καταγγελία ότι είμαστε του Κυρίου μόνο για αυτόν τον κόσμο, αλλά είμαστε και στον υπερβατικό κόσμο. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που πρώτα απ' όλα θα γνωρίζουμε εμείς το φως του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα θα απολαμβάνουμε το πρόσωπο το δικό του και θα απολαμβάνουμε αυτό το προνόμιο που μας έδωσε. Να γνωρίζουμε τον Πατέρα, να γινόμαστε άνθρωποι όπως ο Θεός μας θέλει. Και αυτό το φως το δικό μας θα είναι ένα φως το οποίο θα ξεχυλίζει μέσα από την καρδιά μας, μέσα από τη ζωή μας και θα φωτίζει και τους ανθρώπους γύρω μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, γεια σας. Το θέμα με μια πρώτη ματιά φαίνεται στα αλήθεια περίεργο. Κάρμα ή χάρις. Θα μπορούσε κάποιος να θέσει το εύλογο ερώτημα: τι απασχολεί εμάς τους χριστιανούς μια δοξασία της Ανατολής? Και εν πάση περιπτώσει, αν σκοπός είναι να αποκτήσουμε μερικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για τη σκέψη της Ανατολής, ίσως ο χώρος αυτός δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος. Ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας σίγουρα έχει πολύ σημαντικότερα πράγματα να σκεφτεί, να συζητήσει και να αντιμετωπίσει. Ναι, με την πρώτη ματιά έτσι είναι. Πιστεύω όμως ότι θα έχετε συμφωνήσει μαζί μου στο τέλος αυτής

Το κάρμα είναι μια λέξη σανσκριτική. Σημαίνει ο νόμος της ανταπόδοσης. Αιτίου και αιτιατού. Ή ακόμη και δράσης, αντίδρασης. Να εξηγήσουμε αυτό τον ορισμό. Λένε ότι οι δάσκαλοι της Ανατολής, ότι κάθε μας πράξη, σκέψη, λόγος ή ακόμη και βλέμμα, εκτός από μία άμεση, ορατή αντίδραση που προκαλεί στον κόσμο στον οποίο ζούμε, στο υλικό σύμπαν, συγχρόνως δημιουργεί και μία άδειλη ενέργεια η οποία έχει κάποιον ηθικό χαρακτήρα, έχει χαρακτηριστικά ποιότητας και ποσότητας που κάποτε καταγράφονται και που σε αυτή τη ζωή, σε μία μελλοντική ζωή, θα προκαλέσει μία αντίδραση. Ξέρετε στη φυσική και στους νόμους της φυσικής ότι τελούνται τα πάντα αυτόματα, νομοτελειακά. Εάν πάρουμε, όλοι το γνωρίζετε από το σχολείο σας, νερό και σε κανονικές συνθήκες πίεσης το θερμάνουμε στους 100 βαθμούς, το νερό θα αρχίσει να βράζει. Αυτός είναι ένας νόμος. Από αυτό το νόμο δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να ξεφύγει. Πιστεύουν λοιπόν οι δάσκαλοι της Ανατολής ότι υπάρχουν και πράξεις ή σκέψεις, μάλλον όλες μας οι πράξεις και οι σκέψεις, το βλέμμα μας και ο λόγος μας, εκτός από μπορεί να προκαλέσουν αισθήματα αγάπης, συμπάθειας, οργής, αυτές είναι εκδηλώσεις στον ορατό κόσμο, σε αυτό το υλικό σύμπαν που ζούμε, καταγράφονται όμως σε κάποια αρχεία και σε μία επόμενη ζωή ή σε αυτήν μπορεί να εκδηλωθούν. Άρα, στη ζωή μας υπάρχει ένα ισοζύγιο καλών ή κακών πράξεων και με βάση αυτό το ισοζύγιο θα οριστεί η επαναγέννησή μας στον κόσμο. Άρα, αυτό που είμαστε σήμερα οφείλεται στο ότι σε μια προηγούμενη ζωή το ισοζύγιο ήταν θετικό ή αρνητικό. Αυτός ο νόμος καλύπτει τους ανθρώπους και τα ζώα. Πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα γεννήθηκε τον 8ο-9ο π.Χ. αιώνα, όταν τα Άρια φύλλα είχαν εγκατασταθεί στην Ινδική Χερσόνησο, γύρω από το Γάγκη, όπου είχε ήδη δημιουργηθεί το ιερατείο των Βραχμάνων ιερέων, είχε δημιουργηθεί ήδη μία κάστα, η οποία μέσα από αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμό και με τη χρήση διαφόρων ψυχοτροπικών φυτών και ποτών ζούσαν μία διαφορετική πραγματικότητα. Έχουν δηλαδή επικοινωνία με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Σε σημείο που να θεωρούν ότι αυτή εδώ η ζωή που ζούμε δεν έχει και καμία αξία και κανένα νόημα. Είναι αυτή η γενικότερη τάση της ανατολικής σκέψης να αρνείται την πραγματικότητα της ζωής. Συγχρόνως όμως υπήρχε στον γηγενή πληθυσμό και στους άλλους ανθρώπους, μέσα από τη μυθολογία τους και τις παραδόσεις τους, η ανάμνηση ενός θεού πατέρα, τον οποίο ονομάζαν Μήτρα ή Βαρούνα. Έχουμε λοιπόν το ιερατείο, το οποίο ζει έξω από την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, το οποίο επιβάλλει ένα καθεστώς πιέσεων πάνω στο λαό, ο οποίος λαός είχε πάλι τελείως διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Για να μπορέσουν να γεφυρώσουν το ιερατείο, αυτές τις δύο τάσεις που υπήρχαν μέσα στην κοινωνία τους, κάποια στιγμή έβγαλα στην επιφάνεια την ιδέα του κάρμα. Ξέρετε, αυτή η ιδέα εκ πρώτης όψεως μπορεί να ερμηνεύσει ορισμένα φαινόμενα στον κόσμο. Βλέπετε, ένας γεννιέται όμορφος, ένας γεννιέται άσχημος, ένας γεννιέται με σωματικά μειονεκτήματα, ο άλλος γεννιέται έξυπνος, ο ένας γίνεται πλούσιος, ο άλλος δεν γίνεται, ο ένας είναι καταπιεσμένος πολίτης, ο άλλος είναι άρχοντας. Όλα αυτά, αυτή την πραγματικότητα που για μας τους χριστιανούς η αιτία είναι προφανής, είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας και της αδικίας που κυριαρχεί στον κόσμο.

0: κόσμο, στην Ανατολή αποτελούσαν μυστήρια για τον απλό άνθρωπο. Έτσι λοιπόν αυτή η δοξασία του κάρμα τους έλεγε, κοίταξε, αν αυτός υποφέρει, μα υποφέρει για κάποιες προηγούμενες, σε μια προηγούμενη του ζωή, ατασταλίες, έχει καρμικές, όπως λέμε, εκκρεμότητες. Και αυτές σε αυτή τη ζωή θα τις πληρώσει. Άρα επομένως, αν αυτός είναι άρρωστος, αν αυτός ταλαιπωρείται ή πονάει, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του κάρματος. Υπάρχει ένας νόμος λοιπόν ανταπόδοσης που ξεπληρώνει, αν θέλετε, το παλιό του το χρέος. Έδινε μια ερμηνεία λοιπόν στην πραγματικότητα του κόσμου. Συγχρόνως άνοιγε ένα δεύτερο παράθυρο. Δεν μπορούσε να ερμηνεύσει αλλιώς τα πράγματα παρά αν δεχόταν την ιδέα της μετενσάρκωσης. Γιατί, λέω, αυτό που είμαι σήμερα οφείλεται στις πράξεις μιας προηγούμενης ζωής. Και αυτό που θα κάνω σήμερα, στην ουσία, θα ορίσει, θα περιγράψει και θα καθορίσει μια επόμενη μου ζωή. Επομένως, μπήκε μαζί με αυτό το δόγμα και η ιδέα της μετενσάρκωσης. Βέβαια, αυτά με μια έτσι πρόχειρη ματιά φαίνονται πάρα πολύ απλά. Δεν είναι έτσι, γιατί δημιουργούν αυτόματα, ακόμη και για τη σκέψη στην Ανατολική, ένα σωρό αδιέξοδα. Να σας πω μερικά. Αν δεχτεί κάποιος λοιπόν αυτό το νόμο, σημαίνει ότι αν έχει μία κολλασμένη ζωή, τότε θα πέσει, αφού ο νόμος αυτός καλύπτει κάθε ύπαρξη, σε μία επόμενη επαναγέννηση στην κατηγορία ενός ζώου. Ωραία. Ποιες επομένως θα είναι οι ηθικές πράξεις που θα πρέπει ένα ζώο να εκτελέσει, ούτως ώστε σε μία επαναγέννηση προσεχή να μπορέσει να επανέλθει στην κατηγορία του ανθρώπου? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί να δοθεί απάντηση, όπως καταλαβαίνετε. Ένα δεύτερο ερώτημα. Χάνει αυτό που λέμε ενεργός αγάπη και ελεημοσύνη οποιοδήποτε νόημα? Διότι για έναν πιστό Ινδό, αυτός ο οποίος σήμερα πονάει και υποφέρει, στην ουσία τι κάνει? Ξεπληρώνει το καρμικό του χρέος. Άρα εσύ δεν έχεις καμία και κανένα ενδιαφέρον και καμία υποχρέωση να στραφείς, να τον βοηθήσεις, να τον περιθάλψεις. Ξέρετε, η παραβολή του καλού Σαμαρίτου δεν θα έχει κανένα νόημα και δεν έχει κανένα νόημα για έναν πιστό Ινδό. Πες του, να έχει κουράγιο, να χαίρεται με την ιδέα ότι κάποιο χρέος φεύγει, αλλά δεν έχει νόημα να το σταθείς δίπλα του, να τον βοηθήσεις, να τον πάρεις, να τον περιθάλψεις. Άρα λοιπόν υπάρχει μέσα στο πλαίσιο και στο πνεύμα της άρνησης της αξίας αυτής της ζωής μια πρώτη δυσκολία. Μα εάν εγώ τον βοηθήσω, μήπως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης του καρμικής καλής πράξης που έφερε μένα στον δρόμο όταν τον βοηθήσω? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μπλέξει κανείς με αυτές τις ιδέες δεν μπορεί να έχει κανένα λογικό οικοδόμημα. Η σκέψη της Ανατολής επίσης την ίδια εποχή, όπως αναφέρουν τα ιερά του βιβλία οι Ουπανισάδες, αναφέρει για πρώτη φορά και μια καινούργια ιδέα που συνδέεται άμεσα με το κάρμα. Ποια ιδέα είναι αυτή? Της ενότητος των πάντων. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μια συμπαντική ψυχή, η οποία υπάρχει σε όλο το σύμπαν, αλλά και σε κάθε μια ύπαρξη. Υπάρχει λοιπόν αυτό που θα λέγαμε θεϊκό στοιχείο μέσα σε κάθε μια ύπαρξη. Άρα λοιπόν, κάθε άνθρωπος έχει μέσα το θερμικό, το θεϊκό στοιχείο. Μια τέτοια άποψη επίσης καταργεί πάθε έννοια ηθικής τιμωρίας ή επένου στη ζωή. Διότι ο Θεός έναν γεγονός ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Αν επομένως ο καθένας από εμάς είναι Θεός, τότε δεν έχει νόημα ηθική, τότε δεν έχει νόημα η τιμωρία. Δεν υπάρχει αμαρτία. Και βέβαια δεν υπάρχει κόλαση. Πάλι μια τέτοια θέση δημιουργεί μια ολόκληρη σειρά από ηθικά προβλήματα. Δυσεπίλυτα. Θα μου πείτε όμως, από όσα έτσι εν συντομία είπαμε, ότι αυτή η σκέψη είναι τελείως έξω από τις χριστιανικές αντιλήψεις. Διότι εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός δημιουργός, ο οποίος έπλασε το σύμπαν, έπλασε και τον άνθρωπο. Δεν περιέχεται όμως ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι μια θέση η οποία είναι τελείως ξεκάθαρη και πρέπει να είναι στον καθέναν από εμάς. Γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νόμο. Τον έδωσε όμως με ένα τελείως διαφορετικό σκοπό και χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, ας μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στο κάρμα και στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεδομένου ότι πουθενά ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει ότι ύστερα από αυτή τη ζωή θα σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν λέει πουθενά ότι ανάλογα με τις πράξεις σου θα επανέλθεις στη ζωή και επομένως με τις πολλές επαναγεννήσεις σου θα έχεις την δυνατότητα να εκπαιδευτείς τρόπον την άστη ζωή και επομένως να μην χαθείς. Άρα ο νόμος του κάρμα είναι έξω και πολύ μακριά και από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που δεν είχε παρά μόνο ένα χαρακτήρα. Να δείξει τον κάθε άνθρωπο της εποχής αυτής τα ηθικά του διλήμματα και αδιέξοδα. Διότι ο άνθρωπος πάντα ένιωθε την ανάγκη να πράξει το καλό, όμως θα δυνατούσε. Πάντα ένιωθε την ανάγκη να αποφύγει το κακό, όμως δεν μπορούσε. Και να προετοιμαστεί επομένως ο κόσμος, γιατί? Για την άφρηξη του Ιησού Χριστού, του Μεσσία. Αυτός είναι ο νόμος λοιπόν, αυτό είναι το νόημα του Μωσαϊκού νόμου και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με το κάρμα. Που όπως σας είπα, δεν δέχεται κόλαση, δεν δέχεται θάνατο, δεν δέχεται τίποτα. Αιώνιο θάνατο. Άρα, με αυτά τα λίγα που λέμε, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι, μια θρησκευτική αντίληψη έξω από τη χριστιανική. Άρα, πώς μπορεί μια τέτοια αντίληψη να είναι εχθρική ή να είναι, αν θέλετε, και επικίνδυνη για τις δικές μας τις χριστιανικές αρχές? Από το 1960 ζει η ανθρωπότητα ολόκληρη την πλημμυρίδα νέων θεωριών και απόψεων που μπορούμε να τους βάλουμε τον γενικό τίτλο «Νέα εποχή». Στόχος είναι ένας μεταλλαγμένος χριστιανισμός. Ένας χριστιανισμός χωρίς Χριστό. Διότι ο στόχος της νέας εποχής είναι να μηδενίσει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία το έργο πάνω στο σταυρό του Ιησού. Και επομένως να αποκόψει τον άνθρωπο οριστικά από το Θεό. Το κίνημα λοιπόν της νέας εποχής παίρνει δάνεια. Από πού? Από τη σκέψη της Ανατολής. Δανείζεται λοιπόν αυτό το δόγμα του κάρμα της μετενσάρκωσης και το εμφανίζει, αν θέλετε, και σαν χριστιανική αντίληψη. Λέει λοιπόν, και υπάρχουν κύκλοι ήδη στην Αθήνα, εγώ είχα την τύχη ατυχία, αν θέλετε, πέστε, να συναντήσω ένα άτομο που συμμετέχει σε ένα τέτοιο κύκλο. Είναι μια κυρία η οποία πιστεύει ότι είναι χριστιανή, πηγαίνει στην εκκλησία, εν τούτη σε κάποιους κύκλους συζητούν και αναλύουν πώς μέσα στη χριστιανική ζωή εισέρχεται το κάρμα. Πιστεύει στη μετεμψύχωση και πιστεύει και σε πράγματα που είναι έξω τελείως από τη χριστιανική πίστη. Υπάρχουν δε πάρα πολλά βιβλία στην ελληνική γλώσσα σήμερα που ακριβώς ορίζουν, περιγράφουν αυτόν τον μεταλλαγμένο χριστιανισμό. Λένε λοιπόν, η θεολογία τους ποια είναι? Η θεολογία τους είναι η εξής. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Του έδωσε την πλήρη ελευθερία και το αυτεξούσιο. Δεν υπάρχει εχθρός, δεν υπάρχει πτώσης. Απλώς, μέσα στο αυτεξούσιο ο άνθρωπος έκανε κακή χρήση, αν θέλετε, και απομακρύνθηκε από το Θεό. Αυτό, επομένως, που σήμερα η ανθρωπότητα ζει είναι απομάκρυνσης από το Θεό. Δεν υπάρχει αμαρτία και ένας Θεός αγαθός δεν μπορεί ποτέ να καταδικάσει τον άνθρωπο σε αιώνιο θάνατο. Άρα, λοιπόν, ο Θεός μέσα στην αγαθότητά Του τι δίνει? Δίνει την δυνατότητα, αν θέλετε, στον άνθρωπο μέσα από επανειλημμένες επαναγεννήσεις να περάσει από αυτό το σχολείο που λέγεται ζωή, να γεννηθεί μια φορά σαν άντρας, να γεννηθεί μια φορά σαν γυναίκα, πλούσιος, ιερέας, φτωχός, στραβός, κουτσός, και μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες να προχωρήσει ο άνθρωπος προς την ενθέωσή του. Αυτό είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής. Βέβαια, για έναν χριστιανό που έχει διαβάσει το Λόγο του Θεού, που γνωρίζει τι έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όλα αυτά τα πράγματα είναι τουλάχιστον αφελή, ανόητα, ψεύτικα και κακοήθη. Λένε λοιπόν ότι, επειδή πάλι προσπαθούν να εξηγήσουν το τι σήμερα συμβαίνει στον κόσμο. Και εάν άνθρωποι λοιπόν μέσα από τόσες επαναγεννήσεις είχαν γίνει καλύτεροι, γιατί αυτή η πρόοδος δεν φαίνεται στο σημερινό κόσμο? Λένε επομένως ότι χρειάζεται να κάνουμε 84.000 επαναγεννήσεις για να ολοκληρώσουμε τον πλήρη κύκλο. Και ότι τώρα οι πρώτοι άνθρωποι της δημιουργίας φτάνουν στο στάδιο της τελείωσης. Βλακίες. Εμείς οι χριστιανοί γνωρίζουμε τι έκανε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τι έκανε? Πήρε το βάρος των αμαρτιών του καθενός από μας. Πλήρωσε ο ίδιος το χρέος μας. Και έρχεται και μας χαρίζει τι πράγμα? Την αιώνια σωτηρία. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν ήμασταν ακόμη ασθενείς, ο Χριστός απέθανε τον ορισμένο χρόνο υπέρ του ασεβούς. Για μας λοιπόν τους ασεβείς πέθανε ο Χριστός. Γιατί? Για να μας σώσει. Και αυτή τη σωτηρία την προσφέρει δωρεάν στον καθέναν από εμάς. Είναι δυνατόν κανείς να είναι τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι μετά από 80.000 επαναγεννήσεις θα έχει πλέον οριμάσει και επομένως δεν έχει ανάγκη και μπορεί να πει στον Χριστό: όχι, ευχαριστώ, δεν δέχομαι τη δωρεά της χάριτος? Πρέπει να, όπως σας είπα, τουλάχιστον ανόητος. Το ρίσκο είναι τρομακτικό. Μετά, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μία αναγέννηση άνωθεν. Δεν μας λέει επομένως ότι ο άνθρωπος θα επαναγεννηθεί σε μία σάρκα πλέον πάλι από την αρχή και θα περάσει πάλι μία ολόκληρη πορεία μέσα στην ανθρωπότητα. Μας λέει ότι πρόκειται για ένα μυστήριο που γίνεται μόνο από το Θεό μέσα μας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μόνο ένα πράγμα. Ένα απλό βήμα. Να του πούμε ένα ευχαριστώ και να δεχθούμε τις πλούσιες ευλογίες του και τη δωρεά του. Χρειάζεται να μπούμε στις περιπέτειες ενός σχολείου που θα κρατήσει χιλιάδες, δεκάδες, χιλιάδες χρόνια για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι? Πιστεύει κανένας σας ότι μπορούμε με τις δικές μας τις δυνάμεις να αλλάξουμε τον χαρακτήρα μας και πραγματικά να γίνουμε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός? Άλλωστε, ο Λόγος του Θεού για αυτόν που θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον νόμο δεν λέει, δεν μιλάει για ένα ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων, διότι αν μιλήσουμε για ένα ισοζύγιο, ξέρετε, πολλές πονηρές σκέψεις θα περάσουν στο μυαλό μας. Είχα την ατυχία κάποτε να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο ο οποίος στη ζωή του εφάρμοζε ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων. Λοιπόν, αυτός έκλεψε μια τεράστια περιουσία, αλλά έφτιαξε και ένα ναό. Ένα ναό Σαλαμίνα. Με δικά του χρήματα ανεχτισμένος ο ναός αυτός. Και λέει, εγώ έκλεψα πάρα πολλά, το δέκατό μου το έδωσα και έφτιαξα μια εκκλησία, άρα επομένως, αν δούμε το ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων, εγώ έναντι του Θεού είμαι τακτοποιημένος. Λοιπόν, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ακόμη και μία αμαρτία να έχουμε κάνει, είναι η πόρτα του ουρανού κλεισμένη. Ποιος λοιπόν από εμάς θα τολμήσει ποτέ να ζητήσει να κριθεί υπό τον νόμο, να τεθεί υπό τον νόμο όταν έχει τι? Την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Η θεωρία του κάρμα είναι ανοίξει στο βαρύ πυροβολικό του εχθρού. Στόχο έχει μόνο ένα πράγμα, τον Ιησού και τη δωρεά της χάριτος. Αντικειμενικός σκοπός είναι να μας αποκόψει από τον Χριστό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτός ο οποίος αποκόπτεται από τον Χριστό δεν μπορεί να έχει ζωή αιώνιο. Ο Χριστός τι μας είπε? Ένα πράγμα. Δώστε μου την καρδιά σας και εγώ θα την αλλάξω. Εγώ θα τη φτιάξω έτσι όπως την θέλει ο Πατέρας. Η δικαιοσύνη η δική μας στα μάτια του Θεού είναι ένα ρυπαρό ένδυμα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος από εμάς να μπορεί να ισχυριστεί ότι θα σταθεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού και θα μπορεί να του πει μέσα στην περηφάνεια του: μα εγώ έκανα αυτό που μου είχες πει. Είναι τουλάχιστον ανόητο και αφελές. Ζούμε όμως έναν κόσμο που υπάρχει πάρα πολύ σύγχυση. Εμείς μέσα από την πίστη μας στο Θεό, και αυτή είναι η πίστη, είναι η οποία μας χαρίζει τη δωρεά και τη σωτηρία την αιώνια, Δεν ζητάει τίποτε άλλο. Η πίστη μας είναι το εισιτήριο. Το όχημα είναι η χάρις. Για να πάμε στον ουρανό. Οδηγός το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μα είμαι αδύνατος. Μα και η πίστη μου δεν είναι πολύ ισχυρή. Μα και η μετάνοιά μου δεν είναι πολύ ισχυρή. Άνθρωπέ μου, φίλε μου καλέ, δεν είναι θέμα δικό σου. Εσύ μόνο ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Εσύ, καθώς πεσμένος, χτυπημένος από τον εχθρό, είσαι στο καναβάτσο που λέμε. Ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Να του πεις θέλω. Θέλω να σε γνωρίσω, Κύριε, και να έρθει η ζωή μου. Τα άλλα άφησε τα. Είναι έργο δικό του. Μα πώς γίνεται αυτό? Δώσε την καρδιά στο Θεό, ο Θεός θα σε βοτήσει. Θα το μάθεις. Δεν μου λέτε, αν βουλιάζει ένα πλοίο και αν ο καπετάνιος πει όλοι στις σωσίβες λέμβους, αυτή τη στιγμή θα ζητήσετε από τον καπετάνιο να σας κάνει ανάλυση ποια είναι η ταχύτητα με την οποία θα βυθίζετε το πλοίο, πόσο είναι το πιθανό το άνοιγμα, το ρήγμα που έχει, σε πόση ώρα θα βουλιάξει και αν μπορείτε να ρίξετε φορτία και να αλαφρώσετε το φορτίο και επομένως. Όχι βέβαια, δεν θα κάνετε κάτι τέτοιο, θα είναι αφελές και ανόητο. Αν σε ένα σεισμό το σπίτι σας κρυθεί πως είναι ακατάλληλο και σας πούνε εγκαταλείψτε το αμέσως και βγείτε να σωθείτε, εσείς θα ζητήσετε το μηχανικό που σας χαράζει ένα κόκκινο που σημαίνει ότι το σπίτι σας είναι κατάλληλο, θα του ζητήσετε να σας δώσει στατική πρώτα μελέτη, να τη μελετήσετε, να τη γνωρίσετε και μετά να φύγετε ή θα τρέξετε αμέσως να σωθείτε. Αυτό λοιπόν, το τρέξιμο προς τον Ιησού Χριστό, αυτή η ανταπόκρισή μας στο απλωμένο χέρι του Ιησού, αυτό είναι που προσπαθεί η νέα εποχή και ο εχθρός να μας κόψει. Και μην ξεχνάτε, ο Ιησούς για τη σωτηρία μας ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Δεύτερη φορά να τον αρνηθείς, μια δεύτερη ανταρσία, ένα όχι σε ένα τέτοιο τρομακτικά, ένα τέτοιο περίφημο, ένα τέτοιο μεγαλειώδες έργο, ένα δεύτερο όχι, μια δεύτερη ανταρσία. Καταλαβαίνετε πόσο θα λυπήσει το Θεό, αλλά και πόσο θα μας κατατάξει πλέον στην κατηγορία των αμετανόητων εχθρών του Ιησού. Μη γέννητο. Καρδιά μας έχει δοθεί στο Χριστό. Ο Λόγος Του είναι η καθημερινή μας τροφή. Γνωρίζοντας το Λόγο Του, έχοντας πίστη και μια σχέση ζωντανή με τον Αναστημένο Χριστό, ένα είναι σίγουρο. Ο εχθρός, εμάς τουλάχιστον, δεν πρόκειται να μας παραπλανήσει. Ό,τι μεθοδίες να ακολουθήσει, όσα σοφίσματα να βρει, όσα πράγματα και να υπόσχεται και να λέει. Εμείς ξέρουμε πως πρόκειται για έναν εχθρό της ψυχής μας, είναι ανθρωποκτόνος, είναι για πάντα νικημένος και ότι εμείς την καρδιά μας την έχουμε δώσει στον Χριστό. Ας μείνουμε λοιπόν για πάντα σταθεροί στην πίστη μας. Αμήν. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις...
1: Παιδιά, αν κάποιος έχει ερωτήσεις και θέλει να τις απευθύνει στον αδερφό, υπάρχει και μικρόφωνο ασύρματο που μπορεί να κινηθεί. Βασίλη, λίγο δυνατά όμως παρακαλώ, γιατί την ακούνε όλοι. Περίμενε, έρχεται το μικροφωνάκι.
2: Στο απολογητικό μέρος της ομιλίας, τρεις αλυσιδωτές ερωτήσεις. Αν θέλετε, απαντήστε μόνο τη μία. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κοσμολογική θεωρία της ανατολικής αυτής προσέγγισης του κόσμου. Δηλαδή, απαντάνε στο θεμελιώδες ερώτημα πώς ήρθαμε εδώ πέρα.
0: Καταρχήν, γιατί είναι ανατολική σκέψη, δεν υπάρχει νόημα στην ιστορία. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Υπάρχουν μόνο αλλεπάλληλοι κύκλοι μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό και η φιλοσοφία της ιστορίας είναι ένα αντικείμενο γνωστικό, το οποίο δεν απασχολεί όσους ασχολούνται με την ανατολική σκέψη. Πιστεύει λοιπόν ότι υπάρχουν κύκλοι που οι άνθρωποι επανέρχονται. Και η αιτία μιας νέας, ενός νέου ξεκινήματος είναι το κάρμα, όχι μόνο το ατομικό, αλλά το εθνικό και το κοσμικό ολόκληρο κάρμα που γίνεται αιτία ενός καινούριου ξεκινήματος. Αυτή είναι η αντίληψή τους.
2: Να κάνω και τις άλλες δύο και άμα έχεις άλλη ερώτηση, μην απαντήσετε δηλαδή. Η πρώτη είναι κατά πόσο είναι δυνατό τη στιγμή που δεν έχουμε εμείς κάποιο μηχανισμό που να θυμόμαστε τις πράξεις της προηγούμενης ζωής των προηγούμενων ζώων μας, να τις αφομοιώσουμε και να πορευτούμε προς την τελειότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και η τρίτη είναι...
0: Να απαντήσω σε αυτήν. Λοιπόν, καταρχήν λένε ότι οι πράξεις μας είναι γραμμένες στα λεγόμενα ακασικά αρχεία, στα οποία ο άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση παρά μόνο μερικοί μεγάλοι μύστες. Λένε ότι ο χρόνος ανάμεσα σε μια ζωή και στην επαναγέννηση, μαζί με αυτούς που ονομάζουν αρχές του υπερβατικού κόσμου και δασκάλους, ο μαθητευόμενος του αναλύονται τα λάθη της ζωής του και συναποφασίζουν μαζί ποια θα είναι η μορφή της νέας του επαναγέννησης. Εάν την αποδεχθεί, με αυτή την μορφή επανέρχεται. Αν δεν την αποδεχθεί και ζητάει κάτι τελείως δικό του, τότε θα επανέλθει στη ζωή με προσωπικά υψηλότερα ρίσκα, με μεγαλύτερες καρμικές, όπως λένε, επιβαρύνσεις. Τώρα μου πείτε, και ποιος θα ξέρει αυτά και ποιος τα λέει αυτά πράγματα? Λένε ότι τη γνώση αυτή την αποκτούν με υπερβατικό τρόπο, με τον τρόπο της τυφλής γραφής, όπως ξέρετε, όπως θα έχετε ίσως ακούσει, που διάφορα πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου τους υπαγορεύουν ορισμένα πράγματα, ορισμένες απόψεις και ορισμένες θεωρίες. Δεν θυμάται κανείς, λένε πως δεν είναι απαραίτητο να θυμηθείς, απλώς όταν έχεις έναν πόνο και ταλαιπωρία στη ζωή σου, να σε παρηγορεί η ιδέα ότι εντάξει, κάποιο αυτή τη στιγμή χρέος μου το σβήνω. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό και σκεφτείτε τι χαρίζει τον καθένα από εμάς ο Χριστός. Όλα τα σβήνει, τα ρίχνει πίσω και τα ξεχνάει.
2: Η τρίτη είναι, από ό,τι κατάλαβα, αυτή η θεία δύναμη που είναι μέσα σε όλα και αυτά δεν έχει δικιά της βούληση, έτσι δεν είναι?
0: Η θεία δύναμη, αν έχει.
2: Αυτή η θεία δύναμη που τα διέπει όλα και είναι μέσα σε όλα, δεν έχει βούληση προσωπική, δεν είναι προσωπικότητα. Από τη στιγμή που δεν είναι προσωπικότητα, ποιος ορίζει τον ηθικό κανόνα με βάση τον οποίο χωρίζονται σε καλά και αρνητικά πράγματα οι πράξεις μας? Αυτά.
0: Λοιπόν, καταλήγει στον κλασικό, γιατί ο Ινδουισμός είναι γεμάτος αιρέσεις με όλες τις πιθανές και απίθανες απόψεις συγκεντρωμένες. Αλλά στον κλασικό Ινδουισμό υπάρχει μια τριαδική θεότητα, το Μπράχμαν, με τρεις όψεις, τρεις θεότητες. Το Μπράχμα, ο οποίος είναι ο Θεός δημιουργός, ο Βισνού, ο οποίος είναι ο Θεός συντηρητής, και ο Σίβα, ο Θεός της καταστροφής. Άρα αναγνωρίζουν μια τέτοια θεότητα. Φυσικά υπάρχουν και αιρέσεις οι οποίες δέχονται μια απρόσωπη πρωταρχική αιτία. Και τότε λένε, όπως είναι και ο Βουδισμός παραδείγματος χάρη, ότι όπως στη φύση λειτουργούν όλα νομοτελειακά, έτσι έχει τεθεί και το κάρμα. Μάλιστα.
3: Ο Μπράχμα, ο Σίβα και ο Βισνού, ο Θεός της δημιουργίας, ο Θεός της καταστροφής, ο Θεός της αναδημιουργίας, θέσεις, αντίθεσης, σύνθεση, αρχικά ήταν το Μπράχμα, το Σίβα, το Βισνού. Δηλαδή, το φαινόμενο της δημιουργίας μέσα στον κόσμο, της καταστροφής των πραγμάτων και της αναδημιουργίας μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο βλέπουμε στη φύση. Το χειμώνα, την άνοιξη, δημιουργούνται. Το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, στην αρχή υπάρχει μια αντίθεση. Το χειμώνα πεθαίνουν και ξανά πάλι δημιουργούνται. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το οποίο ήταν καθαρά φυσικό, έφτασε να γίνει τριαδικό. Και μιλάνε για τον τριαδικό θεό αυτών των Ινδουιστών, ναι, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας τριαδικό θεό, ο οποίος είναι ο αιωνίος υπάρχον, ουδέποτε ήταν το Μπράχμα, το Σίβα, δηλαδή η δημιουργία, η καταστροφή, η ανασύνθεση, ήταν πάντοτε ο αιώνιος θεός, ο οποίος όμως αποκαλύπτει τον εαυτόν του ότι είναι τριάς προσώπων που μετέχουν της ίδιας ουσίας. Καθόν τρόπον και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εικόν του Θεού, είναι τριαδικός. Έχει το ηχό του, το λόγο του, το πνεύμα του. Με μόνη τη διαφορά ότι στο Θεό αυτά τα στοιχεία, το εγώ, ο λόγος του που γεννάται από τα βάθη του, τον ερμηνεύει, τον αποκαλύπτει και δημιουργεί, είναι ποιητικός λόγος, και το πνεύμα που αποτελεί τη σύνθεση, αποτελούν προσωπικότητες παρά τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού υπ' αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Καλώς, άλλη ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Νομίζω ότι η τέχνη και ιδιαίτερα ο κινηματογράφος είναι φοβερά επηρεασμένες από αυτές τις ιδέες. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Δηλαδή, τώρα τελευταία για κάποιο λόγο είδα τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το κοιτάω σε δικιά μου χρονική στιγμή. Μάλιστα. Και βλέπω, δεν ξέρω αν την έχετε δει αυτή την ταινία. Είναι φοβερά επηρεασμένη από τέτοια πράγματα.
0: Κοιτάξτε. Ζούμε μια εποχή που το παράδοξο, το μη νορμάλ, το αφύσικο, εισέρχεται μέσα στη ζωή μας. Και αυτό για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα να δεχθεί αυτό που ονομάζουν πολλοί μεταλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης, διεύρυνση του συνειδησιακού μας πεδίου. Βεβαίως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Είναι μέσα στα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα η νέα εποχή για να επηρεάζει, να αγγίζει τους ανθρώπους, να επηρεάζει τους ανθρώπους και να τους αλλάζει πραγματικά γνώμες και να τους προετοιμάζει για αυτό που στην ουσία είναι άσχημο, σκληρό και αφύσικο. Ο άνθρωπος γίνεται μια προσπάθεια να εξοικειωθεί με καταστάσεις οι οποίες είναι μακριά από την δική του φύση. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα βρίσκονται και όλες αυτές οι ταινίες οι οποίες αναφέρατε, Άρχοντας των Δακτυλιδιών και πολλά άλλα φίλμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά? Θα δώσει.
4: Μόλις μας αναλύσατε την έννοια της θεότητας αυτής, της τριαδικής, αλλά δεν απαντήσαμε τελικά στην ερώτηση το καλό και το κακό. Πώς ορίζετε το...
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, και κατά τη νέα εποχή, αλλά και κατά τους Ινδοϊστές, το πρόβλημα στην ανθρωπότητα σήμερα είναι ένα. Είναι η άγνοια του γεγονότος ότι είμαστε οι ίδιοι θεοί. Ότι μέσα μας υπάρχει το θεϊκό στοιχείο. Άρα, κακό δεν υπάρχει, αντικειμενικά κακό δεν υπάρχει, μέσα στην ελευθερία μας απλώς απομακρυνθήκαμε από το Θεό. Πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει? Με έναν τρόπο. Να γνωρίσουμε το θεϊκό στοιχείο που έχουμε μέσα. Αυτό που ονομάζουν εσωτερικό εαυτό ή ανώτερο εαυτό. Να κάνουμε λοιπόν ένα μυστικιστικό ταξίδι προς τα εσωτερικά μας, να συναντήσουμε την μέσα μας υπάρχουσα θεότητα. Οπότε τι θα γίνει? Θα φωτιστούμε. Άρα λοιπόν ο στόχος και ο σκοπός είναι πώς κανείς θα φτάσει στη φώτιση. Αυτό που συμβαίνει στον κόσμο συμβαίνει λόγω της άγνοιας και όχι λόγω της αντικειμενικής ύπαρξης κάποιου πράγματος που είναι κακό αφεαυτού και ορίζεται ή κατευθύνεται από μια ευφυή σκοτεινή δύναμη την οποία εμείς έχουμε ονομάσει και ξέρουμε πως είναι ο εχθρός των ψυχών μας, ο Σατανάς. Άρα λοιπόν το όλο πρόβλημα είναι άγνοια. Γι' αυτό και λένε ότι επειδή αν το πρόβλημα είναι άγνοια, δεν υπάρχει μια περίπτωση μέσα σε μια ζωή ένας άνθρωπος να μην φωτιστεί, στη διάρκεια μιας ζωής να μην φωτιστεί. Κάποιος μπορεί να πεθάνει πολύ μικρός. Άρα δεν φωτίστηκε. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Να του ξαναδοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και μια τρίτη ευκαιρία και μια τέταρτη ευκαιρία μέσα από τις πολλές επαναγεννήσεις. Τι γίνεται? Κανείς φτάνει στο σημείο να γνωρίσει και να φωτίσει. Μάλιστα εδώ αν μου επιτρέψει ο αδελφός Θάνος. Ήτανε κάποτε δικό μου πιστεύω αυτή η θεωρία που σας ανέτυξα πριν από λίγη ώρα. Και θυμάμαι τον αδελφό τον Θάνο, είχαμε μια συζήτηση στην οποία εγώ προσπαθούσα να τον πείσω ότι ο Θεός για τον οποίο μου μιλούσε ο Θάνος είναι άδικος, σκληρός και απαράδεκτος για μένα. Διότι εγώ του λέω για να μάθω γράμματα δεν πήγα μια μέρα σχολείο, πήγα πάρα πολλές μέρες σχολείο για να μορφωθώ. Επομένως, γιατί ο Θεός να μου δίνει μία μόνη ευκαιρία? Άρα ο Θεός σου είναι άδικος. Βέβαια, με τη βοήθειά του, με τις προσευχές του και με τις προσευχές άλλων αδερφών και πάνω απ' όλα βέβαια με τη βοήθεια του Θεού, γιατί η καρδιά μου τον Θεό ζητούσε, κατάλαβα κάτι πάρα πολύ απλό. Ποιο? Πώς δίνεται η σωτηρία? Δεν είχα καταλάβει τη χάρη. Και εφόσον δεν είχα καταλάβει τη χάρη, θεωρούσα πως είναι ένα έργο δύσκολο, βαρύ και εν πάση περιπτώσει σκληρό. Επειδή εγώ δεν το κατάλαβα, να πρέπει να τιμωρηθώ στην αιωνιότητα γι' αυτό. Καταλάβατε? Και εκεί είναι η παγίδα στην οποία πέφτουν πάρα πολλοί σήμερα χριστιανοί ή κατ' όνομα, αν θέλετε, χριστιανοί. Όταν πάει και τους πει κάποιος, μα έλα εδώ βρε άνθρωπε μου, είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει να στείλει τον άνθρωπο στο απότερο πυρ στο εξώτερο πύρ. Όχι, θα του δώσει κι άλλες ευκαιρίες. Δεν έχει ο άνθρωπος ερμηνεύσει σωστά τη βίβλο. Υπάρχουν, λένε, η νέα εποχή. Το λάθος οφείλεται στη μετάφραση των 70. Υπάρχει και μια άλλη αποκάλυψη, η οποία συνεχίζεται και στις μέρες μας. Μια αποκάλυψη από τον εχθρό. Καταλάβατε ποια είναι παγίδα. Γι' αυτό ήθελα το θέμα να είναι κάρμα και χάρης. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε κάτω από τη σκέπη της χάριτος, δεν έχουμε ανάγκη από καμία δεύτερη ζωή, από καμία άλλη εμπειρία. Τι θα μας δώσει μια άλλη εμπειρία? Άλλη μια φορά πόνο, άλλη μια φορά περιπέτεια? Όχι. Ήρθαμε για να επιλέξουμε, να κάνουμε μια πράξη, μια απόφαση επιλογής. Να πούμε, δίνω την καρδιά μου στο Θεό ή δεν τη δίνω. Είμαι ελεύθερος να τα αποφασίσω και να το κάνω. Από τη στιγμή λοιπόν που δώσω την καρδιά μου στο Θεό, τελείωσε. Τα πάντα έχουν ρυθμιστεί. Τα άλλα είναι έργο δικό του. Μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πιστό και στο Θεό, αρχίζει ο άνθρωπος και αλλάζει. Και η αλλαγή αυτή είναι από το Θεό, δεν είναι από μένα. Δεν είναι έργο δικό μου. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Το έργο του Θεού δεν είναι έργο δικό μου. Ενώ στην αυτοδικαίωση, τι ισχυρίζομαι και τι λέω? Όχι. Δεν δέχομαι τη χάρη σου. Εγώ θα αλλάξω τον εαυτό μου μόνο μου. Για φανταστείτε να χρωστάει ένας από εσάς, ας πούμε, ένα ποσό, 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και να έρθει να του πει κάποιος, άστο, στο χάρισα το χρέος σου. Και να πει, α, όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα δουλέψω. Θα δουλέψω τόσο σκληρά και τόσο και θα κάνω αποταμίευση που θα μπορέσω να πληρώσω το ποσό. Γιατί? Και αν δεν τα καταφέρεις, αυτό σου λέω, στοιχειώδης λογική αν υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να πει όχι. Τι, σε ένα απλωμένο χέρι, μάλιστα τρυπημένο και ταλαιπωρημένο, από την αγάπη του για μένα. Κάποια άλλη παρατήρηση, ερώτηση? Ναι. Ορίστε.
5: Ναι, όμως ποιες πράξεις καθορίζουν αυτό το ισογείο?
0: Το ισογείο που λέμε καλών και κακών πράξεων.
5: Ναι.
0: Η βασική πράξη, η βασική άποψη, γιατί ανάλογα με τις διάφορες αιρέσεις, οι απόψεις είναι και διαφορετικές, άλλο ένα αδύνατο σημείο, είναι ότι είναι η αρχή στην ειδική σκέψη, είναι η αρχή της μη βίας, αυτό που λέγεται αχίμσα, της μη αφαίρεσης ζωής, που φτάνει βέβαια σε βουδιστικούς κύκλους, στο τελείως εξτρέμ, αν δω μέσα σε ένα ποτήρι που πάνε νερό ένα κουνουπάκι, να προσπαθήσω να το αφαιρέσω με τέτοιο απαλό τρόπο ώστε να μην το βλάψω, γιατί αν το βλάψω πιθανόν μια ψυχή να την ταλαιπωρώ ή να τη φωνεύσω, εντάξει, σε τέτοιες ακρότητες, μέχρι τις, αυτός που σας είπα, της μη ενεργούς αγάπης, της παθητικής αγάπης, της παθητικής ελεημοσύνης. Στον Πάσχοντα στέκομαι δίπλα του και τον παρηγορώ με λόγια, αλλά μόνο με λόγια. Τον αφήνω να πληρώσει τις υποχρεώσεις, τις καρμικές. Βέβαια, η νέα εποχή, επειδή καταλαβαίνει ότι τέτοιες απόψεις είναι τελείως ξεπερασμένες, βάζει έναν ηθικό κώδικα. Και τον ηθικό κώδικα, αν θέλετε, και τον χριστιανισμό. Τον δικό μας τον ηθικό κώδικα. Ποιος από εσάς μπορεί να ισχυριστεί ότι ο κώδικας των χριστιανικών αρχών μακριά από τον Χριστό έχει οποιαδήποτε αξία? Καμία δεν έχει. Γι' αυτό θα δείτε σήμερα και στην ιστορία μέσα χριστιανικές χώρες να συμμετέχουν σε άδικους πολέμους, χριστιανούς στο όνομα της πίστης τους να φωνεύουν άλλους. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία. Ο χριστιανισμός είναι μια προσωπική σχέση του καθενός μας με τον ζωντανό Χριστό. Και επομένως δεν χωράνε εκεί μέσα ούτε φανατισμοί, ούτε βίες, ούτε τίποτα άλλο. Άρα και οι χριστιανικές αρχές μακριά από τον Χριστό δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούν και αυτές στην αιώνια απώλεια και στο θάνατο.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον αδερφό για την διακονία του, τον κόπο που έχει κάνει. Παρακαλώ.
3: Θα ήθελες, Γρηγόρη, να μας πεις αυτό το φαινόμενο, οι τάσεις πολλών πολιτικών οι οποίοι εμφανίζονται και σαν να φέρνουν ένα καινούριο μήνυμα στον κόσμο με το να μιλάνε συνεχώς για νέα εποχή. Πολιτικοί λένε νέα εποχή έρχεται, νέα εποχή, και ήδη η νέα εποχή βέβαια ομιλεί ότι μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο όχι αυτή των νυχτίων που ήταν ναι. ο Ιησούς, αλλά...
6: Του υδροχώου.
3: Και μιλάνε πάρα πολύ πολιτικοί για τη νέα εποχή. Το έχεις προσέξει αυτό το σημείο. Και υπάρχουν και δικοί μας δηλαδή πολιτικοί στην Ελλάδα. Ναι. Είναι επηρεασμένοι άραγε από τη νέα εποχή, η οποία έχει μια παγκόσμια εμβέλεια και
6: κοιτάξτε,
3: επιρροή.
6: Η νέα εποχή, το μήνυμα το οποίο δίνει στον άνθρωπο με την πρώτη ματιά φαίνεται πάρα πολύ παρηγορητικό, διότι λέει ότι τον απαλλάσσει από το βάρος των αμαρτιών, από το βάρος των ταλαιπωριών, του δίνει μια καινούρια, μια πιο σύγχρονη αντίληψη του κόσμου. Αυτή η αντίληψη οπωσδήποτε στις διάφορες πολιτικές ελίτ, οι οποίες είναι από τη φύση τους έτσι πλέον ορισμένες, ώστε να έχουν διαφορετικά πιστεύω και διαφορετικές εκφράσεις. Σήμερα το βλέπετε. Όλοι μιλούν για δημοκρατία, όλοι μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, και όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπαντούνται. Άρα βλέπετε επομένως ότι υπάρχει μία αδικία η οποία αυξάνει και μεγαλώνει. Ανάπαυση στην ψυχή αυτών των ανθρώπων, ξέρετε τι δίνει, η νέα εποχή. Θα έρθει πλέον, σου λέει, θα γίνει μια καινούργια πνευματική επανάσταση, θα ξαναμελετήσουμε την ανθρωπότητα, θα βάλουμε καινούργιες βάσεις, καινούργια θεμέλια και τότε τα πάντα θα ιδωθωθούν. Είναι αυτό όταν μας υπόσχονται καλύτερες μέρες και πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με εισόδημα κάτω από ένα δολάριο την ημέρα αυξάνεται τρομακτικά, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, η μεσαία τάξη πιέζεται και ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, ένα μήνυμα παρηγοριάς για αυτούς τους πολιτικούς που ασκούν και τις διάφορες πολιτικές ελίτ που ασκούν σήμερα την εξουσία στον κόσμο, δίνει η ιδεολογία της νέας εποχής. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ηγέτες να λένε ότι είναι χριστιανοί και στην ουσία να ασπάζονται τα δόγματα και τις θέσεις της νέας εποχής. Είναι ένα φαινόμενο των ημερών μας.
3: Ένα άλλο σημείο, με συγχωρείτε, τελευταίο θα ήθελα να πω, στο Λόγο του Θεού, θυμάσαι στην περίπτωση εκείνου του τυφλού, τον οποίο θεράπευσε ο Κύριος, του τυφλού στην Κολυμβήθρα, που τον θεράπευσε ο Κύριος. Οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο, ούτως ήμαρτε ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλό.
6: Είναι ένα από τα σημεία που η νέα εποχή ισχυρίζεται ότι μέσα από τη Βίβλο επιβεβαιώνεται η θέση της περί μεταμψύχωσης. Ακριβώς, είναι αυτό το σημείο.
3: Διότι οι γονείς είναι δυνατόν να ημάρτησαν και να βγει και σύμφωνα με το μοσαϊκό νόμο αμαρτία, ξέρω εγώ, γονέων, παιδεύουν στέκνα. Αλλά ούτως πότε ημάρτησε να γεννηθεί. Άρα υπήρχε σε προηγούμενη ζωή. Τώρα οι μαθητές δεν φαίνεται να είχαν και γνώση Ινδουιστικών αντιλήψεων, αλλά ο Κύριος τους έκοψε.
6: Η απάντηση που έδωσε ο Κύριος ήταν τελείως ξεκάθαρη και πάρα πολύ σαφής. Γι' αυτό και οι οπαδοί της νέας εποχής τι κάνουνε, παίρνουν από τη Βίβλο και απομονώνουν αν θέλετε, εδάφια. Τα οποία αν κανείς τα απομονώσει και τα ξεκόψει, αν θέλετε, από το υπόλοιπο κείμενο, μπορεί και τη μεταψύχωση να δεχθεί και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί ακριβώς και το κάρμα, που εκεί λέει οδούς αντί οδόντους. Εντάξει, άρα σου λέει τι έγινε στην ουσία, όποιος έδωσε μάχαιρα θα λάβει μάχαιρα. Άρα επομένως σου λέει δεν είναι παρά ένας νόμος ανταπόδοσης, νόμος του κάρμα. Δεν είναι έτσι όμως, γι' αυτό ας μην απομονώνουμε ποτέ εδάφια, παρά να τα βλέπουμε όλα στον χώρο που βρίσκονται και στο σύνολό τους.
1: Ωραία, να κλείσουμε. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Να κλείσουμε μια προσευχή, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: ο αδελφός σου θα πει στον Φαραώ να εξαποστείλει τους υιούς της Ισραήλ από τη γη του. Εγώ δε θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ και θα κάνω περισσότερα σημεία και θαυμάσια στη γη της Αιγύπτου. Πλην ο Φαραώ δεν θα σας υπακούσει και θα επιβάλλω το χέρι μου πάνω στην Αίγυπτο και θα βγάλω τα στρατεύματά μου, τον λαό Ισραήλ, από την Αίγυπτο με κρίσεις μεγάλες. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν απλώσω το χέρι μου πάνω στην Αίγυπτο και βγάλω τους υιούς Ισραήλ από ανάμεσά τους.
1: Έκαναν δε ο Μωυσής και ο Αρών όπως τους προσέταξε ο Θεός.

0: Ο Θεός ήταν έτοιμος να επέμβει και να βοηθήσει τον λαό του. Ο Φαραώ όμως ήταν τόσο υπερήφανος που δεν είχε καταλάβει ότι ο λαός του βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. Τότε είπε ο Κύριος στον Μωυσή:
1: «Σκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ, ώστε δεν αφήνει τον λαό μου να φύγει. Πήγαινε στον Φαραώ το πρωί, όταν βγαίνει από το νερό, στάσου μπροστά στο χείλος του ποταμού για να τον συναντήσεις. Και θα του πεις: Κύριος ο Θεός των Εβραίων με έστειλε σε σένα να σου πω: άφησε τον λαό μου να φύγει για να με λατρεύσει στην έρημο. Αλλά εσύ δεν τον άκουσες. Αυτά λέει ο Κύριος. Με αυτό θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δες, με το ραβδί που κρατάω στο χέρι μου θα χτυπήσω τα νερά του ποταμού και θα γίνουν αίμα. Τα ψάρια μέσα στο ποτάμι θα ψοφήσουν, το ποτάμι θα βρωμίσει και οι Αιγύπτιοι θα αηδιάσουν να πιούν νερό από αυτό».

0: είπε ο Κύριος τον Μωυσή.
1: «Πες τον αδελφόν σου τον Ααρών, πάρε το ραβδί σου και άπλωσε το χέρι σου πάνω από τα νερά της Αιγύπτου, πάνω από τα ριάκια τους, πάνω από τα ποτάμια τους, πάνω από τις λίμνες τους και κάθε μέρος όπου είναι μαζεμένο νερό και θα γίνουν αίμα. Και θα είναι αίμα σε όλη τη γη της Αιγύπτου, ακόμα και στα ξύλινα και πέτρινα δοχεία».
0: Ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν όπως τους προσέτεξε ο Θεός. Σήκωσε ο Ααρών το ραβδί του και χτύπησε τα νερά του ποταμού μπροστά στον Φαραώ και τους υπηρέτες του. Και έγιναν αίμα όλα τα νερά του ποταμού.
2: Τα ψάρια ψόφησαν μέσα στο νερό και το ποτάμι βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν ήταν δυνατόν να πιούν νερό από το ποτάμι και ήταν σε όλη τη γη της Αιγύπτου αίμα.
0: Ο Φαραώ γύρισε πίσω στο παλάτι του και έκανε λες και δεν είχε γίνει τίποτα. Όλοι οι Αιγύπτιοι όμως έσκαβαν γύρω από τον ποταμό για να βρουν λίγο νερό, γιατί ήταν αδύνατο να πιούν από το νερό του ποταμού.

Αγαπητοί φίλοι, παρά όλα αυτά που συνέβηκαν στη χώρα του, ο Φαραώ δεν έλεγε να υπακούσει στον Θεό, αλλά εσκλήρινε την καρδιά του όλο και περισσότερο. Αυτή την στιγμή η γενική κατάσταση στη γη μας είναι πολύ δύσκολη και σοβαρή. Σε πολλές χώρες η ακρίβεια και ο πόλεμος όλο και περισσότερο θεριεύουν και πολλοί άνθρωποι ούτε καν προσέχουν τον λόγο του Θεού και ούτε θέλουν να ακούσουν οτιδήποτε για τον Θεό. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί: αν ακούσετε τη φωνή μου σήμερα, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Αγαπητέ ακροατή, ο Θεός σε καλεί να ζήσεις μια ζωή κοντά Του, μαζί Του. Δεν σε αναγκάζει να πας κοντά Του. Σε καλεί 1, 2, 3 φορές. Ο Θεός είναι υπομονετικός και γεμάτος έλεος για μας τους ανθρώπους. Μην ξεχνάς όμως ότι κάθε φορά που απορρίπτεις την πρόσκλησή Του, σκληρύνεται η καρδιά σου και κάποτε δεν θα μπορείς πλέον να ακούσεις την φωνή Του.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γράφει από το Λόγο του Θεού, από το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, το κεφάλαιο Ήτα, το εδάφιο 61. Στις γραφές με παραπομπές είναι σελίδα 338. Α Βασιλέων, Ήτα 61. Ας είναι λοιπόν η καρδία σας θελεία προς Κύριον το Θεόν ημών, δια να περιπατείτε στα διατάγματα αυτού και να φυλάτετε τα εντολάς αυτού, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Το ξαναδιαβάζω. Ας είναι λοιπόν η καρδία σας τελεία προς Κύριον το Θεόν ημών, δια να περιπατείτε στα διατάγματα αυτού και να φυλάτετε τα εντολάς αυτού, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Τα λόγια αυτά είναι λόγια του βασιλιά Σολομώντα, τα οποία τα απευθύνει προς το λαό Ισραήλ την ημέρα που έχει τελειώσει πια ναός και έρχεται η κυβωτός της Διαθήκης για να εγκατασταθεί μέσα στο ναό του Θεού. Και αν διαβάσετε και τα προηγούμενα εδάφια του κεφαλαίου, που είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο κεφάλαιο, θα δείτε εκεί πως απευθύνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ στο λαό Ισραήλ για να τους θυμίσει αυτό ακριβώς, ότι η πρόθεση του Θεού είναι να κάνει μια διαθήκη μαζί τους. Και φτάνει προς το τέλος και λέει ότι προϋπόθεση για να μπορείτε να φυλάτε τα διατάγματα του Θεού και για να μπορείτε να περπατάτε όπως θέλει ο Θεός, είναι η καρδιά σας να είναι τέλεια. Θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να δούμε με αφορμή αυτό το εδάφιο μια παράμετρο που σχετίζεται με την ανίχνευση και τη διάκριση του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε πιστό και θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι αποτελεί ένα πεδίο αγώνα για κάθε ένα από εμάς, το να μπορέσουμε να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και σε αυτή τη διαδικασία έχει σημασία και η εξήτηση του θελήματος του Θεού και η διάκριση του θελήματος του Θεού και η εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Μπορεί να εξητούμε το θέλημα του Θεού, αλλά για λάθος λόγους, με αποτέλεσμα όταν ο Θεός να μας το δείξει αυτό το θέλημα, να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αν για παράδειγμα ζητάμε το θέλημα του Θεού με μια ωφελημιστική διάθεση, το ζητάμε γιατί θα είναι καλό για μας, θα πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μας και το καλά είναι έτσι όπως το εννοούμε εμείς, μπορεί να είμαστε λίγο σαν εκείνους τους ανθρώπους που είδανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών και την άλλη μέρα ψάχνουν να βρουν τον Χριστό και όταν δεν το βρίσκουν στενοχωριούνται. Και κάποια στιγμή, μετά από ώρες αφού το ψάχνουν, του λένε: Διδάσκαλε, πού χάθηκες? Και τους απαντάει ο Χριστός: Με ακολουθείτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Αν λοιπόν εξητούμε το θέλημα του Θεού, επειδή πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κάποιος ο οποίος θα μας λύνει τα προβλήματά μας, θα δίνει απαντήσεις έτσι όπως τις φανταζόμαστε εμείς, γιατί ο Θεός δίνει απαντήσεις, αλλά τις απαντήσεις δικές του, τότε μπορεί να το εξητούμε, αλλά μπορεί να μην το διακρίνουμε. Όταν θα μας το δείξει ο Θεός, μπορεί να μην καταλάβουμε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και πάλι μπορεί και να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά να μην το εκτελέσουμε. Όταν δεν συμφωνεί με αυτό που θα θέλαμε να είναι το θέλημα του Θεού για μας, όταν το θεωρούμε ότι είναι δυσβάστακτο, όταν θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο τέλος πάντων ο Θεός να μας είχε δείξει κάτι άλλο. Μπορεί να το έχουμε εξητήσει, μπορεί να το έχουμε διακρίνει, αλλά να μην το εκτελέσουμε τελικά. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όλη αυτή την πορεία και στην εξήτηση και στη διάκριση και στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μοναδική, αλλά είναι αυτό που λέγαμε στο σχολείο αναγκαία συνθήκη, κάτι που χωρίς αυτό δεν γίνεται. Για να μπορέσουμε να δούμε τελικά ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να το κάνουμε στη ζωή μας, είναι αυτό που βάζει μπροστά μας ο Λόγος του Θεού, η τέλεια καρδιά. Και θα ήθελα λίγο σήμερα να δούμε τι εννοεί ο Θεός όταν μιλάει για μια τέλεια καρδιά. Και πώς χτίζεται μια τέτοια τέλεια καρδιά και γιατί η τέλεια καρδιά σε τελική ανάλυση είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού. Και ξεκινώντας από το πρώτο που είπαμε, από το να δούμε τι σημαίνει όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για τέλεια καρδιά, να πούμε καταρχήν ότι όταν η Γραφή αναφέρεται στην έννοια της καρδιάς, μιλάει για κάτι πολύ γενικό. Μιλάει στην ουσία για τον ίδιο τον εσωτερικό άνθρωπο, τον ανθρώπου αυτό που αποφασίζει, σκέφτεται, έχει βούληση. Αν δείτε τα εδάφια που εμπλέκεται μέσα η έννοια της καρδιάς, θα δείτε ότι φαίνεται να αντιδρά συναισθηματικά, να έχει ηθικές επιλογές, να είναι εκείνη που αποφασίζει. Είναι ο πυρήνας της θέλησης, της βούλησης του ίδιου του ανθρώπου. Και είναι ταυτόχρονα ένα πεδίο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Θεό και στο διάβολο. Ένα πεδίο που γίνεται μια μάχη για την επίδραση στην καρδιά του ανθρώπου. Θυμηθείτε για παράδειγμα την παραβολή του σπορέα, όπου το έδαφος το οποίο πέφτει ο σπόρος κάθε φορά είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και εκεί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι άλλο έδαφος είναι καλό, άλλο είχε μόνο επιφανειακά χώμα και στη συνέχεια αφού ανέβηκε ο σπόρος πήγαν τα ζυζάνια και το έπνιξαν. Το έδαφος όμως που γίνεται η μάχη του διαβόλου με τον Θεό, στον άνθρωπο, ένα αν θέλετε από τα πεδία της μάχης, γιατί γίνεται και στη διάνοιά μας και στο σώμα μας, ένα από τα πεδία της μάχης είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για τέλεια καρδιά, εννοεί κάποια πράγματα που είναι η τέλεια καρδιά, αλλά και κάποια άλλα που δεν είναι η τέλεια καρδιά. Και για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε λίγο στο να δούμε κάποια χαρακτηριστικά που καθορίζουν αυτή την τελειότητα της καρδιάς, μπορούμε να θυμηθούμε δύο ανθρώπους για τους οποίους στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι η καρδιά τους ήταν τέλεια. Ο πρώτος είναι ο Δαβίδ, για τον οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είπε ο Θεός «Εύρον άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θέλει εκτελέσει πάντα τα θελήματά μου». Και βεβαίως εφόσον ο Δαβίδ ήταν άνδρας κατά την καρδία του Θεού, προφανώς και η καρδιά του ήταν τέλεια. Και ο δεύτερος είναι ο βασιλιάς Ασά. Για όσους δεν θυμούνται την ιστορία του βασιλιά αυτού, μπορούν να τη δουν στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στα κεφάλαια ΙΔ και ΙΕ. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος επίσης χαρακτηρίζεται από το Θεό ότι είχε τέλεια καρδιά. Δεν είναι της ώρας να ανατρέξουμε στις ζωές αυτών των ανθρώπων και να θυμηθούμε πολλά στοιχεία και πολλές λεπτομέρειες. Από την ζωή όμως αυτών των ανθρώπων μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, όπως είπαμε, για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τέλειας καρδιάς. Και καταρχήν να πούμε ότι όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για μια τέλεια καρδιά, δεν μιλάει για μια καρδιά η οποία δεν αμαρτάνει. Δεν μιλάει για μια κατάσταση αναμαρτησίας. Δεν είναι αυτή η τέλεια καρδιά, έτσι όπως την ορίζει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό φαίνεται από την περίπτωση του Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν ήταν αναμάρτητος, δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κάνει ποτέ το αμαρτία, όπως και του βασιλιά Ασά. Καθώς γνωρίζουμε, ο άνθρωπος αυτός, ο Δαβίδ, ο οποίος είχε μια ξεχωριστή σχέση με τον Θεό και μια σχέση η οποία ξεκίνησε από την νεότητά του και πέρασε μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες. Θυμηθείτε το κυνήγημα που είχε υποστεί ο Δαβίδ από τον βασιλιά Σαούλ και την εκπληκτική αντιμετώπιση που είχε προς αυτόν τον άνθρωπο, ενώ ήξερε ότι είναι ο βασιλιάς και χρησμένος του Κυρίου. Ποτέ δεν σήκωσε το χέρι του εναντίον του Σαούλ, παρά το γεγονός ότι είχε αυτή τη δυνατότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δει το χέρι του Θεού σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα στη ζωή του, σε πολέμους, σε μάχες, σε δύσκολες καταστάσεις στο βασίλειό του. Και αυτός ο άνθρωπος φτάνει κάποια στιγμή να κάνει μια αμαρτία, που είναι δύσκολο κανείς να καταλάβει πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Επιθύμησε τη γυναίκα ενός στρατηγού του και στέλνει αυτόν τον στρατηγό στην πρώτη γραμμή της μάχης για να σκοτωθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει τη γυναίκα του μετά. Γι' αυτόν τον άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Δαβίδ? Ότι όταν ο Νάθαν, ο προφήτης, πηγαίνει και τον βρίσκει και του λέει με μια αλληγορία την αμαρτία την οποία είχε κάνει, βλέπουμε στον Δαβίδ να έχει μια ειλικρινή συντριβή, να καταλαβαίνει τι είχε κάνει ενώπιον του Θεού και να έχει μια συντριβή πραγματικά ειλικρινή, να καταλαβαίνει εκείνη την ώρα τι φοβερό κακό είχε προξενήσει στη σχέση του με τον Θεό, στον ίδιο και στη σχέση του λαού με τον Θεό. Αυτό το χαρακτηριστικό της ειλικρίνειας απέναντι στον Θεό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τέλειας καρδιάς. Δεν περιμένει ο Θεός ότι θα είμαστε αναμάρτητοι. Δεν περιμένει ότι δεν θα κάνουμε ποτέ αμαρτία στη ζωή μας. Ο Ιωάννης στην επιστολή του λέει: «Αν νομίζουμε ότι είμαστε αναμάρτητοι, αυτούς πλανώμε». Εκείνο όμως που περιμένει ο Θεός από εμάς είναι να μην φιλοξενούμε αμαρτία ως μόνιμη κατάσταση μέσα στη ζωή μας. Εάν ο Δαβίδ όταν πήγε ο προφήτης του έλεγε «Και τι θες εσύ, εγώ βασιλιάς είμαι, ό,τι θέλω αποφασίζω. Στο τέλος, δικιά μου είναι η σχέση με τον Θεό, ό,τι θέλω κάνω». Τότε ο Δαβίδ πια θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στον έλεγχο του Θεού θα είχε ανταποκριθεί αρνητικά. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν περιμένει από εμάς ότι δεν θα κάνουμε λάθος, αλλά περιμένει όμως ότι όταν κάνουμε λάθος και έρθει εκείνος και μας ελέγξει, θα είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε την ενοχή μας και να αναλάβουμε και το κόστος, όπως το ανέλαβε και ο Δαβίδ. Το πρώτο χαρακτηριστικό επομένως της τέλειας καρδιάς είναι η ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού. Η ειλικρίνεια και στην αναγνώριση του λάθους, αλλά και η ειλικρινής εξήτηση του θελήματος του Θεού. Θέλω να δω τι ζητάει ο Θεός από μένα. Εάν διαβάσετε και την ιστορία του Δαβίδ και την ιστορία του Ασά, θα δείτε ότι ήταν άνθρωποι που σε πολλά σημεία αναφέρεται ότι εξήτησαν εξ όλης καρδίας το θέλημα του Θεού. Ήθελαν να δουν που τους οδηγεί ο Θεός. Ήθελαν να δουν τι δρόμους άνοιγε μπροστά τους ο Θεός και τι πόρτες έκλεινε πιθανότατα. Αυτή λοιπόν η ειλικρίνεια και στην αναγνώριση του λάθους και στην εξήτηση του θελήματος του Θεού είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της τέλειας καρδιάς. Όπως επίσης άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η απόφαση να εκτελέσω το θέλημα του Θεού ανεξάρτητα από το κόστος. Ανεξάρτητα από το τι θα σημαίνει αυτό για μένα. Στην περίπτωση του βασιλιά Ασά το βλέπουμε όταν έρχεται ο βασιλιάς της Αιθιοπίας να επιτεθεί εναντίον του με στράτευμα μεγάλο, να βγαίνει με ένα μικρό στρατό. Αυτόν που είχε στη διάθεσή του, να αντιμετωπίσει αυτόν τον βασιλιά, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα αυτό θα είχε κόστος για εκείνον. Αλλά εμπιστευόμενος όμως το Θεό, επειδή ο Θεός του είπε πήγαινε, γι' αυτό τον εμπιστεύεται και πηγαίνει. Και πηγαίνει νικητής τελικά. Όπως και ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν το Θεό και αποφάσιζε να εκτελέσει αυτό που του έδειχνε ο Θεός ότι ήταν το θέλημά του, ανεξάρτητα από το κόστος που θα είχε αυτή η απόφαση για τον ίδιο τον Δαβίδ. Άρα λοιπόν η τέλεια καρδιά είναι μια καρδιά που αποφασίζει να εκτελέσει το θέλημα του Θεού χωρίς να λαμβάνει υπόψη της το κόστος. Η τέλεια καρδιά, αδελφοί, είναι μια καρδιά που οικοδομείται. Δεν βρίσκεται έτοιμη. Δεν τη βρίσκει κανείς μέσα του και λέει «Πω, έγινε η καρδιά μου τέλεια». Οικοδομείται μέσα από τη σχέση μας με το Θεό. Και στη συνέχεια των σκέψεών μας θα δούμε πώς οικοδομείται αυτή η καρδιά μέσα από το Λόγο του Θεού. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να σκεφτούμε γιατί άραγε ο Λόγος του Θεού θέτει ως προϋπόθεση την τελειότητα της καρδιάς για να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού. Πολύ απλά θα μπορούσα να πω ότι μια καρδιά που δεν είναι τέλεια, που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε πριν, που δεν αναζητά με ειλικρίνεια το πρόσωπο του Θεού, που δεν έχει διάθεση να αναγνωρίσει τα λάθη της, που δεν είναι αποφασιστική στο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού όταν αυτό αποκαλύπτεται. Μια τέτοια καρδιά έχει πολύ θόρυβο, πολλά παράσιτα. Είναι δύσκολο να διακρίνει τη φωνή του Θεού, ακόμα και όταν ο Θεός μιλάει. Είναι δύσκολο να διακρίνει το θέλημα του Θεού, ακόμα και όταν ο Θεός τα αποκαλύπτει. Και εδώ θα ήθελα, αδελφοί, να σκεφτούμε ότι όταν μιλάμε για το θέλημα του Θεού, δεν είναι κάτι ξεκομμένο από το Θεό. Μιλάμε για το θέλημα ενός προσώπου. Για αυτό που θέλει ένα πρόσωπο. Που σημαίνει ότι για να μπορούμε να ξέρουμε τι θέλει κάποιο πρόσωπο, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά αυτού του προσώπου. Αν θέλω να ξέρω ποιο είναι το θέλημα της γυναίκας μου, θα πρέπει να ξέρω ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γυναίκας μου, έτσι ώστε να μπορώ να δω τι της αρέσει, τι δεν της αρέσει. Στη σχέση μας με το Θεό, μερικές φορές πέφτουμε στην παγίδα να θεωρούμε σαν ξεκομμένο το θέλημα του Θεού από τον ίδιο το Θεό. Ψάχνουμε να βρούμε το θέλημα του Θεού σαν κάτι το ξεχωριστό από το Θεό. Δεν είναι έτσι. Το θέλημα του Θεού είναι η εκδήλωση της θέλησης μιας προσωπικότητας, του ίδιου του Θεού. Και αν θέλουμε να διακρίνουμε και να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς σε κάθε στιγμή της ζωής μας, είτε στα σημαντικά είτε στα λιγότερα σημαντικά ζητήματα, θα πρέπει να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Να γνωρίζουμε τον Θεό. Αυτή η γνωριμία με το πρόσωπο του Θεού δεν είναι δυνατό να γίνει όταν υπάρχει καθεστώς αμαρτίας. Και αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή που ο Θεός οικοδομεί μια σχέση με τον άνθρωπο, όταν φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα και τους τοποθετεί στον παράδεισο. Καθώς ξέρουμε τους τοποθετεί εκεί, τους δίνει τη δυνατότητα να τρώνε από παντός δέντρο του παραδείσου εκτός από ένα, το οποίο είναι η δυνατότητά τους να διαλέξουν αν ήθελαν να μείνουν με το Θεό ή να φύγουν μακριά του. Και έχοντας βάλει έτσι τον άνθρωπο μέσα σε ένα τόπο πάρα πολύ όμορφο, όπου μπορεί να καλύπτει όλες τις υλικές του ανάγκες, πρόθεση του Θεού είναι μέσα σε αυτόν τον τόπο να κατεβαίνει και να συνομιλεί με τους ανθρώπους. Το βλέπουμε στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης ότι ο Θεός κατέβαινε και συνομιλούσε με τους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς πρόθεση του Θεού ήταν να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι, να μπορούν να έχουν κοινωνία μαζί του, να καταλάβουν με ποιον έχουν να κάνουν. Αυτό το καθεστώς διαταράσσεται και καθώς ξέρουμε διαταράσσεται με έναν τρομακτικό τρόπο όταν μπαίνει η αμαρτία μέσα στον κόσμο. Όπου πια εκεί δεν ήταν δυνατό να παραμείνει ο Αδάμ και η Εύα να παραμείνουν μέσα στον παράδεισο. Δεν τους τιμωρεί ο Θεός διώχνοντάς τους, αφού παρέβαλε την εντολή, άντε στο καλό. Αλλά δεν μπορούσαν να παραμένουν σε ένα χώρο όπου πρόθεση του Θεού ήταν να είναι η παρουσία η δικιά του. Από τη στιγμή που μπαίνει η αμαρτία μέσα στον κόσμο, δεν είναι δυνατό να είναι παρόν και ο Θεός και ο άνθρωπος και η αμαρτία. Αυτό δεν ήταν δυνατόν. Και γι' αυτό ο Αδάμ και η Εύα βγαίνουν μέσα από τον κήπο της Εδέμ. Όπως επίσης και αυτό που είχε πει ο Θεός στον άνθρωπο ότι εάν φάτε από αυτό το δέντρο, εξάπαντος θέλετε αποθάνετε, δεν ήταν η τιμωρία του ανθρώπου. Επειδή έφαγε από αυτό το δέντρο, ο Θεός τον τιμωρεί θανατώνοντάς τον. Αλλά ήταν το αποτέλεσμα της επιλογής του ανθρώπου. Είναι, ξέρετε, σαν αυτές, το έχουμε ξαναπεί νομίζω το παράδειγμα, σαν αυτές τις οδηγίες που δίνουμε εμείς στα παιδιά μας. Όπου κάποιες φορές τους λέμε μην κάνεις αυτό γιατί θα σε τιμωρήσω. Κάποιες άλλες φορές τους λέμε μην κάνεις αυτό γιατί θα πάθεις κάτι. Μην βάλεις το χέρι σου στη φωτιά γιατί θα καείς. Αν πάει το παιδί μας και βάλει το χέρι του στη φωτιά και καεί, δεν το έχουμε τιμωρήσει εμείς. Δεν το κάψαμε εμείς το παιδί. Αλλά το έχουμε προειδοποιήσει, αψήφισε την προειδοποίηση, βάζει το χέρι του στη φωτιά και καίγεται. Η εντολή λοιπόν του Θεού, μη φάτε από αυτό το δέντρο γιατί εξάπαντος θέλετε αποθάνει, δεν ήταν μια εντολή τιμωρίας. Μη φάτε από αυτό το δέντρο γιατί θα σας σκοτώσω. Αλλά ήταν μια εντολή προειδοποίησης. Μη φάτε από αυτό το δέντρο γιατί θα πεθάνετε. Και τι σημαίνει ότι θα πεθάνετε? Ότι θα φύγετε και θα χάσετε την κοινωνία που έχετε μαζί μου. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο ίδιος ο Θεός είναι η ζωή. Κατά συνέπεια, όταν μπαίνει το εμπόδιο της αμαρτίας και χάνει ο άνθρωπος τη δυνατότητα της επαφής με τον Θεό, τότε αυτό σημαίνει ότι οδηγείται σε ένα πνευματικό θάνατο. Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιος κοινωνία με τον Θεό και να το γνωρίζει, εάν μέσα στη ζωή του υπάρχει το εμπόδιο της αμαρτίας. Και γι' αυτό ακριβώς μια καρδιά που δεν είναι τέλεια και φιλοξενεί μέσα τη αμαρτία, δεν μπορεί να γνωρίζει το Θεό. Και εφόσον δεν μπορεί να γνωρίζει το Θεό, δεν μπορεί και να αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που πρέπει να γίνει για να είναι μια καρδιά τέλεια, είναι να φύγει από τη μέση το εμπόδιο της αμαρτίας. Και θα το δούμε αυτό.

για να οικοδομήσεις κάτι καινούριο, πρέπει να γκρεμίσεις κάτι το παλιό. Δεν είναι δυνατόν να πάμε με την καρδιά τη δικιά μας έτσι όπως την έχουμε, έτσι όπως την έχουμε φτιάξει, με τις επιθυμίες μας, με τις σκέψεις μας, με τις αποφάσεις μας, με τις προτεραιότητές μας και να πούμε και στο Θεό, έλα τώρα κι εσύ. Ο Θεός μας λέει, ο Λόγος του Θεού, διαβάζω από τον Ισαΐα, από τον Ιζήτα κεφάλαιο, κατοικεί στους υψηλούς τόπους, αλλά και στην καρδιά του συντετριμένου. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Δείτε ένα Θεό που μας λέει ότι κατοικεί στην αιωνιότητα, ένα Θεό που κατοικεί σε άγιο τόπο, ένα Θεό που κατοικεί σε υψηλούς τόπους, και αυτός ο Θεός, ο άπειρος, ο υπέρτατος, ο αιώνιος, είναι εκείνος που λέει ότι έρχεται και κατοικεί και σε αυτού που έχει συντετριμένη την καρδιά του. Αυτός ο άπειρος Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα και στην καρδιά τη δικιά μας. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή η καρδιά προηγουμένως θα έχει συντριφθεί. Υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μια καρδιά που έχει πάρει την απόφαση και θα πει ότι Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου, δεν μπορώ να την κάνω καλύτερη, όσο καλές προθέσεις και αν έχω, όσο και αν έχω προσπαθήσει. Αυτή η συντριβή της καρδιάς, όπως ακριβώς συντρίφτηκε η καρδιά του Δαβίδ όταν ο Θεός του δείχνει την αμαρτία του, είναι το πρώτο στοιχείο που περιμένει ο Θεός για να κάνει μια καρδιά τέλεια. Την καρδιά που έχουμε εμείς, αυτή που έχουμε φτιάξει με τον τρόπο που την έχουμε φτιάξει και που κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έτσι όπως ο Θεός τη θέλει. Να τη συντρίψουμε, να αφήσουμε τον Θεό να τη συντρίψει εκείνος. Για να μπορέσει μετά εκείνος να έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά αυτού που έχει αφήσει να συντριφθεί η καρδιά του. Αυτό είναι το βήμα της μετάνοιας. Αυτό είναι το βήμα της αναγνώρισης της ενοχής μας. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα στη ζωή μας. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ότι έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος. Ότι πρέπει να αφήσουμε κάποιον να έρθει να κάνει ένα έργο καθαρισμού, ένα έργο ανανέωσης, ένα έργο ανοικοδόμησης. Αλλά επαναλαμβάνω, για να γίνει αυτό το έργο της ανοικοδόμησης, πρέπει πρώτα να υπάρξει μια συντριβή. Και αυτό ισχύει και για το ξεκίνημα της πνευματικής μας πορείας, όταν αναγεννιόμαστε, όταν γνωρίζουμε τι ο Θεός θέλει να κάνει για μας, αλλά ισχύει όμως και σε διάφορα στάδια καθώς προχωράμε μαζί με τον Θεό. Μπορεί να είμαστε του Κυρίου, αλλά να έχουμε κρατήσει κομμάτια της παλιάς μας καρδιάς που δεν έχουμε αφήσει το Θεό να τα συντρίψει. Μπορεί να έχουμε αφήσει παλιά οικοδομήματα μέσα στο γενικότερο οικοδόμημα που θέλει να φτιάξει ο Θεός. Και ξέρετε, αυτό κάποιες φορές είναι άσχημο. Όταν φτιάχνεις κάτι το καινούριο και βλέπεις να υψώνεται κάτι το καινούριο, είναι άσχημο να βλέπεις δίπλα και παραπήγματα που έχουν μείνει από παλιά. Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να φτιάξει κάτι τελείως καινούριο. Με δικά του υλικά, με δικά του σχέδια, να είναι κάτι που δεν θα θυμίζει σε τίποτα το παλιό. Αν έχουμε κρατήσει λοιπόν τέτοια κομμάτια μέσα στη ζωή μας που δεν έχουμε αφήσει το Θεό να τα συντρίψει, κομμάτια της καρδιάς μας που δεν έχουν συντριφθεί, ο Θεός κάθε στιγμή περιμένει να ξαναγίνει ένα τέτοιο έργο συντριβής, να ξαναπάρουμε αυτές τις αποφάσεις που θέλει εκείνος, ώστε να τον αφήσουμε να κάνει αυτό το έργο της κατεδάφισης μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσει να στήσει εκείνος και να οικοδομήσει την καινούργια καρδιά που θέλει. Και βέβαια, όταν ο Θεός βρίσκει μια συντετριμένη καρδιά, είναι εκείνος πια που αρχίζει και χτίζει την καινούργια καρδιά. Διαβάζω από τον Ψαλμόν Α. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Και πάλι από τον ίδιο ψαλμό, λίγα δάφια πιο κάτω. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Αυτή τη συντριμμένη καρδιά ο Θεός δεν την περιφρονεί. Και όχι μόνο δεν την περιφρονεί, αλλά είναι εκείνος που έρχεται και κτίζει μια καινούργια καρδιά και δίνει ένα καινούργιο πνεύμα στον άνθρωπο. Αφού γκρεμιστεί η καρδιά μας, αφού αφήσουμε το Θεό να δει αυτή τη συντριβή της καρδιάς μας, είναι εκείνος πια που θα έρθει να κτίσει την καινούργια καρδιά μέσα στη ζωή μας. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε δικά μας υλικά, ούτε δικό μας σχέδιο. Ο Κύριος είναι ο αρχιτέκτον και εκείνος έρχεται και χτίζει την καινούργια μας καρδιά. Αλλά πρέπει να βρει ελεύθερο χώρο για να τη χτίσει. Πρέπει να βρει τη συντετριμένη καρδιά. Και αυτή τη συντετριμένη καρδιά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα την περιφρονήσει. Αλλά από αυτή την καρδιά θα χτίσει μια καινούργια με τα υλικά τα δικά του. Και σε αυτή την καρδιά, την καινούργια, είναι εκείνος που έρχεται και κάνει το έργο του καθαρισμού μέσω της πίστεως στο αίμα του Ιησού Χριστού. Διαβάζω από τις πράξεις. Και δεν έκαμου δε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, Ιουδαίων και Εθνικών, καθαρίσαστας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Είναι ένα καινούργιο οικοδόμημα, ένα οικοδόμημα καθαρό. Ένα οικοδόμημα που έχει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό που αναφέραμε προηγουμένως. Ότι δεν υπάρχει μέσα το εμπόδιο της αμαρτίας. Αναφέραμε πριν ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να γνωρίζει το Θεό εάν υπάρχει το εμπόδιο της αμαρτίας. Η καινούργια καρδιά, η καθαρή καρδιά, είναι αυτή που δεν

έχει μέσα της το εμπόδιο της αμαρτίας. Και εδώ, αδελφοί, να θυμηθούμε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός κάνει έργο καθαρισμού, κάνει έργο καθαρισμού από τις αμαρτίες που βαρύνουν τη συνείδησή μας και τις φέρνουμε και τις καταδικάζουμε ενώπιον του, και για ό,τι καταδικάζουμε ενώπιον του Θεού, χάρη του αίματος του Ιησού Χριστού, είναι σαν να μην το κάναμε ποτέ. Εκείνο όμως που είναι πολύ μεγαλύτερο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται και με το έργο του πάνω στο Σταυρό δεν μας καθαρίζει απλώς από τις αμαρτίες μας, αλλά όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας απελευθερώνει και από τον νόμο της αμαρτίας. Μας απελευθερώνει από αυτή τη ροπή που έχει ο άνθρωπος να κάνει την αμαρτία ακόμα και όταν δεν τη θέλει. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: θέλω να κάνω το καλό, ιδύνομαι στον νόμο του Θεού, ευχαριστιέμαι, αλλά βλέπω, λέει, μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο που αντιμάχεται σε αυτό που θέλω εγώ να κάνω και με οδηγεί στο να κάνω τελικά αυτό που δεν θέλω. Και λέει: ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αυτοί πάλι που βλέπει ο Απόστολος Παύλος, ότι έχουμε τη διάθεση να κάνουμε το καλό, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι αυτός ο νόμος της αμαρτίας που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Αυτός ο νόμος που μας οδηγεί και μας δείχνει ότι δεν είναι αρκετές οι προθέσεις μας. Δεν φτάνει να θέλουμε. Δεν μπορούμε. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και με το έργο του μας απελευθερώνει και από τον νόμο της αμαρτίας. Και αυτή είναι η τεράστια διαφορά ανάμεσα στη θυσία την απολυτρωτική του Κυρίου μας και στις θυσίες που γινόταν στο λαό Ισραήλ πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός. Και τότε υπήρχε δυνατότητα καθαρισμού αμαρτιών. Και τότε είχε δώσει ο Θεός ένα τύπο θυσιών τέτοιο που μπορούσαν οι αμαρτίες του λαού να καθαρίζονται. Έμπαινε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο μέσα στα Άγια των Αγίων, αφού προηγουμένως είχε προσφέρει θυσίες καθαρισμού για τις αμαρτίες τις δικές του, θυσίες καθαρισμού για το λαό. Και με αυτόν τον τρόπο υπήρχε καθαρισμός των αμαρτιών του λαού. Δεν άλλαζε όμως τίποτα μέσα στον άνθρωπο. Καθαριζόταν από τις αμαρτίες που είχε κάνει μέχρι τότε, αλλά εξακολουθούσε να είναι ένας άνθρωπος υποκείμενος στον νόμο της αμαρτίας. Ένας άνθρωπος που μπορεί να είχε τη διάθεση να μάχεται και να κάνει το καλό, αλλά έβλεπε ότι οι δυνάμεις του δεν αρκούσαν. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην απολυτρωτική θυσία του Κυρίου μας και σε εκείνες τις θυσίες είναι αυτή ακριβώς, ότι ο Κύριος μας δεν μας καθαρίζει μόνο από τις αμαρτίες μας, αλλά μας απελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας. Μας δίνει τη δυνατότητα πια να μην είμαστε δούλοι της αμαρτίας, αλλά να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Σε αυτή την καρδιά, την καινούργια που κτίζει ο Θεός, έρχεται και κάνει αυτό ακριβώς το έργο του καθαρισμού. Και μας δίνει τη δυνατότητα να είναι μια καρδιά καθαρή από αμαρτίες και μια καρδιά που δεν είναι υποδουλωμένη στον νόμο της αμαρτίας. Και το επόμενο που κάνει ο Θεός είναι να έρθει να κατοικήσει μέσα σε αυτή την καρδιά. Διαβάζω από τον Ιωάννη: εάν της με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλω με ενελθεί και εν αυτό θέλω με κατοικήσει. Μια καρδιά που συντρίφθηκε, που τη χτίζει ο Θεός, που την καθαρίζει ο Θεός και έρχεται και κατοικεί πια μέσα σε αυτή την καρδιά. Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό, αδελφοί. Ότι ο Θεός, αυτός που όπως διαβάσαμε κατοικεί την αιωνιότητα, αυτός ο άπειρος Θεός που έφτιαξε ό,τι βλέπουμε γύρω μας και ό,τι δεν βλέπουμε, είναι αυτός που θέλει να έρθει και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά τη δικιά μας. Ο Απόστολος Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, της πρώτης, λέει ότι μέσα στην καρδιά του πιστού κατοικεί το πνεύμα του Θεού και αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Και αποκαλύπτει πράγματα, λέει, που σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, ο οφθαλμός ανθρώπου δεν τα είδε, αυτή ανθρώπου δεν τα άκουσε. Αυτά, λέει ο Θεός, τα χαρίζει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Και όπως ακριβώς λέει, το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, έτσι και το πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Και τα αποκαλύπτει σε αυτούς των οποίων την καρδιά κατοικεί μέσα. Πολλές φορές, αδελφοί, αισθανόμαστε θλίψη γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε τον Κύριό μας ανάμεσά μας. Να τον δούμε σωματικά, να τον απολαύσουμε. Αλλά εκείνος είναι που είπε ότι είναι καλύτερο να φύγει εκείνος για να έρθει ένας άλλος παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο, και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό το έργο που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να κάνει, της αποκάλυψης του προσώπου του Πατέρα, συνεχίζει σήμερα να το κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή του κάθε πιστού, επειδή κατοικεί μέσα στη ζωή μας. Πρόθεση του Θεού λοιπόν είναι να έρθει να κατοικήσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Σε μια καρδιά που την έχει κτίσει, την έχει καθαρίσει, και έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα σε αυτή την καρδιά. Και σε αυτή την καρδιά που κατοικεί, είναι μια καρδιά που τη φωτίζει κιόλας για να γνωρίζει το πρόσωπο του Θεού. Διαβάζω από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάψει φως εκ του σκότους, είναι ως τις έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έρχεται ο Θεός, κτίζει, καθαρίζει και κατοικεί μέσα σε μια καρδιά. Και αυτή την καρδιά πια αρχίζει να τη φωτίζει, να διώχνει τα σκοτάδια και να αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Χριστού μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Και να το γνωρίζουμε, και να τον απολαμβάνουμε, και να του μοιάζουμε. Αυτή, αδελφοί, είναι και μια σημαντική διαφορά επίσης. Της τέλειας καρδιάς σε σχέση με την τελειότητα της καρδιάς που είδαμε στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα της εγκατοίκησης του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Επειδή ακριβώς δεν είχε φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας, το οποίο αναφέραμε, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να έρθει ο Θεός και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Υπήρχε αποκάλυψη του προσώπου του Θεού
σε συγκεκριμένους ανθρώπους και με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν υπήρχε όμως αυτή η εγκατοίκηση στην καρδιά μέσα του ανθρώπου και αυτός ο φωτισμός για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για το πρόσωπο του Θεού. Αυτό υπάρχει σήμερα σε εμάς. Χάρη του αίματος του Ιησού Χριστού και χάρη της θυσίας που έκανε ο Κύριός μας, μπορεί σήμερα να κατοικεί ο Θεός μέσα μας και να μας οδηγεί σε φωτισμό της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού και να γνωρίζουμε τη δόξα του Θεού. Και σε αυτή την καρδιά που έρχεται ο Θεός, την κτίζει, την καθαρίζει, κατοικεί μέσα της, τη φωτίζει, είναι μια καρδιά που αρχίζει πια να κάνει ο Θεός εγγραφή των νόμων του επάνω στην καρδιά μας. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ, μετά τα σημέρα ταύτας. Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί την καρδίαν αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλω συνείστε εις εμέ, λαός. Ο Θεός δεν έρχεται να μας δώσει ένα νόμο όπως είχε δώσει το λαό Ισραήλ, για να μας πει πάρτε αυτά και κάντε τα. Έρχεται και γράφει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας. Αυτό είναι κάτι που το κάνει μέσα σε μια τέλεια καρδιά. Μέσα σε μια καρδιά που αφήθηκε να συντριφθεί, να ξαναχτιστεί, να καθαριστεί, να κατοικήσει ο Κύριος μέσα της, να φωτίζει προς φωτισμόν του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και εκεί πια αρχίζει ο Θεός και γράφει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας. Και είναι αυτό που λέει ότι δεν θα χρειάζεται πια να λέει ο ένας τον άλλον κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Αλλά από μέσα μας οι ίδιοι θα θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς αδελφοί, ξαναγυρίζουμε στην αρχική μας σκέψη. Η τελειότητα της καρδιάς είναι η προϋπόθεση για να μπορούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί σε αυτή την καρδιά που είναι τέλεια και γίνεται τέλεια με αυτές τις διαδικασίες τις οποίες αναφέραμε, έρχεται ο Θεός και γράφει μέσα της το θέλημα το δικό του. Και το θέλημα το δικό μας πια γίνεται θέλημα του Θεού. Γνωρίζουμε το Θεό, καταλαβαίνουμε τι του αρέσει και αυτό που αρέσει στο Θεό αρέσει και σε εμάς. Και κατά συνέπεια αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι το θέλημά του τελικά. Στην προσευχή μας εκείνο που αντιγυρίζουμε στο Θεό είναι αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή μας. Γινόμαστε συνεργάτες του Θεού σε αυτό ακριβώς το έργο που θέλει να κάνει με τον καθένα από εμάς. Αυτή είναι η τέλεια καρδιά. Η καρδιά που αφήνει το Θεό να κάνει τις εγγραφές του θελήματος του δικού του μέσα της. Έτσι ώστε το θέλημα του Θεού να γίνεται τελικά θέλημα δικό μας. Και αυτή η εγγραφή, αδελφοί, που κάνει ο Θεός, δημιουργεί τελικά και νέες επιθυμίες. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, ήδη το αναφέραμε, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν, εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψαν αυτά δια του πνεύματος αυτού. Και επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του Θεού, διαναγνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Σε αυτή την καρδιά ο Θεός γεννά καινούργιες επιθυμίες. Αυτά που αλλιώς δεν μπορούμε να τα επιθυμήσουμε, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε, ο Θεός έρχεται και μας τα δίνει στην καρδιά μας έτσι ώστε να τα γνωρίζουμε και να τα επιθυμούμε. Είναι αυτός ο θησαυρός που θέλει να μας χαρίσει ο Θεός. Αυτά τα μη βλεπόμενα που λέει ο Λόγος του Θεού, που ζητάει και μας προτρέπει να ατενίζουμε όχι στα βλεπόμενα σε αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αλλά στα μη βλεπόμενα. Αυτά ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Και να γνωρίζουμε ότι είμαστε κάτοχοι ενός θησαυρού, ότι είμαστε πολίτες μιας καινούργιας βασιλείας με καινούργια χαρακτηριστικά και να την απολαμβάνουμε από αυτή τη ζωή. Και να χαιρόμαστε γιατί ζούμε με ένα καινούργιο καθεστώς, άσχετα από το αν είμαστε περιορισμένοι ακόμα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να αισθανόμαστε πολίτες της βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Αποτέλεσμα όλων αυτών που κάνει ο Θεός είναι η πλήρωση με όλο το πλήρωμα του Θεού. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε να δυνηθείτε, ριζωμένοι και τεθελειωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Σε μια τέτοια καρδιά, αδελφοί, που όπως είπαμε, συντρίφθηκε, χτίστηκε, καθαρίστηκε, κατοίκησε ο Θεός μέσα, τη φωτίζει, γράφει τον νόμο του, γεννά καινούργιες επιθυμίες, μια τέτοια καρδιά τελικά είναι έτοιμη να γεμίσει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Με αυτόν τον άπειρο Θεό που θα έρθει να την κατοικήσει και να τη γεμίσει, να την πλημμυρίσει πραγματικά. Και το πλήρωμα του Θεού είναι η αγάπη του Θεού. Κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε από εκεί που αρχίσαμε. Πολλές φορές αναζητούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και πολλές φορές θα θέλαμε, θεωρώντας ότι έχουμε εξαντλήσει την οδηγία που μας δίνει ο Θεός και τα κριτήρια που μας βάζει μέσα στο λόγο του για να διαλέξουμε αν είναι ή δεν είναι το θέλημά του, πολλές φορές θα θέλαμε να εμφανιστεί κάτι, ένα σημάδι. Κάτι τέλος πάντων που να μας δείξει τι απόφαση θα πάρουμε. Προϋπόθεση για να καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού είναι αυτές οι διεργασίες της τελείωσης της καρδιάς μας να είναι μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Να αφήνουμε το Θεό να οικοδομεί εκείνος μια τέλεια καρδιά έτσι όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Τι περιμένει ο Θεός από εμάς, αυτή την αρχική απόφαση που είπαμε, τη συντριβή της καρδιάς μας.
και αυτή τη διαρκή απόφαση της συντριβής όποιων κομματιών της καρδιάς μας έχουν μείνει και τα έχουμε κρατήσει από τον παλιό μας άνθρωπο. Εάν υπάρχει αυτό, όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε τα αναλαμβάνει ο Θεός. Εκείνος είναι που κτίζει καινούρια καρδιά, εκείνος είναι που καθαρίζει, εκείνος είναι που κατοικεί, εκείνος είναι που φωτίζει, εκείνος είναι που γράφει τον νόμο του, εκείνος είναι που γεννά καινούργιες επιθυμίες. Δικό του είναι το πλήρωμα που έρχεται και μας γεμίζει. Περιμένει από εμάς μια απόφαση συντριβής, μια απόφαση διαρκού συντριβής. Ότι μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλημα το δικό μας θα είναι το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος θα ευχαριστιέται γιατί η προσευχή μας θα είναι μια προσευχή που θα ξαναγυρίζει σε εκείνον το θέλημά του. Θα ευχαριστιέται γιατί τα θελήματα της καρδιάς μας θα είναι τα θελήματα τα δικά του. Και τότε θα ισχύει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ότι αν ζητήσατε το ονόματί μου, θέλει γίνει σε εσάς. Γιατί θα ζητάμε πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα ζητάμε πράγματα με τα οποία ο Θεός χαίρεται να τα ζητήσουμε. Και τότε δεν θα υπάρχει περιορισμός στα αιτήματά μας. Δεν θα υπάρχει κάτι που να εμποδίζει το Θεό να πραγματοποιήσει αυτό που του ζητάμε. Αν δεν βλέπουμε το Θεό δυνατό, αδελφοί, στη ζωή μας, είναι γιατί τα θελήματά μας είναι διαφορετικά από τα θελήματα τα δικά του. Αυτό που θέλουμε εμείς δεν είναι απαραίτητα αυτό που θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη διαβάζω, και αυτή είναι η παρησία την οποία έχουμε προς αυτόν, ότι αν ζητώμε τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Ό,τι αν ζητήσουμε, λέει, αν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και μας έχει ακούσει, θα ξέρουμε ότι θα το λάβουμε. Γιατί το θέλημα το δικό μας θα είναι ένα θέλημα που θα προέρχεται από μια καρδιά την οποία την έχει δουλέψει ο Θεός. Και θα είναι ένα θέλημα σύμφωνο με το πρόσωπο του Θεού. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που αφήνουμε το Θεό να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο, ώστε να οδηγήσει τις καρδιές μας στην τελειότητα. Ξαναλέω, δεν είναι μια κατάσταση αναμαρτησίας. Δεν είναι μια κατάσταση χωρίς λάθη. Δεν είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θα δει κανείς τίποτα το μεμπτό. Αλλά περιμένει ο Θεός από την τέλεια καρδιά, σε αυτά που μας έχει αποκαλύψει, σε αυτά να είμαστε πιστοί. Αργότερα θα μας αποκαλύψει και άλλα, και σε αυτά θα είμαστε πιστοί. Και περιμένει να είναι μια καρδιά που θα τον αφήνουμε να τη δουλεύει και να δίνει εκείνος τα καινούργια τα στοιχεία μέσα του. Και όταν έχουμε αυτή την τέλεια καρδιά, να είμαστε σίγουροι, αδελφοί, ότι θα αντικρίσουμε και τον Κύριο μας μια μέρα και θα απολαύσουμε αυτή τη συνάντηση με τον Κύριό μας. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να γινόμαστε τέλειοι, καθώς εκείνος είναι τέλειος. Όχι όπως ορίζουμε εμείς την τελειότητα, όπως πιστεύουμε εμείς ότι είναι η τελειότητα. Γνωρίζουμε εκείνον, καταλαβαίνουμε πως είναι εκείνος και γινόμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος. Γιατί έτσι θέλει να μας κάνει ο Θεός. Και μακάρι να μας αξιώσει όλους να είμαστε άνθρωποι με τέλειες καρδιές. Άνθρωποι που θα αναγνωρίζουμε το θέλημα του Θεού και θα τα απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

εδώ και να δούμε πού είμαστε. Και αν είμαστε εκεί που είμαστε, τι ο Θεός θέλει να μας δείξει από εκεί που είμαστε. Το θέμα, όπως είδατε, όσοι είδατε το πρόγραμμα, είναι υπομένοντας όπως ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει. Γι' αυτό, πριν να ζητήσουμε την παρουσία με προσευχή, θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Είναι από το βιβλίο, από την Επιστολή προς Εβραίους, από το ΙΒ κεφάλαιο, από το 12ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα πρώτα 13 εδάφια. Λέει, λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού των έφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού των αρχηγών και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνην και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι, λέει, διότι συλλογίσθητε τον υπομείνοντα επί των αμαρτωλών, τι αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενε κατά τας ψυχάς σας. Δεν αντεστάθετε έτσι μέχρι σέματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και λησμονήσατε την οθυσίαν ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα. Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι, όν την αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, τις οποίες έγινε μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί Υιοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρες ημών, είχουμε παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλουμε να υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνη μεν προς ο λίγας ημέρας επέδευον ημάς, κατά την αρέσκεια αυτών. Ο δε προς το συμφέρον ημών, δια να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως, αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής, καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο, ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα χείρας και τα παραλελειμμένα γόνατα. Και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Παρακαλώ, ας σηκωθούμε όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού με προσευχή. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, γιατί επιτρέπεις να ζούμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστούμε γιατί επιτρέπεις να ζούμε ενώ άλλοι δεν ζουν ήδη. Και σε ευχαριστούμε γιατί επιτρέπεις να ανοίγουν τα μάτια μας μπροστά στο Λόγο Σου και μέσα στο Λόγο Σου και μέσα από Αυτόν να κοιτούμε αυτά που θέλεις να μας δείξεις Εσύ. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και για τη ζωή που μας χάρισες, αλλά και γιατί παρατείνεις τη ζωή μας και γιατί καθημερινά μας δίνεις κάθε τι που μας είναι απαραίτητο στη ζωή μας για την υλική και την πνευματική μας προκοπή. Σε ευχαριστούμε για την προστασία Σου, σε ευχαριστούμε για τις τροφές και τα σκεπάσματα που μας δίνεις, σε ευχαριστούμε και για το Λόγο Σου που μας έδωσες, γιατί έστειλες το Γιο Σου να σταυρωθεί επάνω στο Γολγοθά για τις δικές μας τις αμαρτίες και τις ανομίες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και σε παρακολουθούμε αυτή την ώρα, σύ με το Πνεύμα Σου να είσαι ανάμεσά μας, σύ να αγγίξεις τον καθένα από εμάς, σύ να μας μιλήσεις, να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πού μας θέλεις Εσύ. Για πού μας προορίζεις και να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το θέλημά Σου που πάντοτε είναι το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους αυτούς μας, Πατέρα μας. Πιστεύουμε ότι θα είσαι γιατί το έχεις υποσχεθεί με το στόμα του Κυρίου μας. Όλα αυτά, Πατέρα μας, στο όνομα και η χάρη του Κυρίου μας, του Χριστού. Αμήν.

0: Κάθε λίγο, αγαπητοί, όταν πληροφορούμαστε για κάποιον, για κάποιον άνθρωπο, κάποιον συνάνθρωπό μας, ότι κάτυχε, ότι, με συγχωρείτε, ότι πέτυχε κάτι το πολύ σημαντικό, κάτι που ξεπερνάει πολύ την απόδοση ενός φυσιολογικού ανθρώπου, μας καταλαμβάνει ο θαυμασμός. Και γι' αυτό επευθυμούμε αυτούς που παίρνουν μετάλλια στους Ολυμπιακούς αγώνες ή σε παγκόσμιους αγώνες στίβου, αυτούς που έχουν κατορθώσει να κατασκευάσουν ένα καταπληκτικό έργο τέχνης ή αυτούς που κατόρθωσαν και πέτυχαν στην επιστήμη μια μεγάλη ανακάλυψη που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον κόσμο. Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι πέτυχαν κάτι το πολύ σημαντικό, αυτό οφείλεται κυρίως γιατί υπέβαλαν το σώμα τους και γενικά τον εαυτό τους σε μια αυστηρή πειθαρχία. Γιατί υπέμειναν πολλές στερήσεις στο μεταξύ. Γιατί εργάστηκαν με επιμονή, με υπομονή και με καρτερία επί μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζοντας στο μεταξύ πολλές αποτυχίες και πολλές απογοητεύσεις. Χωρίς υπομονή, χωρίς επιμονή και χωρίς καρτερία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάτι το σημαντικό. Γι' αυτό και ο Θωμάς Έντισον, εκείνος που βρήκε την λάμπα, την ηλεκτρική, αλλά και πολλές άλλες ανακαλύψεις, όταν και εφευρέσεις, όταν ρωτήθηκε από κάποιους σε τι οφείλονταν η ικανότητά του να βρίσκει λύσεις σε τέτοια δύσκολα προβλήματα, μήπως σε ειδικές εμπνεύσεις του μυαλού του, εκείνος απάντησε: δεν είναι θέμα, λέει, τόσο εμπνεύσεων όσο εφιδρώσεων, καθώς τριμωχνόταν μέσα σε ένα δωμάτιο επί εβδομάδες και εβδομάδες προσπαθώντας να βρει τη λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Έχετε χρίαν υπομονής, μας λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού, για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να αναλάβετε την επαγγελία. Έτσι μας λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Έχετε χρίαν υπομονής. Έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό εδώ που διαβάσαμε μας λέγει ότι πρέπει να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο σημάς αγώνα. Υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και με υπομονή να τρέχουμε τον προκείμενο σημάς αγώνα, προκειμένου να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Και ενώ είμαστε, όπως μας λέει, περικυκλωμένοι από ένα μεγάλο μέρος νέφος μαρτύρων, τα ονόματα μερικών από τους οποίους αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Και οι οποίοι μάρτυρες, λέει, έτρεξαν με υπομονή, με επιμονή και με καρτερία τον δικό τους αγώνα της πίστης και γι' αυτό, λέει, έλαβαν καλή μαρτυρία από το Θεό. Και τι είναι καλύτερο για μας από το να λάβουμε καλή μαρτυρία από το Θεό, όταν πάμε στον ουρανό να πει: μπράβο, έκανες αυτό που ανέθεσες σε εσένα να το κάνεις. Υπομονή για να ανεχτούμε την παιδεία του Κυρίου. Γιατί, όπως διαβάσαμε, πάσα μεν παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Και οι μαθητές τώρα που διαβάζουν για τις Πανελλήνες δεν νομίζετε ευχαριστούν για αυτό που κάνουν καθόλου. Κι όμως αναγκάζονται να το κάνουν για να μπορέσουν να έχουν καλύτερο μέλλον. Πάσα μεν παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Γι' αυτό το λόγο τονίζει λίγο πιο πάνω: εάν υπομένετε, λέει, την παιδεία, ο Θεός φέρεται σε εσάς ως προς Υιούς. Δηλαδή, αν είμαστε παιδιά του Θεού, μας καλεί να υπομένουμε και να δεχθούμε την παιδεία του Θεού. Οι δυσκολίες, δηλαδή, που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε, οι θλίψεις, οι στερήσεις, οι διωγμοί, οι αρρώστιες, αλλά και οι πειρασμοί, όχι ότι προέρχονται από το Θεό, γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών, αλλά όλα αυτά, μας λέει, χρησιμοποιούνται από τον Θεό για να δοκιμαστεί η πίστη μας. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Η δοκιμασία της πίστης, όσο σας λέει, εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, διαν είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελπείς. Μόνο με υπομονή λοιπόν μπορούμε να γίνουμε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελπείς, και μόνο με υπομονή, επιμονή και καρτερία απέκτησαν καλή μαρτυρία από το Θεό όλοι οι άνθρωποι της πίστης που αναφέρουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Αντίθετα, αναφέρονται άλλοι μέσα στο Λόγο του Θεού που δεν τους χαρακτήριζε η υπομονή, η επιμονή, και γι' αυτό η πορεία τους δεν είχε καλό τέλος. Αυτό γιατί δεν αρκεί μια καλή αρχή στη ζωή μας. Όλοι το ξέρουμε. Αν δεν συνοδευτεί από μια καλή πορεία μέχρι ότου να φτάσουμε στο καλό τέρμα όπου θα έχουμε την ανταμοιβή. Γι' αυτό θα ήθελα αυτή την ώρα να δούμε μερικούς ανθρώπους που αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού, μερικούς ανθρώπους που δεν τους χαρακτήριζε η υπομονή, η επιμονή και η καρταρία και γι' αυτό απέτυχαν. Πρώτα να δούμε μερικούς από αυτούς και μετά να δούμε άλλους που έτρεξαν με υπομονή, επιμονή το δικό τους αγώνα της πίστης και νίκησαν και θυράμβευσαν. Πρώτα απ' όλα, η Εύα. Πολλά ήταν τα λάθη που έκανε η Εύα στην αντιμετώπιση του πειρασμού που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της. Σε όλα όμως έπαιξε ρόλο βασικά η έλλειψη υπομονής εκ μέρους της, η οποία την παρέστηρε σε μια επικίνδυνη συνομιλία και φλιαρία με ένα άγνωστο σε αυτήν άτομο που την πλησίασε για άγνωστο στην Εύα σκοπού. Έλλειψη υπομονής εκ μέρους της Εύας, η οποία συνοδεύτηκε στη συνέχεια από έλλειψη επιμονής στην πορεία που είχε χαράξει ο Θεός σε αυτούς και στις εντολές που τους είχε δώσει ο Θεός, με συνέπεια να οδηγηθεί στην πτώση και στην καταστροφή. Έλλειψη υπομονής και επιμονής στο δρόμο που έχει, στο δρόμο του Θεού, που έκτοτε έχει παραστήρει αρκετούς ανθρώπους σε μια επικίνδυνη συνομιλία και φλιαρία με κάποιο άγνωστο σε αυτούς άτομο που εμφανίστηκε μπροστά τους με τη μορφή ενός όμορφου και νέου και έξυπνου και μορφωμένου ή μιας καταπληκτικής γυναίκας, με συνέπεια να τους οδηγήσει στην πτώση και στην καταστροφή. Μάλιστα μια πτώση σαν του Αδάμ και της Εύας, που έκανε μετά τη συμβίωσή τους προβληματική σαν ζευγάρι, γιατί ο ένας άρχισε να ρίχνει την ευθύνη για τις αποτυχίες τους στον άλλον και έγινε και έκανε επιπλέον προβληματική τη συμβίωση των ίδιων των παιδιών τους μέσα στην ίδια οικογένεια. Και ξέραμε τη συνέχεια με την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Πρώτο λοιπόν παράδειγμα η Εύα, που τη χαρακτήριζε έλλειψη υπομονής, έλλειψη επιμονής στην πορεία που είχε χαράξει για αυτούς ο Θεός. Κάτι που εύχομαι να μην συμβαίνει σε κανένα από εμάς. Δεύτερον, η απόγονη του Σιθ. Την αποτυχία του Αδάμ και της Εύας προσπάθησε να την αναπληρώσει και να μειώσει τις συνέπειές της ο τρίτος γιος τους, ο Σιθ και τα παιδιά του. Αυτοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Θεό τηρώντας τις εντολές του Θεού και γι' αυτό άρχισαν να ονομάζονται, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, με το όνομα του Κυρίου. Εξάλλου και το όνομα που έδωσαν οι γονείς σε αυτόν, Σιθ, σημαίνει ιστάμενος. Υποδηλώνει την επιθυμία και την προσδοκία του Αδάμ και της Εύας επιτέλους αυτός ο γιος τους να κατορθώσει να σταθεί εκεί που τους ήθελε ο Θεός και να ακολουθήσει μια πορεία όπως την ήθελε ο Θεός. Η απόφαση μάλιστα αυτή του Σιθ και των παιδιών του φαίνεται ότι ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Θεό και γι' αυτό οδήγησε τον θεόπνευστο συγγραφέα του βιβλίου της Γένεσης να καταγράψει όχι μόνο τα ονόματα των κυριότερων απογόνων του Σιθ, αλλά και τα χρόνια ακριβώς που έζησε ο καθένας από αυτούς. Κάτι που δεν το έκανε για τους απογόνους του Κάιν, οι οποίοι όπως ξέρετε ακολούθησαν μια πορεία αποστασίας από τον Θεό. Για αυτούς αξία δεν είχε το πόσο έζησαν, επειδή όλα τα χρόνια τους ήταν χαμένα για τον Θεό, όπως δυστυχώς είναι χαμένα για κάθε άνθρωπο που ζει μακριά από τον Θεό. Ο Θεός δεν τα υπολογίζει. Ο Θεός υπολογίζει μόνο τα χρόνια που ζούμε ακολουθώντας το θέλημά Του. Τα άλλα γι' αυτό είναι χαμένα. Και όσα περισσότερα χρόνια ζήσουμε μαζί με τον Θεό, τόσα θα είμαστε και εμείς περισσότερο κερδισμένοι. Ενώ όμως οι απόγονοι του Σιθ είχαν ακολουθήσει μια πορεία σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, καθώς οι άνθρωποι πληθύνονταν επάνω στη γη, η γη τους, η οποία αποκαλούνταν γη Θεού, μας λέει, ήρθαν σε επαφή και θαύμασαν, λέει, την ομορφιά των θυγατέρων της γενιάς του Κάιν, σαν να μην υπήρχαν όμορφες κοπέλες στη δική τους στη γενιά, και άρχισαν να διαλέγουν από αυτές τις γυναίκες και να τις παντρεύονται.
1: Το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν να γεννηθούν γίγαντες από σωματική διάπλαση νέοι, όπως κάθε λίγο γίνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανάμειξης φυλών, αλλά νάνοι από πνευματική άποψη. Οι γη του Θεού, όπως αποκολούσαν τον εαυτό τους, όχι μόνο δεν έλκυσαν τις θυγατέρες των ανθρώπων προς τον Θεό, αλλά οι ίδιες παρέσυραν και τους ίδιους και τα παιδιά τους μακριά από τον Θεό. Και ανάγκασαν τον Θεό να καταστρέψει εκείνον τον κόσμο με κατακλυσμό. Γιατί η διαφθορά, λέει, είχε πληθυθεί τόσο πολύ που ακόμη και όλοι οι διαλογισμοί των ανθρώπων ήταν κακία. Η σύμπραξη δηλαδή ενός Αγίου με έναν αμαρτωλό δεν αγιάζει τον αμαρτωλό, αλλά αντίθετα λερώνει τον Άγιο. Η αποσία λοιπόν επιμονής και σταθερότητας στην πορεία του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τους οδήγησε στην καταστροφή, όπως το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε μας. Ο θαυμασμός που έδειξαν για τη σωματική ομορφιά των άπιστων εκείνων γυναικών ήταν η αρχή της πνευματικής τους πτώσης. Τρίτο παράδειγμα, ο Ισάφ. Ο Ισάφ, όπως ξέρετε, ήταν ο δίδυμος αδελφός του Ιακώβ και είναι το κλασικότερο παράδειγμα ανθρώπου που τον χαρακτήριζε η ανυπομονησία. Το περιστατικό είναι γνωστό. Κουρασμένος ο Ισάφ και πεινασμένος επέστρεψε από το κυνήγι στο σπίτι. Εκεί βρήκε τον Ιακώβ που είχε μαγειρέψει φακές. Ζήτησε ένα πιάτο φακής και εκείνος πονηρός όν απέτησε να του παραχωρήσει τα πρωτοτόκια. Η έλλειψη υπομονής του Ισάφ φάνηκε εκείνη τη στιγμή σε όλο το μεγαλείο της. Για ένα πιάτο φακής παραχώρησε τα πρωτοτόκια. Για ένα πιάτο φακής παραχώρησε χιλιάδες πρόβατα και κατσίκια και πολλές δεκάδες καμήλες, μοσχάρια και γαϊδουράκια. Είναι το ακριβότερο πιάτο φακής που έχει πουληθεί ποτέ. Ένα πιάτο φακής αντί μερικών χιλιάδων προβάτων και κατσικιών. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη απομονησία. Έλλειψη υπομονής και εγκράτειας που έκτοτε έχει παραρρίξει αρκετούς στην αποστασία από τον Θεό και στην καταστροφή, κάτι που εύχομαι να μην συμβεί σε κανένα από εμάς. Τέταρτο παράδειγμα ανυπομονησίας είναι ο λαός Ισραήλ. Η ιστορία τους είναι γνωστή λίγο πολύ σε όλους μας. Ο Θεός τους είχε ελευθερώσει από το σκλαβιά των Αιγυπτίων με θαυμαστό τρόπο, με τις περίφημες 10 πληγές που η κάθε μια τους ήταν μια θαυμαστή επέμβαση του Θεού που τρόμαζε τους Αιγυπτίους. Εκείνοι τι έκαναν? Λίγες μέρες μετά, όταν είχαν φτάσει στην Ερυθρά Θάλασσα και μόλις αντίκρισαν τα στρατεύματα του Φαραώ να καταφθάνουν εναντίον τους, εξεγέρθηκαν εναντίον του Μωυσή. Ήταν δυνατόν ο Θεός που τους ελευθέρωσε με τόσο θαυμαστό τρόπο να τους αφήσει να τους σκοτώσουν οι Αιγύπτιοι? Από αυτούς τους είχε ελευθερώσει. Δεν τους είχε ελευθερώσει από άλλον λαό. Η ανυπομονησία τους να περιμένουν λύση από τον Θεό φάνηκε στη συνέχεια επανειλημμένα. Στη θέση Μερά γόγγισαν επειδή τα νερά ήταν πικρά. Ο Θεός τους τα γλύκανε. Μετά από λίγο στη θέση στη Σερήμου Σιν παραπονέθηκαν γιατί τους έλειψε το νερό. Ο Θεός τους έδωσε το νερό. Μετά από λίγο τους έλειψε το ψωμί. Ο Θεός τους έδωσε το μάνα εξ ουρανού. Και μετά από λίγο παραπονούνται γιατί δεν είχαν κρέας. Μέσα σε διάστημα λιγότερο από 2 χρόνια, 10 φορές έδειξαν την ανυπομονησία τους απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και το λόγο και δεν μπήκαν στην γη της Επαγγελίας που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός. Και κάτι που εύχομαι να μην γίνει σε εμάς. Γιατί η γη της Επαγγελίας για εμάς είναι ο ουρανός, όπως ξέρετε. Και αν μας χαρακτηρίζει η ανυπομονησία, το ίδιο κατάντημα θα έχουμε. Ας δούμε τώρα μερικά χαρακτηριστικά, γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση, ανθρώπων

Ήταν παντρεμένος. Είχε πολλούς συγγενείς και φίλους γύρω του και ήταν καλά βολεμένος από όλες τις πλευρές. Και ξαφνικά ήρθε η φωνή του Θεού και του λέει: σήκω από εδώ, θα πας σε μια άγνωστη χώρα που θα σου δείξω εγώ ποια είναι αυτή. Και το δίλημα για τον Αβραάμ ήταν φυσικά μεγάλο. Και εκείνος του πήρε την απόφαση. Και η πορεία του, μην νομίζετε ότι ήταν εύκολη. Ένας κτηνοτρόφος με τη συνοδεία των κοπαδιών του να προχωρεί λίγα χιλιόμετρα κάθε μέρα και να μετακομίζει τις σκηνές του πιο πέρα, ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Με πολλούς κινδύνους, κινδύνους από τα στοιχεία της φύσης, από καταιγίδες, από θύελες, από πλημμύρες, από ξηρασίες, από την πείνα. Κι όμως ο Αβραάμ την πήρε. Και εκτός από ένα σταθμό που έκανε στη Χαράν, ακολούθησε μια σταθερή πορεία μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Οι δυσκολίες όμως που αντιμετώπισε ο Αβραάμ, οι ταλαιπωρίες του, οι κακοχίες του, οι απογοητεύσεις που είχε ακόμη και από τον στενότερο συγγενή του, τον Λότ, τι έκαναν? Ενίσχυσαν την υπομονή του Αβραάμ, στερέωσαν την πίστη του και δυνάμωσαν την ελπίδα του ότι ο Θεός θα κάνει αυτά που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι θα κάνει. Αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, οι δυσκολίες, οι ταλαιπωρίες, οι κακουχίες, οι απογοητεύσεις του ακόμα και από το στενότερο συγγενή του είχαν σαν συνέπεια να δυναμωθεί η υπομονή του, να στερεωθεί η πίστη του και να αυξηθεί η ελπίδα του ότι ο Θεός θα κάνει αυτά που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι θα κάνει. Άλλο παράδειγμα, ο Μωυσής. Και η ιστορία του Μωυσή είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Μεγάλωσε σαν γιος της θυγατρός του Φαραώ, πήρε μόρφωση μεγάλη, ζούσε άνετα και πλουσιοπάραχα στο παλάτι του Φαραώ, είχε μεγάλες δυνατότητες για δράση και είχε πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον του. Αυτή ήταν η κατάσταση του Μωυσή. Όμως ήξερε ότι ο ίδιος ανήκει στο λαό Ισραήλ και γι' αυτό σε ηλικία 40 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει το παλάτι μαζί με τις ανέσεις και τη δόξα του και να πάει να ταυτιστεί με το λαό του Θεού που ήταν σκλάβοι στους Αιγύπτιους. Όταν έφτασε εκεί είδε έναν Αιγύπτιο να αδικεί και να ξυλοκοπεί ένα Εβραίο. Με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να του έχει ζητηθεί, αναμίχθηκε στην υπόθεση. Σκότωσε τον Αιγύπτιο και γλίτωσε τον Εβραίο. Σκότωσε τον ένεχο και γλίτωσε τον αθώο. Την άλλη μέρα είδε δύο Εβραίους να τσακώνονται μεταξύ τους. Και πήγε να τους συμφιλιώσει, λέγοντάς τους ότι αδέρφια είστε, τι τσακώνεστε, γιατί ο ένας αδικεί τον άλλον. Αυτοί όχι μόνο δεν δέχτηκαν τη συμβουλή του και τη συμπαράστασή του, αλλά αποκάλυψαν ότι είχε γίνει γνωστός ο φόνος που είχε κάνει ο Μωυσής την προηγούμενη μέρα. Αυτό σήμαινε βέβαια η θανατική καταδίκη του Μωυσή από τον Φαραώ και εκτέλεσή του. Ο Μωυσής απογοητευμένος αναγκάστηκε να φύγει και να πάει στην έρημο Μαδιάμ, όπου για 40 ολόκληρα χρόνια έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ. Από πρίγκιπας έγινε βοσκός σε μια κατακόρυφη υποβάθμιση της κοινωνικής του θέσης. Κατακόρυφη υποβάθμιση της κοινωνικής του θέσης. Από τη δραστηριότητα που είχε στο παλάτι του Φαραώ, από τις ανέσεις, από τις τιμές και από τη δόξα, έπεσε στην ανιαρότητα, στην ασημότητα, στις στερήσεις και στις κακοχίες μιας ζωής βοσκού ενός της ερήμου. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έκανε το επάγγελμα του βοσκού. Δεν είναι εδώ ο Μανώλης, εκείνος μόνος θα το ξέρει. Σαν μικρός έκανα για ένα διάστημα το επάγγελμα του βοσκού έξω από την Προσοτσάνη, που μας έστειλαν με λίγα πρόβατα που είχαμε και αργότερα με μερικές αγελάδες να τις βόσκουμε. Το πιο ανιαρό επάγγελμα που μπορεί να κάνει κανείς, που δεν περνούν οι ώρες και ξαφνικά έρχεται μια καταιγίδα και γίνεσαι παπί από πάνω μέχρι κάτω. Και φυσικά μέχρι να πας με τα ζώα στο χωριό έχουν στεγνώσει πάνω σου και τα ρούχα σου και τα παπούτσια σου και όλα. Το πιο ανιαρό επάγγελμα. Ένας πρίγκιπας έγινε ένας βοσκός στη ερήμου. Ο Μωυσής τέλος έπεσε από ένα περιβάλλον που είχε πολλές ευκαιρίες για δημιουργική δράση σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπήρχε για αυτόν καμιά ευκαιρία και καμιά προοπτική. Και αυτό εξαιτίας της αχαριστίας εκείνων που πήγε να ευεργετήσει και να ελευθερώσει.

Ήταν σωστό, θα έλεγε κάποιος, για τόσο αχάριστους ανθρώπους να χάσει ένα βέβαιο και λαμπρό μέλλον στο παλάτι? Δεν ήταν άξιοι της τύχης τους αυτοί οι σκλάβοι Ισραηλίτες? Γιατί να μην προσπαθήσει να εξευμενήσει τον Φαραώ και να επιστρέψει στο παλάτι? Τέτοιες σκέψεις φαίνεται ότι δεν πέρασαν από το μυαλό του Μωυσή, ή και αν πέρασαν δεν τις άφησε να κυριαρχήσουν στο μυαλό του και να τον καθορίσουν τις αποφάσεις του. Γιατί? Μας το λέγει ο Λόγος του Θεού. Ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρηση, λέει. Οι αδελφοί του Ισραηλίτες μπορεί να ήταν αχάριστοι. Ο Θεός όμως δεν είναι ποτέ αχάριστος. Ο ίδιος μπορεί να είχε κάνει λάθος στις ενέργειές του. Όπως είχε κάνει λάθος στις ενέργειές του. Ο Θεός όμως δεν κάνει λάθη ποτέ. Ο ίδιος μπορεί να απέτυχε στις προσπάθειές του. Ο Θεός όμως δεν αποτυχαίνει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο ο Μωυσής υπέμεινε την απογοήτευση από τη συμπεριφορά των αδελφών του Ισραηλιτών. Γι' αυτό το λόγο υπέμεινε με κατηρία της κακουχίας της ερήμου. Υπέμεινε το συνέστημα της μοναξιάς, της αδράνειας, της μονότονης και ανήρης ζωής ενός βοσκού της ερήμου, ξεχασμένος σχεδόν και από τους δικούς του. Όμως η καρτερική του αυτή ακριβώς υπομονή και η επιμονή να μείνει πιστός στον Θεό, παρόλο που είχε φαντάζομαι πιστέψει ότι δεν υπήρχε πια για αυτόν καμιά ευκαιρία για δράση και καμιά δυνατότητα να κάνει κάτι στη ζωή του, τον έκαναν κατάλληλο για την μεγαλύτερη αποστολή που μπορούσε να αναθέσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο. Ο Μωυσής, όπως γράφει ένας συγγραφέας, για 40 χρόνια στην Αίγυπτο νόμιζε ότι ήταν κάποιος, ότι είχε κάποια αξία, όπως και το ίδιο νομίζουμε και εμείς. Για 40 χρόνια στην έρημο νόμιζε ότι ήταν ένα τίποτε, ότι δεν είχε καμιά αξία. Και για 40 χρόνια στο δρόμο της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ ανακάλυπτε ότι ο Θεός είναι το παν για τον άνθρωπο. Η κακοχή στη ερήμο, η μοναξιά, η αδράνεια, η ανιαρότητα, η ασημότητά του ενίσχυσαν την υπομονή του Μωυσή. Ενίσχυσαν την αντοχή του Μωυσή. Ενίσχυσαν την πραότητα του Μωυσή σε σημείο να τον αποκαλεί ο Λόγος του Θεού σαν τον πιο πράο άνθρωπο που υπήρξε ποτέ επάνω στη γη. Όλα αυτά τον ορίμασαν πνευματικά και τον έκαναν κατάλληλο για τη μεγάλη αποστολή που τον προετοίμαζε ο Θεός. Ο Μωυσής στην έρημο συνειδητοποίησε τη δική του μηδαμινότητα και συνειδητοποίησε τη δική του αναξιότητα να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα από ό,τι πίστευε πριν. Πριν πίστευε ότι μπορούσε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ μόνος του. Αλλά εκεί στην έρημο συνειδητοποίησε τη δική του μηδαμινότητα και αναξιότητα να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Και αυτό ακριβώς τον έκανε κατάλληλο για μια τέτοια μεγάλη αποστολή. Γιατί όπως ο ίδιος ο Θεός είπε στον Απόστολο Παύλο, ότι η δύναμη του Θεού φαίνεται τέλεια στη δική μας την αδυναμία. Όταν ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τον Θεό και του έλεγε: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από αυτό που με βασανίζει στο σώμα μου», ο Θεός τον απάντησε και του είπε: «Εν τη αρκή εισέ η χάρις μου, διότι εν αδυναμία η δύναμή μου δεικνύεται τελεία». Στη δική σου την αδυναμία η δική μου η δύναμη φαίνεται τελεία. Στο Μωυσή λοιπόν οι δυσκολίες και οι κακοθίες της ερήμου συνέτειναν στην αύξηση της υπομονής του, στην αύξηση της αντοχής του, στην αύξηση της πραότητάς του, στην συνειδητοποίηση της δικής του αναξιότητας να κάνει ένα μεγάλο έργο για το Θεό όπως το ήθελε ο Θεός, να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Στοιχεία που ίσως χρειαζόμαστε και εμείς στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς όλους μας χαρακτηρίζει η ανυπομονησία, η έλλειψη πραότητας, η έλλειψη επιμονής σε αυτό που μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Και γι' αυτό θα κάνουμε θάλασσα στη ζωή μας. Τρίτο παράδειγμα, ο Ιώβ. Αυτός αποτελεί το κλασικότερο παράδειγμα ανθρώπου υπομονής και γι' αυτό έμενε η φράση Ιώβ ως υπομονή. Η ιστορία του είναι γνωστή λίγο πολύ σε όλους μας. Ο Ιώβ ήταν ένας πολύ πλούσιος κτηνοτρόφος εκείνης της εποχής, αλλά και πολύ ευσεβής άνθρωπος.
Και αναφέρεται ότι όχι μόνο πρόσφερε θυσίες στον Θεό για τις δικές του τις αμαρτίες, αλλά πρόσφερε θυσίες στον Θεό ακόμα και για τις αμαρτίες των παιδιών του που είχαν κάνει στην άγνοιά τους. Κι όμως ήρθε η συμφορά στη ζωή του. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχασε όλη την περιουσία του, όλα τα παιδιά του, την υγεία του και τη συμπεράσταση της γυναίκας του. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι και οι πιστοί άνθρωποι του Θεού δεν εξαιρούμαστε δυστυχώς από τις συμφορές της ζωής. Κάτι που θα το θέλουμε πάρα πολύ εμείς. Αλλά όπως έλεγε κάποιος, αν οι πιστοί άνθρωποι εξαιρούνται από τις συμφορές της ζωής, όλοι οι άνθρωποι θα πήγαιναν να πιστέψουν μόνο και μόνο για να μην. Τη στιγμή που κάποιος δεχθεί το Θεό, δεν θα έχει δυσκολίες στη ζωή, δεν θα αντιμετωπίσει κάποια αρρώστια ή κάποια συμφορά. Λάθος. Αντίθετα, ο ίδιος ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι αν τον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αλλά θαρσείτε, πάρετε θάρρος. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Ο Ιώβ λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε από το μέγιστο βαθμό της επιτυχίας και της ευημερίας στο κατώτατο όριο της αποτυχίας, των στερήσεων και της δυστυχίας. Χωρίς ο ίδιος να μπορεί να συνειδητοποιήσει κάποια αμαρτία που έκανε, κάποιο λάθος που έκανε αυτός, έχασε τα πάντα. Βρέθηκε φτωχός, γυμνός και οδυνηρά άρρωστος, εγκαταλειμμένος από τους πάντες και από αυτή ακόμη τη γυναίκα του, με μόνος λίγους φίλους δίπλα του και οι οποίοι στο τέλος αποδείχθηκαν άθλιοι παρηγορητές. Και ακόμη, καλά, θα πείτε μετά ο Θεός αποκατέστησε τον Ιώβ στην προηγούμενη θέση και μάλιστα το έδωσε διπλά. Αλλά εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου, είναι ότι σε όλη εκείνη την μακράς διάρκειας και οδυνηρή περιπέτεια του Ιώβ, ο Ιώβ δεν έμαθε γιατί του συνέβησαν αυτά. Ο Ιώβ όσο ζούσε εδώ στη γη δεν έμαθε γιατί συνέβη αυτή η οδυνηρή περιπέτεια του. Εκείνο όμως για το οποίο φαίνεται ότι δεν αμφέβαλε ποτέ ήταν η παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων και στη δική του τη ζωή. Και γι' αυτό όσοι διαβάσετε το βιβλίο του θα διαπιστώσετε την απεγνωσμένη προσπάθεια του Ιώβ να επικοινωνήσει με τον Θεό, να συνδιαλλαγεί με Αυτόν, να βρει την απάντηση γιατί υποφέρω, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, γιατί έρχονται ανάπεδα στη ζωή μου. Προσπαθούσε ο Ιώβ και δεν έβρισκε τη λύση. Και εκείνο όμως που στο τέλος διαπίστωσε είναι ότι όλη αυτή η οδυνηρή περιπέτειά του αύξησε τον αγιασμό του. Και γι' αυτό λέει τα εξής. «Οίκον περισσού με την ακουήν του οτίου», στο Θεό τα λέει αυτά, «αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Ποιος από εμάς μπορεί να το πει αυτό? «Δια τούτο δελείτομαι με αυτόν και μετανώ εγχώματι και σποδώ». Η υπομονή λοιπόν και η καρτηρία του Ιώβ συνέβαλε στην αύξηση του αγιασμού του, που ίσως χρειαζόμαστε κι εμείς. Τέταρτο παράδειγμα, η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου μας. Στην Παρθένο Μαρία δόθηκε εξαιρετική τιμή να πάρει σάρκα από αυτήν ο Κύριός μας δια Πνεύματος Αγίου. Μια τέτοια τιμή που όπως η ίδια λέει στον ύμνο της να τη μακαρίζουν έκτοτε όλες οι γενναίες. Ενώ όμως της δόθηκε μια τόσο ευλογημένη αποστολή, τη βλέπουμε μετά από μερικούς μήνες κατάκοπη και ταλαιπωρημένη να γεννάει το μωρό της μέσα σε ένα στάβλο αβοήθητη από ανθρώπους. Ο άγγελος της είπε ότι θα γεννούσε ένα βασιλιά. Και εκείνη δεν το γέννησε σε ένα παλάτι, μέσα σε ένα στάβλο. Χωρίς να αναφέρεται ότι κάποιος πήγε να την βοηθήσει. Και χωρίς να πάει κάποιος άγγελος να τη εμπαρασταθεί. Οι άγγελοι παρουσιάστηκαν στους βοσκούς. Όχι εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, όπως θα περιμέναμε εμείς. Και όπως φαντάζομαι θα ήθελε και η ίδια η μητέρα του Ιησού. Γιατί έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Εκείνο όμως που ξέρουμε είναι ότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη, λέει. Και γι' αυτό δεν προβαίνει ποτέ σε ενέργειες οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν την υπερηφάνεια και την αλαζονία ενός ανθρώπου, καταστρέφοντας το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης που τον χαρακτηρίζει, όπως συνέβαινε με την χαριτωμένη την Παρθένο Μαρία. Η Μαρία έπρεπε να δεχθεί ταπεινά την μεγάλη ευλογία της, η οποία της δόθηκε. Το ίδιο έκανε ο Θεός 40 μέρες αργότερα, όταν με το στόμα του ηλικιωμένου Σημειών ανήγγειλε στην Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, ότι
Αυτό το βρέφος θα ήταν ο σωτήρας, τον οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών. Δεν παρέλειψε να της πει όμως «και σου δε την ψυχήν, ρομφαία θέλει διαπεράσει». Θα έχεις αυτή την ευλογία, αλλά και την ψυχή σου ρομφαία θα διαπεράσει. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος μας ακολούθησε την ίδια τακτική απέναντι στη μητέρα του. Όταν οι γονείς του, μετά από τριήμερη αγωνία και ταλαιπωρία, βρήκαν τον 12ετή Ιησού μέσα στο ιερό να συνομιλεί με τους γραμματείς και με τους ιερείς, και η μητέρα του είπε «τέκνον, γιατί έπραξες εις ημάς ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμεν». Ο Ιησούς τι απάντησε? «Γιατί με ζητείτε, δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου?» Μητέρα, είναι σαν να της έλεγε, δεν τα λες πολύ σωστά. Πατέρας μου δεν είναι ο Ιωσήφ. Πατέρας μου είναι ο Θεός, ο ουράνιος, και στο σπίτι εκείνου του πατέρα πρέπει να βρίσκουμε. Μια διόρθωση από ένα 12ετές παιδί που μας κάνει που μας θυμίζει ότι πάντοτε δεν είμαστε και τόσο σωστοί. Το ίδιο έκανε και ο Κύριος μας και άλλες φορές. Όταν στην Κανά η μητέρα του προσπάθησε να παρεμβληθεί, όταν πρόσεξε την έλλειψη του κρασιού και προσπάθησε να ενεργήσει σαν μεσίτης ανάμεσα στον Ιησού και στο σπίτι του γαμπρού, ο Κύριος την έκοψε αυτή την τάση λέγοντας «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήρθε έτοιμη η ώρα μου». Όταν αργότερα η μητέρα του μαζί με τα αδέρφια του πήγαν και τον ζητούσαν, ο Κύριος τι είπε? «Μήτυρ μου και αδελφοί μου είναι ούτοι οι ακούοντες των λόγων μου και πράττοντες αυτών, και όχι φυσικά αυτοί που με γέννησαν». Αυτό αφήνε να εννοηθεί. Που δεν ήταν και τόσο καλό να το ακούσει μια μητέρα. Όταν τέλος πέθαινε πάνω στο σταυρό, ανέθεσε την προστασία της μητέρας του, της Μαρίας, στον μαθητή του, τον Ιωάννη, και όχι σε κάποιον άγγελο που μπορούσε να το κάνει. Και όμως δεν το έκανε. Γι' αυτό ίσως το λόγο η μητέρα του, η Μαρία, έμεινε σε όλη τη ζωή της τόσο ταπεινή και τόσο χαριτωμένη. Όπως ακριβώς θέλει ο Θεός να είμαστε κι εμείς, και ίσως γι' αυτό μας στερεί από ορισμένες θαυμάσιες εμπειρίες. Πολλές φορές προσεύχομαι και λέω: «Θεέ μου, αυτά που έκανες όταν ήταν ο Κύριος μας εδώ ή που κάνουν άλλοι άνθρωποι, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Αλλά δεν μας τα δίνεις. Γιατί?» Ίσως ο Θεός προβλέπει ότι αν μας δώσει τέτοιες εμπειρίες, ίσως φουσκώσει ο εγωισμός μας. Και ίσως νομίζουμε ότι εμείς είμαστε κάτι και ότι τα κάνουμε εμείς και όχι ο Θεός διημών. Πέμπτο παράδειγμα, ο πατέρας του ασώτου γιου. Ο πατέρας του ασώτου γιου αντιμετώπισε ξαφνικά ένα σοβαρό πρόβλημα και είχε στη συνέχεια μια επώδυνη εμπειρία. Ο μικρότερος του, ο γιος, απέτησε το ανήκον εις αυτόν μέρος της περιουσίας και αφού το πήρε, πήγε σε μακρινή χώρα να ζήσει μια άσωτη ζωή. Μπορούμε να φανταστούμε την αγωνία αυτού του πατέρα, καθώς ο γιος του βρισκόταν μακριά, ανάμεσα σε διαφθαρμένους ανθρώπους, τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε, το πώς μπορούσαν να εξαφανιστούν ξαφνικά όλα τα χρήματά του, αφού ήταν ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους. Μπορούμε επίσης να φανταστούμε τη λύπη του. Μπορούμε να φανταστούμε την αγανάκτησή του. Μπορούμε να φανταστούμε τις αϊπνίες του, τον πόνο της ψυχής του για την ανόητη απόφαση αυτού του παιδιού του. Τελικά αυτός ο γιος συνήλθε, μετάνιωσε, ταπεινώθηκε, επέστρεψε στο σπίτι ο πατέρα του. Τι έκανε τότε ο πατέρας του? Μήπως του είπε: «Φαντάζομαι, γιέ μου, πήρες το μάθημα που χρειαζόσουν, ώστε να μην ξανακάνεις αυτή την ανοησία?» Δεν του είπε κάτι τέτοιο. Ούτε εκδήλωσε την αγανάκτησή του, το θεμό του, με κάποιο άλλο τρόπο. Τίποτε. Αντίθετα, έτρεξε, μας λέει, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και τον αποκατέστησε στη θέση όπου ήταν πριν. Παρόλο που την αποκριστική εμφάνισή του, φαντάζομαι, και τη μυρωδιά των γουρουνιών ανάμεσα στα οποία ζούσε. Το σοβαρό πρόβλημα αυτού του ανθρώπου, η απογοήτευση από τη συμπεριφορά αυτού του παιδιού του, η αγωνία του, ο πόνος της ψυχής του, συνέβαλαν στο να αυξηθεί η αγάπη του προς αυτό το παιδί του. Στον Αβραάμ, λοιπόν, οι δυσκολίες, οι ταλαιπωρίες, οι κακοχίες, οι απογοητεύσεις του από τους στενούς συγγενείς του, τι έκαναν? Αύξησαν την πίστη του, δυνάμωσαν την ελπίδα του ότι ο Θεός θα έκανε αυτά που του είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει. Στον Μωυσή, η κακοχή στη στερή μου, η μοναξιά
η αδράνεια, η ανιαρότητα, η ασημότητα που αισθανόταν για τον εαυτό του, ενίσχυσαν την υπομονή του, την αντοχή του, την καρτερία του, την πρότητά του και τον έκαναν ικανό για την αποστολή την οποία προτίμασε να τον αθέσει ο Θεός. Στη Μαρία, τον Ιώβ, με συγχωρείτε, η οδυνηρή περιπέτεια του αύξησε τον αγιασμό του. Στη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, η ταλαιπωρία της, η επιτίμησή της από τον ίδιο τον Κύριο, συνέβαλαν στο να διατηρηθεί ταπεινή. Στον πατέρα του ασώτου γιου, η οπόδυνη εμπειρία του αύξησε την αγάπη του. Σε μας άραγε τι θέλει να μας διδάξει ο Θεός, καθώς αναγκαζόμαστε να ζούμε δίπλα σε ένα δίστροπο σύζυγο, σε μια στριφνή γυναίκα, σε έναν δίστροπο εργοδότη. Στη ζωή, αγαπητοί μου, έχουμε δυσκολίες. Φυσικά για τα δεινά που αντιμετωπίζουμε δεν φταίει ο Θεός. Ούτε για τις αρρώστιες που μας έρχονται, ούτε για τις αναποδιές. Ζούμε σε μια κοινωνία της αδικίας. Ζούμε σε μια κοινωνία που δυστυχώς το 90-95% των ανθρώπων ζουν μακριά από το Θεό. Χωρίς τις αρχές του Θεού στη ζωή τους. Και είναι φυσικό να επικρατεί η αδικία, είναι φυσικό να επικρατεί η καταπίεση, είναι εκμετάλλευση. Το ερώτημα είναι, αν ο Θεός θέλει να μας απαλλάξει από ορισμένες καταστάσεις και εφόσον εμείς εμπιστευόμαστε στο Θεό, δεν μπορεί, μπορεί φυσικά. Και τέτοιες περιστατικά έχουμε. Ο Θεός στενήριξε και μας έχει απαλλάξει εμάς ή άλλους από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αν όμως επιτρέπει να ζούμε σε μια δύσκολη κατάσταση, λέει πάντα συνεγούσι προς τα αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Όχι ότι πάντα είναι αγαθά. Όχι ότι η αρρώστια είναι κάτι το καλό. Ο ίδιος ο Θεός δεν το θέλει. Η αμαρτία την έφερε. Όχι ότι οι δυσκολίες μας, αλλά εφόσον ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται και εφόσον η ειδική επικρατεί παντού, υποστόμαστε τις δυσκολίες. Αλλά ο Θεός από κάθε δυσκολία βγάζει κάτι καλό για μας. Και αυτό και λέω ότι εάν μάθουμε, όπως λέγαμε και χθες, να βλέπουμε τα πράγματα από τη σωστή γωνιά, όπως θέλει ο Θεός να τα βλέπουμε, τότε από τη δυσκολία που συναντούμε, ο Θεός θα βγάλει πάντοτε κάτι καλό. Από το δύσκολο γονέα που έχουμε, που έρχονται στο ιατρείο πολλοί και μου λένε, δεν μπορώ να ξεχάσω τον πατέρα μου γιατί ζει τη συμπεριφορά του. Ο πατέρας φέρθηκε έτσι. Αυτό όμως, εάν εσύ κολλήσεις το αρνητικό και δεν δεχθείς να βγάλεις κάτι καλό ώστε εσύ να μην κάνεις το ίδιο και να μην επαναλάβεις, γιατί ξέρω περιπτώσεις που επαναλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια στα παιδιά τους. Ό,τι ο πατέρας τους έκανε, μετά που κάνουν τα ίδια εκείνοι στα παιδιά τους. Ό,τι η μητέρα τους έκανε, επαναλαμβάνουν στη γυναίκα τους. Το ερώτημα είναι πώς βλέπουμε τα πράγματα. Με το μάτι του Θεού ή με το μάτι του δικό μας. Αν το βλέπουμε με το μάτι του Θεού, τότε μέσα από τη δυσκολία που συναντούμε θα βγει πάνω και καλό. Και να, στο μεταξύ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είσαι δούλος. Να προσπαθείς να γίνεις ελεύθερος, να το κάνεις. Αλλά όσο δεν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, να ενεργείς με τρόπο που να δείχνεις ότι είσαι πνευματικά ελεύθερος. Και τότε θα το εκτιμήσει και ο Κύριος σου. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Πρέπει, αγαπητοί, να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα από τη σωστή γωνιά. Στην ψυχολογία λέμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ή βλέπουμε το ποτήρι από τη μέση πάνω που είναι άδειο, ή το βλέπουμε από τη μέση κάτω που είναι γεμάτο όταν διψούμε. Αν βλέπουμε το μισοάδιο ποτήρι, μάθαμε να βλέπουμε τα πράγματα αρνητικά. Αν βλέπουμε το μισογεμάτο, μάθαμε να βλέπουμε θετικά. Και ακριβώς αυτή είναι η διαφορά. Σαν άνθρωποι του Θεού, πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα θετικά και τότε και από τη δυσκολότητα και από την πιο επώδυνη εμπειρία θα διαπιστώσουμε ότι ο Θεός έχει να μας δώσει μια ευλογία. Και από την πιο επώδυνη κατάστασή μας θα βγει κάτι το όχι μόνο ανώδυνο, αλλά κάτι το καλό για μας. Και από την συμφορά μας θα βγει μια ευλογία. Γιατί εφόσον εμπιστευθήκαμε στο Θεό, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην κάνει εκείνο που λέει. Ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό στους αγαπώντας τον Θεό. Αυτά ήθελα να σας φέρω μπροστά σας και αν κάποιος ήθελε τώρα να ρωτήσει για επεξήγηση, θα μπορούμε και στη συνέχεια ήθελα στο δεύτερο τμήμα να προχωρήσουμε στο πώς θα δεχθούμε αυτά και πώς θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που ο Θεός μας συστήνει και ο οποίος είναι φυσικά ο πιο ωφέλιμος για τον καθένα από εμάς. Επειδή επαναλαμβάνω ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τις δυσκολίες μας, τις ταλαιπωρίες μας, τις κακοχίες μας, τις αδικίες που μας κάνουν οι άνθρωποι για να δημιουργήσει στο χαρακτήρα μας αυτό που ο καθένας από εμάς χρειάζεται.
για να γίνουμε έτσι που μας θέλει εκείνος, και φυσικά αυτό που θέλει εκείνος για μας είναι το καλύτερο για μας. Το ερώτημα είναι, εμείς υπομένουμε με καρτηρία αυτό της δοκιμασίας ή όχι? Αν δεν υπομένουμε, πώς μπορούμε και ποια γραμμή πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε μέσα από τη δυσκολία να, όχι μόνο να ξεπεράσουμε, αλλά να βγει κάτι καλό για μας και για το περιβάλλον μας. Δεν κινδυνεύουμε από άγρια θηρία όπως κινδύνευαν εκείνη την εποχή. Κινδυνεύουμε από άγρια θηρία που υπάρχουν μέσα στις πόλεις. Όπως λέμε από ανθρωπόμορφα θηρία, γιατί το ίδιο είναι, άλλη μορφή είναι. Αλλά και η ένταση τότε δεν ήταν, γνώμη, μικρότερη. Αν σκεφτούμε, αν πάρουμε τη ζωή του Ιωσήφ, το τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος, σε εμάς σήμερα λίγοι βρέθηκαν στα διλήμματα που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, αλλά και τα προβλήματα και τότε ήταν μεγάλα, γιατί σε μια πείνα, τώρα τουλάχιστον υπάρχει κοινωνική πρόνοια, υπάρχουν που μπορεί κάποιος να βρει σε ανεργία, και τότε έμεινε χωρίς τίποτε. Αν κάποιος αρρώστηνε, δεν είχε τίποτε να τον στηρίξει. Γι' αυτό νομίζω και τότε ήταν τα διλήμματα πολύ μεγάλα και πολύ έντονα. Μόνο που ήταν διαφορετικής μορφής τότε, καταλαβαίνετε. Δεν είναι όπως τώρα που έχουμε τις πολλές δουλειές που τρέχουμε, αλλά ζώντας σε μια κοινωνία που δεν υπήρχαν νόμοι, που δεν υπήρχαν οργανωμένη κοινωνία με αστυνομίες κλπ, κινδυνεύεις από όποιον ήταν πιο δυνατός. Εκτός από τα άγρια θηρία, τα οποία ήταν πολύ επικίνδυνα. Αλλά τα ίδια διλήμματα που αντιμετωπίζουμε εμείς αντιμετώπισαν και εκείνη την εποχή, γιατί οι άνθρωποι είμαστε πάντοτε οι ίδιοι στην φύση μας και οι ανάγκες μας, οι ψυχολογικές και οι βιολογικές, είναι παρόμοιες πάντοτε. Τότε φυσικά προείχαν η ικανοποίηση των βιωτικών αναγκών πρωτίστως και μετά των ψυχολογικών. Τώρα, επειδή έχουμε ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι βιωτικές μας ανάγκες, επειδή έχουμε ψωμί να φάμε, δίνουμε περισσότερη έμφαση στις ψυχολογικές μας ανάγκες. Αν ικανοποιούνται ή αν δεν ικανοποιούνται. Και γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι όταν η γυναίκα μας δεν ανταποκρίνεται τόσο θετικά για την εκτίμησή μας, και ή αν ο άνδρας μας προσβάλλει και επομένως μας μειώνει και δεν αισθανόμαστε καλά. Αλλά το παρόμοιο αντιμετώπιζαν και τότε, με την απόρριψη. Ο Ιωσήφ απορρίφθηκε με το χειρότερο τρόπο από τα αδέρφια του και πολλοί άλλοι φυσικά. Πολύ μεγάλο. Σκεφτείτε ότι ο Μωυσής, όπως είπαμε, άφησε ένα μέλλον με προοπτική. Γιατί? Για να κάνει αυτό που νόμιζε ότι ο Θεός του καλούσε να κάνει. Και όμως αυτό αποδείχθηκε στο τέλος το καλό για αυτόν. Στην αρχή ήταν τρομερό, θα έλεγαμε αποτυχία. Αυτός καταστράφηκε ο άνθρωπος. Έτσι φαινόταν όταν το βλέπει κανείς οριζοντίος. Όταν το βλέπει κανείς από ψηλά, όπως το βλέπει ο Θεός, τα πράγματα διαφέρουν. Άλλο είναι οριζοντίος και άλλο είναι από ψηλά. Και εμείς όλοι μας βλέπουμε δυστυχώς μόνο οριζόντια. Ο Θεός βλέπει από ψηλά και βλέπει ποιο είναι καλό για μας. Και γι' αυτό το θέλημα του Θεού είναι για μας το καλό. Γιατί εμείς όσο μπορούμε να προβλέψουμε, θα δούμε μέχρι ένα σημείο. Ο Θεός που βλέπει από ψηλά βλέπει πολύ μακριά. Και όταν φυσικά ακολουθήσουμε τον δρόμο, στο τέλος βγαίνουμε κερδισμένοι.

Ένας είναι και ο Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με την αγάπη Σου με συντεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάποιος ήρθε πριν από λίγο καιρό στο γραφείο μου για κάποια του υπόθεση. Επάνω στη συζήτηση μου έκαμε την εξής ερώτηση. Πώς γίνεται να εργάζομαι και εγώ και η γυναίκα μου και όμως να μην έχουμε μέχρι τώρα καμιά οικονομία? Η απάντηση που του έδωσα ήταν η εξής. Από την πείρα που έχω, θα πρέπει να είσαι δεμένος με μια από τις πιο συνηθισμένες αμαρτίες της εποχής μας, τη χαρτοπεξία, το αλκοόλ ή μια ξένη γυναίκα. Ο συνομιλητής μου έσκυψε το κεφάλι του. Έχεις δίκιο, μου είπε. Πέτυχες ακριβώς. Έχω τη γνώμη πως μερικοί, ίσως να είναι και περισσότεροι από τους ακροατές μας, είναι δεμένοι με μια ή και με περισσότερες από τις αμαρτίες αυτές. Οι αμαρτίες αυτές είναι ένα φοβερό όπλο στα χέρια του διαβόλου, με το οποίο έχει καταστρέψει και καταστρέφει καθημερινώς εκατομμύρια από ανθρώπινες υπάρξεις. Διαλυμένες οικογένειες, πεταμένα στο δρόμο παιδιά, τσακισμένα νεύρα, δάκρυα, πόνος και γεμάτα νοσοκομεία και ψυχιατρία. Να τα αποτελέσματα που θερίζουν εκείνοι από τους πατριώτες μας που άφησαν τον εαυτό τους να παρασυρθεί και να δεθεί με μια από τις αμαρτίες αυτές. Το κακό δε είναι πως τα θύματα αυτά ξεγελιώνται ότι οι αμαρτίες αυτές τους ικανοποιούν, τους αρέσουν, γιατί περνά κανείς ευχάριστα τον καιρό του και δίνει και μια διέξοδο στην καθημερινή του ανία. Δεν γνωρίζουν οι καημένοι πως αυτοκτονούν σωματικά και ψυχικά, πως πίνουν το δηλητήριο της αμαρτίας μόνοι τους, θεληματικά, και πως το τελικό τους κατάντημα θα είναι τραγικό. Μερικά από τα όσα κάθε μέρα οι εφημερίδες γράφουν είναι: αυτοκτόνησε γιατί έχασε στα χαρτιά όλες του τις οικονομίες. Μεθυσμένος, έχασε το δρόμο του και πέθανε παγωμένος πάνω στο χιόνι. Σκότωσε την γυναίκα του και άφησε 4 ορφανά γιατί ήθελε να ζει παράνομα με μια άλλη γυναίκα. Ο λόγος του Θεού έχει πολλά να μας πει για τις αμαρτίες αυτές. Μη βλέπεις, λέγει, πως το κρασί κατεβαίνει ευχάριστα στο λαιμό, μετά δαγκώνει όπως το φίδι. Οι πόρνοι δεν έχουν μερίδα στην Βασιλεία του Θεού. Τους μιχούς και τις μιχαλίδες θα τους κρίνει ο Θεός. Ο Έσοπος, που έγραψε όμορφους παραβολικούς μύθους, γράφει κάπου τα εξής. Κάποτε, λέει, μια γάτα μπήκε στο εργαστήρι ενός σίδερα. Εκεί σε μια γωνιά βρήκε μια λίμα από αυτές που λιμένουν τα σίδερα. Η λίμα όμως αυτή μύριζε από ψάρι και η γάτα, που τρελαίνεται για τα ψάρια, άρχισε να γλύφει αχόρταγα την πεταμένη λίμα. Τρίβοντας όμως τη γλώσσα της στις αιχμές της λίμας, στιμάτωσε και, γλυκαμένη από το ίδιο της το αίμα, ρουφούσε με μεγάλη λεμαργία μέχρι που τελικά έπεσε κάτω νεκρή. Τραγική αλήθεια που ταιριάζει σε όλους εκείνους που δοσμένοι στα πάθη της αμαρτίας φθύρονται κάθε μέρα και πιο πολύ. Αγαπητέ μου φίλε, αν είσαι δεμένος με μια τέτοια κατάσταση αμαρτίας, έχω να σου προτείνω το μοναδικό φάρμακο που υπάρχει, τον Ιησού Χριστό. Μην προσπαθήσεις μόνος σου να αλλάξεις την κατάσταση ή να πάρεις κάποιες καλές αποφάσεις. Είναι βέβαιο πως δεν θα τα καταφέρεις. Χρειάζεσαι μια δύναμη που να έρθει έξω από σένα. Αυτή η δύναμη είναι το πρόσωπο του Χριστού. Στους αιώνες που πέρασαν και στις μέρες που τώρα ζούμε, ο Χριστός προσφέρεται σαν σωτήρας και λυτρωτής κάθε μιας αμαρτωλής ψυχής. Εάν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, μετανόησε για την κατάστασή σου αυτή και κλάψε μπροστά στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Εκείνος είναι η μοναδική δύναμη που θα σου χαρίσει την απελευθέρωση που χρειάζεσαι. Θα μπει μέσα στην καρδιά σου, θα σε καθαρίσει και θα σου βάλει όλα τα πάθη σου. Μην ξεχνάς πως το τέλος μιας ζωής μακριά από τον Χριστό και τις εντολές του οδηγεί στον αιώνιο θάνατο, στην αιώνια απώλεια. Η ζωή που τώρα αισθάνεσαι μέσα σου και γύρω σου είναι μια προκαταβολή της κολάσεως που θα ακολουθήσει μετά από τον θάνατο. Μακριά από τον Θεό υπάρχει απογοήτευση και καταστροφή. Άνοιξε λοιπόν την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. Αυτός θα σε βοηθήσει, θα σου δώσει το θάρρος να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου, στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Θα πετάξει από πάνω σου την εξουσία που έχει μια βρώμικη τράπουλα, ένα μπουκάλι με ποτό. Αν δεν έχεις ποτέ σου προσευχηθεί, δοκίμασε για πρώτη φορά απόψε το βράδυ. Μίλησε του Χριστού και πες του τούτα τα απλά λόγια. Κύριε μου Ιησού Χριστέ, θέλω τούτο το βράδυ να σου ανοίξω την καρδιά μου. Εσύ μόνος βλέπεις σε πόσο άσχημη κατάσταση βρίσκομαι. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω σε σένα πόσο αμαρτωλός και άθλιος είμαι. Μέχρι τώρα περπάτησα στο δικό μου το δρόμο. Δεν σε εγνώριζα, ούτε και πρόσεξα ποτέ τις εντολές σου. Και να, Κύριε, το κατάντημά μου. Προσπάθησα να ξεδιψάσω πίνοντας αλμυρά νερά. Μα σε ευχαριστώ γιατί άκουσα για σένα και την αγάπη σου. Έμαθα πως είσαι ο φίλος των αμαρτωλών και πως δέχεσαι όποιον έρθει με πίστη κοντά σου. Δέξου με, Κύριε, και μένα και συγχώρεσέ με. Πάρε την άθλια καρδιά μου και καθάρισέ την. Γίνε εσύ ο σωτήρας και ο Κύριος της ζωής μου. Πιστεύω στα λόγια σου και δέχομαι την χάρη σου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

μας οδηγεί το πρόγραμμα στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιώτα. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιώτα. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 18 εδάφια. Διότι ο νόμος έχων στιάν των μελών των αγαθών, ουχή αυτή την εικόνα των πραγμάτων, δεν δίνεται ποτέ δια των αυτών θυσιών, τας οποίας προσφέρουσι κατενιαυτόν πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Επειδή τότε δεν ήθελον πάυση να προσφέρονται, διότι οι λατρευτές, άπαξ καθαρισθέντες, δεν ήθελον έχει πλέον ουδε μίαν συνείδηση αμαρτιών. Αλλά εν αυτές γίνεται κατ' εν ιαυτόν ανάμνησης αμαρτιών, διότι αδύνατον είναι αίμα θαύρων και τράβων να αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέει, θυσίαν και προσφοράν δεν θέλησας, αλλά ετοίμασας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης. Τότε είπον, ιδού έρχομαι εν το τόμο του βιβλίου σου είναι γεγραμμένον περί εμού, δια να χάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Αφού είπεν ανωτέρω, ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν θέλησας, ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς, έθινες προσφέρονται κατά των νόμων, τότε είπε, ιδού έρχομαι δια να χάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτον, δια να συστήσει το δεύτερο. Με το οποίο θέλημα είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, άπαξ γενωμένης. Και πας μεν ιερεύς, ίσταται καθημέραν λειτουργών, και τα αυτά σχολάκης προσφέρων θυσίας έτινες ποτέ δεν δίνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας. Αλλά αυτός, αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντό εν δεξιά του Θεού. Προσμένων του λοιπού, έως ούτε θώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφορά ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον, διότι αφού είπε πρώτερον αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς αυτούς μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών. Προσθέτει και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών, δεν θέλω ενθυμίσθε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Θα παρακαλέσουμε όρθι παρακαλώ εν... Ίσως είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα ζητήσουμε από σένα, Ευουράνιε Πατέρα μας. Δύσκολο όχι γιατί είναι κάτι αδύνατο σε σένα, αλλά γιατί είναι τόσο μεγάλη και τόσο βαριά η παράδοση μέσα μας και γύρω μας, που να σου ζητήσουμε να απομακρύνεις μέσα από το πνεύμα και τη σκέψη μας όλο εκείνο τον γιορταστικό διάκοσμο, όλον εκείνον τον εντυπωσιασμό, όλη εκείνη την παρέλαση των ομιλητών, την κρίση και τη σύγκριση. Είναι κάτι πολύ. Αλλά μπορείς, γι' αυτό και σε παρακαλούμε να το κάνεις. Θέλουμε την ώρα τούτη να μην μιλήσουμε. Να μην υπάρξει ο στόχος. Και να μην υπάρξει ίσως και η ακροαματική ευχαρίστηση. Θέλουμε, αφού
αφού ο γιος σου ένα ολόκληρο εξάωρο πάνω στο σταυρό, στάθηκε σιωπηλός, ξεστομίζοντας μόνον εκείνους τους επτά, τόσο αποφθεγματικούς και τόσο περιεκτικούς σύντομους λόγους. Θέλουμε να σταθούμε και εμείς σιωπηλοί και οι καρδιές μας να σε νιώσουν. Τα πνεύματά μας να σε καταλάβουν. Το θέλημά μας να ταυτιστεί με το δικό σου το θέλημα. Πολύ σε παρακαλούμε. Μην επιτρέψεις, φεύγοντας, να σφίξουμε κάποιο χέρι. Να ευχαριστήσουμε κάποιον άνθρωπο. Να λησμονήσουμε και να αποθέσουμε στην αίθουσα τούτη το μήνυμά σου. Αλλά βοήθησε, αφού σε ένα ύστερο το Πάσχα ημών εθυσιάστη περί μόνο Χριστός. Να πάρουμε αυτή τη θυσία στις καρδιές μας και να πάρουμε αυτό το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος στη ζωή μας. Για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας, σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Ιβεθύλ. Ένα ίδρυμα στην Κηφισιά, στο οποίο έχω το προνόμιο από τον Κύριο να υπηρετώ. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε για λίγες μέρες 48 νέους και νέες από την Ευρώπη. Ήρθαν την Πέμπτη το βράδυ. Ήταν κουρασμένοι προφανώς, έφαγαν, ξάπλωσαν, κοιμήθηκαν. Την άλλη μέρα, Παρασκευή, τις 10 η ώρα, τις 11 η ώρα, τις 12 η ώρα, τη 1 παρατέταρτο η ώρα, το Ίδρυμα έμοιαζε να είχε εγκαταληφθεί. Δεν ακουγόταν φωνή, δεν έβλεπες άνθρωπο, εκτός από εμάς τους λίγους που προετοιμάζαμε για να υπηρετήσουμε τα παιδιά. Και η απάντηση σε αυτή την παράξενη εικόνα, το παράξενο φαινόμενο, είναι ότι για εκείνους ήταν Μεγάλη Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή. Και πέρασαν όλο το πρωινό. Silent morning, μας το είπαν μετά. Ένα σιωπηλό πρωινό, αφού ήταν ένα πρωινό ξεχωρισμένο για να θυμίσει το εξάωρο σιωπηλό μαρτύριο του Σταυρού του Χριστού πάνω στο Γολγοθά. Αυτή η εικόνα δεν μ' άφησε ήσυχο. Αυτή η εικόνα με προβλημάτισε αν θα έπρεπε να παρακαλέσω τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να με εξαιρέσουν από τη σημερινή διακονία. Γιατί αυτόχρημα μπορεί να λογιστεί μια ανθρώπινη αυθάδεια να σταθεί κανείς στην εξέδρα ενός βήματος για να μιλήσει. Μια μέρα, ένα πρωινό, ξεχωρισμένο για τη μνήμη, επαναλαμβάνω, αυτού του σιωπηλού εξάωρου μαρτύριου του Χριστού στο Σταυρό. Τι να τολμήσει η ανθρώπινη γλώσσα να μιλήσει. Πόσο πιο συντελεστικό του σκοπού για τον οποίο λογίζεται ότι ξεχωρίστηκε αυτή η εβδομάδα θα ήταν, εάν ήταν μια εβδομάδα ταπεινής περισυλλογής, συντριβής καρδιών, αντί από εκφώνηση και από ακρόαση ομιλιών, μια ατμόσφαιρα πνευματικής περισυλλογής. Ο τρόπος βέβαια θα βρισκόταν. Αν μέσα μας καλλιεργεί το βαθιά η συνέστηση, θα έλεγα η συνείδηση, η ευθύνη, ότι το στοιχείο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού είναι ένα στοιχείο πνευματικό, ένα στοιχείο λατρευτικό, απαλλαγμένο από το στόμπο, από το γιορταστικό διάκοσμο, από την ακροαματική εντύπωση, αν θέλετε, από την εκδρομική ιστερία. Όμως, το πρόγραμμα είναι παρόν, μπροστά μου και μπροστά σας. Με τις προσδοκίες του, ίσως και τις απαιτήσεις του. Και για τούτη την ώρα, μας παραγγέλει να μιλήσουμε. Και να μιλήσουμε για το θυσιαστήριο του Θεού. Το είχα αυτό το πρόγραμμα πριν από μέρες. Και το άνοιξα για πρώτη φορά, ενώ ταξίδευα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και ο γιος μου δίπλα στο τιμόνι μέτρεχε με 120-130 την ώρα και εγώ είχα το πρόγραμμα αυτό ανοιχτό μπροστά μου. Σήμερα το πρωί θα σας παρακαλέσω να δεχτείτε να σας πω ποιους προβληματισμούς προσωπικούς έφερε σε μένα αυτό το πρόγραμμα. Ποιο συγκλονισμό
σε κάποια ιδιαίτερη στιγμή, όταν προσπαθούσα μέσα στη σκέψη μου το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο από τα τρία φύτα του τίτλου της ομιλίας μας να τοποθετήσω και να αξιολογήσω. Έτσι, ό,τι θα σας πω με τη χάρη του Θεού σήμερα δεν είναι μια ομιλία. Πολύ περισσότερο δεν είναι μια διδασκαλία, αλλά είναι μια συντριβή και μια προσπάθεια για επανατοποθέτηση, έστω ύστερα από 31 χρόνια χριστιανικής ζωής. Θέλημα, το θείο θέλημα, το θυσιαστήριο του θείου θελήματος. Αυτό το θέλημα είναι τόσο πολύ συνυφασμένο με την ανθρώπινη, αυτόνομη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Πολλοί στοχαστές διαμέσου των αιώνων υποστήριξαν μαζί τους ο Αριστοτέλης ότι αυτό το θέλημα, η βούληση όπως θα μας το έλεγα, είναι η κυριότερη ψυχική λειτουργία του ανθρώπου, η κυριότερη ανάμεσα στη νόηση και στο συναίσθημα. Άλλοι αργότερα, όπως ο Καρτέσιος και ο Κάντιος, είπαν ότι όχι μόνο είναι η κυριότερη, αλλά είναι η κατεξοχήν έκφραση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Πάνω και από την νόηση και από το συναίσθημα. Είναι η βούληση, είναι το θέλημα. Και μάλιστα το όρισαν σαν την ικανότητα του ανθρώπου για επιλογή. Με μια πρωτοβαθμίδα την επιθυμία και μια κυρία βαθμίδα την απόφαση. Ο άνθρωπος, με άλλα λόγια, μπορεί να επιθυμεί, μπορεί να επιλέγει και μπορεί να αποφασίσει. Έτσι, από αυτή την άποψη, ο βίος του ανθρώπου είναι κατεξοχήν ένας βίος βουλητικός. Ο άνθρωπος είναι πλουκισμένος με μια ηθική ελευθερία. Και προσωπικά πιστεύω και δέχομαι ότι το στοιχείο, το κατηγόνα και ομοίωση Θεού στον άνθρωπο είναι ακριβώς τούτη η όμορφη και ανεπανάληπτη τρικοδότηση που κανένα άλλο έμψυχον στον κόσμο δεν έχει. Δηλαδή, να έχει ένα βουλητικό βίο, να μπορεί να επιθυμεί, να επιλέγει και να αποφασίσει αυτόνομα, υπεύθυνα, ελεύθερα. Αυτό είναι αποδεκτό από την Αγία Γραφή. Θα τολμούσα να πω ότι σε τούτη την αλήθεια, σε τούτη την αρχή, είναι στηριγμένη ολόκληρη η βιβλική αποκάλυψη. Και μάλιστα, όλη η ιστορία του ανθρώπου από τον Αδάμ μέχρι σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μάχη που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και έξω από τον άνθρωπο για τον προσανατολισμό και για την υποδόμηση αυτής της θελήσεως, αυτού του θελήματος. Στη γέννηση λόγου χάρη το τραγικό εκείνο γάμα κεφάλαιο, βλέπουμε τον άνθρωπο στο προσκήνιο και δίπλα του δύο αντίρροπες δυνάμεις να επενεργούν και να προσπαθούν να κερδίσουν το ανθρώπινο θέλημα, την ανθρώπινη βούληση. Μια διελκυστίδα που άρχισε στον κήπο της Εδέμ, που δεν τελείωσε μέχρι σήμερα και δεν θα τελειώσει όσο υπάρχει το σχήμα του κόσμου τούτου. Η μία από τις αντίρροπες δυνάμεις ήταν ασφαλώς η θεϊκή. Ήταν η δημιουργική που πρόσφερε την αγάπη της στον άνθρωπο για υποδομή και θεμελίωση του ανθρώπινου θελήματος. Του είπε δηλαδή η πρώτη αυτή προσφορά: στο δικό μου το θέλημα, το δημιουργικό, το κυρίαρχο, στήριξε το δικό σου θέλημα, άνθρωπε, για να βρεις τη χαρά και τη δικαίωση της ζωής και την ευτυχία. Υπήρξε όμως και μια άλλη δύναμη, αντίρροπη, σατανική, διεκδικώντας με μια προσφορά ψεύδους ότι τάχα ο άνθρωπος πρέπει να μείνει ανεπηρέαστος από το θέλημα του Θεού, το δεσποτικό,
το αυταρχικό, όπως το χαρακτήρισε. Διεκδικώντας, λέγω έτσι, την άλωση και την καταδούλωση του ανθρώπινου θελήματος. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο θελήματα, σε αυτές τις δύο αντίρροπες δυνάμεις, υπήρξε και υπάρχει ο άνθρωπος, αυτό το αδύναμο καλάμι. Αλλά όμως το σκεπτόμενο καλάμι, γιατί είναι πρικισμένο αυτό το καλάμι, όχι μόνο με θέλημα, με βούληση, αλλά και με νόηση και με συναίσθημα. Ονόμασα την πρώτη δύναμη, την πρώτη προσπάθεια επηρεασμού, σαν την προσφορά της αγάπης. Και είναι τέτοια, πιστεύω, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Γιατί είναι η προσφορά του δημιουργού προς το δημιούργημα. Ιδού, θέτω ενώπιόν σου την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου, την ευλογία και την κατάρα. Έκλεξε τη ζωή για να ζήσεις, σύ και το σπέρμα σου. Εάν με υπακούσετε, θέλετε φάγητα τα θα της γης. Αν δεν με υπακούσετε, θέλετε αναλωθεί υπό μαχαίρας. Είναι αυτές προσφορές. Είναι προτάσεις. Από κάποιον που επειδή υπήρξε ο δημιουργός ή θέλησε να γίνει και ο σύντροφος στην ανθρώπινη ζωή. Για να μην αναφέρουμε και εκείνο το σπαραξικάρδιο, όταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη αντιμετώπισε το ανθρώπινο θέλημα χωρίς προσπάθεια να το συντρίψει, να το καταδουλώσει, αλλά απλώς εν ελευθερία και ηθική εκλογή να το κερδίσει, είπε εκείνα τα τραγικά λόγια. Πως άκηση θέλησα και δεν ηθελήσατε. Ήταν αυτή η πρώτη προσφορά. Ήταν η πρόσκληση του ήλιου στο λουλούδι να πεθεί στις ακτίδες του και στο χάδι του. Ήταν η πρόσκληση του ανοιξιάτικου αέρα στο πουλί να ανοίξει μέσα σε αυτόν τα φτερά του και να πετάξει. Ήταν η πρόσκληση της θάλασσας στο ψάρι να μείνει μέσα στον κόσμο της, γιατί ταυτόχρονα ήταν και ο κόσμος του. Τι πιο φυσικό. Το ανθρώπινο θέλημα να είχε ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού, αφού και οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι το θέλημα του Θεού ακριβώς αυτό είναι το αγαθό, είναι το ευάρεστο και είναι και το τέλειο. Αλλά όμως, όπως είπαμε, για να μπορέσει το ανθρώπινο θέλημα, η ανθρώπινη βούληση να εκφραστεί, να εκλέξει, να τοποθετηθεί, να αποφασίσει, έπρεπε να υπάρχει και ο αντίλογος. Έπρεπε να υπάρχει η αντίρροπη δύναμη. Και υπήρξε, όπως ξέρουμε, η ύπουλη εισήγηση του εχθρού, για την οποία δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα το πρωί, αλλά θα παρομοίαζα ότι ήταν μια εισήγηση, σαν έναν κάποιον να πηγαίνει στο λουλούδι του να στην άνοιξη και να του πει «Μίσησε τον ήλιο και κρύψε από τον ήλιο και θα έχεις φως και θα έχεις άρωμα και θα έχεις χρώμα». Ήταν σαν να πήγαινε στο γυαλό από το νησί σου και να μιλήσεις στο ψάρι και να του πεις «Μίσησε τη θάλασσα και βγες από τη θάλασσα, γιατί έξω και μακριά από αυτήν θα βρεις τη χαρά». Και δυστυχώς ο άνθρωπος αποτείναξε το θέλημα του Θεού και έκαμε δικό του, νομίζοντας ότι είναι δικό του, το θέλημα του εχθρού. Υπήρξε η πρωτοβαθμής, όπως θέλει η ανθρώπινη σκέψη, επεθύμησε και ακολούθησε η βαθμή, έκοψε, έφαγε, έδωσε. Και έκτοτε ο άνθρωπος, ζώντας την αυταπάτη ότι αυτό το οποίο ζει είναι το δικό του το θέλημα και κάνοντας έτσι το θέλημα του εχθρού, ζει σε μια συνεχή ανταρσία ενάντια στο θέλημα του Θεού. Η ανταρσία αυτή προσδιορίζεται στην επιβαρημένη καταβολή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, στο κακό περιβάλλον και τον επηρεασμό και στις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, έστω και στα ερείπια της αμαρτωλής του φύσης σήμερα, να μπορεί να επιθυμεί,
να εκλέγει και να αποφασίζει. Έτσι ο άνθρωπος έγινε ένας στασιαστής. Σ' όλο το φάσμα των ανθρώπινων σχέσεων και της ανθρώπινης ζωής. Στην οικογένεια, δέστε το, στην πολιτεία, στο σχολείο, παντού. Δεν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να διδαχθεί την εγωπάθεια και τον εξωτερισμό. Δεν είναι ανάγκη να του δειχθεί του ανθρώπου ο δρόμος του κακού. Με τα δίδυμά μας φεύγουμε εκεί. Είδα να με φωνάζουν και ο ένας και ο άλλος. Και να μου λένε, έλα θείο Μιλτιάδη, να παίξουμε πόλεμο. Δεν τα δίδαξε ο πατέρας τους, δεν τα δίδαξε η γιαγιά τους, δεν τα δίδαξε το περιβάλλον, αλλά δεν είναι ανάγκη. Και ενώ η κατάσταση είναι αυτή, ο άνθρωπος δηλαδή να έχει ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του εχθρού, βλέπουμε να έχει βρεθεί ο άνθρωπος πολύ ενωρίς από το χάραμα ακόμα της ανθρώπινης ιστορίας μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Αδιέξοδο το οποίο ο Απόστολος Παύλος, φιλόσοφος και δογματικός της Καινής Διαθήκης, προσδιορίσε με την απορία «Τι σμερίσετε, ποιος θα με ελευθερώσει, παρανθρώπης είναι αδύνατο». Εκτός εάν μπορούσε να βρεθεί κάποιος απαλλαγμένος από αυτές τις επιβαρημένες καταβολές, άθρωτος από το κακό περιβάλλον και τον εξωτερικό επηρεασμό, ο οποίος να ήθελε να ξαναξεκινήσει από εκεί που έπεσε ο πρώτος άνθρωπος και να παραμερίσει το δικό του θέλημα για να κάνει το θέλημα του Θεού και να εναρμονίσει το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού. Ταυτόχρονα μπροστά στον Θεό. Μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές ότι ορθώθηκε ένα τρίλημα. Πρώτον, να αφήσει τον άνθρωπο στην καταστροφική του πορεία, αφού αυτός ελεύθερα και συνειδητά τη διάλεξε. Δεύτερον, να επιβάλλει παρεμβαίνοντας δυναμικά και κυριαρχικά το δικό του θέλημα στη ζωή των ανθρώπων. Και τρίτον, να ανανεώσει την προσφορά του επελπίδη ενός καινούριου ξεκινήματος. Το πρώτο, θα τον έκανε έναν Θεό ουχή αγάπης, αφού θα εγκατέλειπε το δημιούργημά του. Το δεύτερο, θα τον έκανε έναν Θεό ουχή ηθικής τάξεως, αφού πρικοδότησε τον άνθρωπο με ελευθερία και την καταπατή. Το τρίτο, θα τον έκανε έναν Θεό και αγάπης και ηθικής τάξεως. Και τότε, και είναι τα Άγια των Αγίων, της Βίβλου, της Θεϊκής Αποκαλύψεως, φαίνεται σε κάποια αντιστοιχία του ποιήσωμεν άνθρωπον, σε κάποιο σώσομεν άνθρωπον, διέσχισε τα σύμπαντα και υπάρχει έκτοτε μια φωνή ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Να με έρχομαι ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Να ξαναξεκινήσω μια ανθρωπότητα. Να παραμερίσω το δικό μου το θέλημα. Και το θέλημα του Θεού, εκπεφρασμένο ήδη στις Άγιες Γραφές, ήταν η σωτηρία του αμαρτωλού. Με άλλα λόγια, μια ανανέωση της προσφοράς του Θεού προς τον άνθρωπο. Μια επανατοποθέτηση του ανθρώπου, μια καινούρια δημιουργία. Να λοιπόν, που προχωρώντας το αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και προχωρώντας και η σκέψη, με οδήγησε από το θέλημα απλώς στο θείο θέλημα. Έλειπε, πριν φτάσουμε στην Κηφισιά, επιστρέφοντας στο σπίτι μας, να ανοιχνεύσω και το θυσιαστήριο. Εάν υπάρχει ένα θυσιαστήριο, που να μπορεί να δίνει το δικαίωμα αυτού που προετοίμασε το πρόγραμμα της Εκκλησίας να το τοποθετήσει δίπλα στο θείο θέλημα.
έτρεξε τότε η σκέψη μου πάλι στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και είδα ότι η πρώτη προσφορά του Θεού ήταν ένας κήπος, ένας παράδεισος και μια πρόσκληση του ανθρώπου να τον χαρεί αυτόν τον κήπο και τον παράδεισο. Περνώντας από τον δρόμο μιας απλής υπακοής. Να εναρμονίσει με άλλα λόγια το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Είδα όμως παράλληλα ότι στη δεύτερη δημιουργία, την πνευματική, και εκεί υπάρχει οροθετημένος ένας κήπος. Μάλιστα κήπος αναστάσεως. Κήπος μιας λυτρωμένης ανθρωπότητος. Αλλά μπροστά από τον κήπο, πριν από τον κήπο, διέκρινα ένα σταυρό, ένα θυσιαστήριο και την πρόσκληση του θείου θελήματος σε εκείνον που θα αποτολμούσε να το εκτελέσει, να προσφέρει τον κήπο στους ανθρώπους. Αφού αυτός περάσει από το σταυρό και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, θα βιαστώ μάλιστα να σας πω ότι ήταν τούτη η συγκλονιστική αποκάλυψη που έφερε σαν αθεώρηση μπροστά μου τη ζωή 32 χρόνων χριστιανικής ζωής. Ότι έκτοτε και μέχρι ανάμεσα στο θέλημα του Θεού και στον κήπο της απολαύσεώς του υπάρχει πάντοτε στημένο ένα θυσιαστήριο. Άρα ποιο ήταν πιο συγκεκριμένα το θέλημα του Θεού. Το θείο θέλημα, όπως θέλει ο τίτλος της ομιλίας, ήταν η σύλληψη και η πραγματοποίηση ενός έργου που να μπορούσε να προσφέρει την υποδομή και τον δρόμο της εναρμονίσεως του ανθρωπίνου που ήδη είχε στασιάσει θελήματος με το θέλημα του Θεού. Και τούτο όχι από μια αυθαίρετη πρωτοβουλία του Θεού, όχι γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός, αλλά γιατί, όπως είπα, σε αυτή την εναρμόνιση του δικού μου θελήματος με το θέλημα του Θεού βρίσκεται η ευτυχία μου, η δικαίωσή μου, η ολοκλήρωσή μου. Να μπορούσε δηλαδή, εκεί σκόπευσε η δεύτερη δημιουργία, του Κυρίου το θέλημα γινέστο, να είναι το τραγούδι και η λατρεία μιας καινούριας ανθρωπότητας. Να μπορούμε να προσευχόμεθα και να λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Μάλιστα μέσα σε ένα θέλημα λυτρωτικό, ενώ θελήματι όλοι είμεθα αγιασμένοι. Αλλά για ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια εξυπαρχής κοσμογονία, μια δεύτερη τέτοια δημιουργία, χρειάζονταν βασικά μια πρότυπη ζωή, την οποία να μπορούσε ο άνθρωπος μετά να ακολουθήσει. Και δεύτερο, μια δυναμική και μια αποτελεσματική απελευθέρωση. Και τα δύο τα έχουμε, γι' αυτό υπάρχει αυτός ο άμβωνας, γι' αυτό υπάρχει η χριστιανική μαρτυρία. Και τα δύο, και την πρότυπη ζωή και την αποτελεσματική προσφορά και απελευθέρωση, τα έχουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εισερχόμενος εις την οικουμένη, διαβάσαμε, είπε «Ιδού οίκο, του ποιήσε ο Θεός το θέλημα». Στο γήινο περπάτημά του εδώ στη γη, είναι υποτασσόμενος στους επίγειους ακόμη γονείς του. Έμαθε, μας προσθέτει προς Εβραίους, την υπακοήν αφών έπαθε. Και πάλι τον ακούμε όπως τη Σιχάρ και αλλού, εμόν βρώμα είναι να κάνω το θέλημα του πατρός μου. Στους Φαρισαίους, δε, τους εχθρούς, το σκληρημένο εκκλησιαστικό κατεστημένο της εποχής του, ο Χριστός εξήγησε «Δεν κάνω το εμόν θέλημα, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός». Και αυτό απαιτεί ένα θυσιαστήριο. Θα μου πείτε θυσιαστήριο
ίσως ειρηνικών προσφορών, μπορεί ναι για τη ζωή του Χριστού μέχρι εδώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στην τιτανομαχία της Γέθσημανη, εκεί που εμάθηνος έτρεξε ο υδρότας από το πρόσωπο του Κυρίου, εκεί που έγινε η συγκλονιστικότερη μάχη των αιώνων του σύμπαντος, εκεί έχουμε ένα θυσιαστήριο όχι ειρηνικών προσφορών, αλλά ολοκαυτώματος. Όταν βλέπουμε τον Κύριο 3 φορές να πέφτει μπρούμητα κάτω, να προσεύχεται πατέρα ή δυνατόν παρελθάτω το ποτήριο τούτο, ή δυνατόν να μην το πιω αυτό πατέρα, αλλά ουχή το εμόν θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει πατέρα. Όλη η μάχη πεζόταν εκεί. Ο Γολγοθάς είναι, θα έλεγα, η έκφραση εξωτερική, το ξεπάντωμα, το επινίκιο μιας μάχης που δόθηκε μέσα στη Γεθσημανή. Για να φτάσει στην τρίτη του προσευχή με τον εμάθηνο υδρότα να πει: «Πατέρα, αφού διαφορετικά δεν γίνεται, αφού στον κήπο της Αναστάσεως και της Λυτρώσεως και της απολαύσεως μιας λυτρωμένης ανθρωπότητος, δεν μπορώ να φτάσω παρά μόνο περνώντας από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Πατέρα, ας γίνει το θέλημα σου». Αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, αυτή ούτω εμόν θέλημα, αλλά το δικό σου θέλημα, υπήρξε αυτόχρημα η πρώτη ανθρώπινη νίκη, την οποία πέτυχε ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, για λογαριασμό όλων μας. Η ανθρωπότητα δηλαδή απέκτησε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μια πρότυπη ζωή, στην οποία θυσιάζεται στο θυσιαστήριο των ειρηνικών προσφορών και του ολοκαυτώματος το ανθρώπινο θέλημα, για να βιωθεί σε αυτή τη ζωή το θέλημα του Θεού. Όμως θα τολμούσα να πω ότι εάν εσύ και εγώ χρειαζόμαστε μόνο μια πρότυπη ζωή, την οποία να ακολουθήσουμε, θα μπορούσε η τιτανομαχία της Γεθσημανή να τελειώσει κάπως διαφορετικά. Να τελειώσει λόγω χάρη σαν τη θυσία του Ισαάκ από τον Αβραάμ, που ο άγγελος εξ ουρανού είπε: «Μη επιβάλλεις την χείρα σου, είδα ότι πάκουσες». Να σταλεί δηλαδή στη Γεθσημανή ένας άγγελος ελευθερωτής και όχι ενισχυτής. Αλλά φάνηκε εκεί και στάθηκε ένας άγγελος ενισχυτής, γιατί εκτός από την πρότυπη ζωή χρειαζόταν και ένας δυναμικός και αποτελεσματικός. Γι' αυτό ο άγγελος ο ενισχυτής, γι' αυτό μετά τη Γεθσημανή ο Γολγοθάς, γι' αυτό το αίμα του εξυλανίου, την οποία ζωή κατά μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο βιώθηκε το θέλημα του Θεού, υπήρξε στημένο το θυσιαστήριο των ειρηνικών προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης εδώ ζωής του και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος στη Γεθσημανή και στο Γολγοθά. Γι' αυτό το θυσιαστήριο όμως θα έπρεπε να πούμε ακόμη μερικές σκέψεις για να έρθουμε πιο κοντά σε εμάς. Και θα το κάνουμε αφού η χοροδία μας χαρίσει ένα σύντομο λίγο.

Αυτό λοιπόν το θυσιαστήριο, πώς συγκεκριμενοποιήθηκε στη ζωή του Χριστού? Θα μπορούσαμε επίτιτλο στη ζωή του Κυρίου μας να βάλουμε το ούτω εμών, αλλά το σών. Γεννήθηκε περιφρονημένος σε ένα στάβλο. Πείνασε και κονταροχτυπήθηκε με τον διάβολο στην έρημο. Διώχτηκε από τους συγχωριανούς. Τον είπαν Βελζεβούλ. Πέρασε μερόνυχτα σε προσευχή, που σημαίνει σε εξάρτηση από το θέλημα του Θεού. Αρνήθηκε να ζητήσει αγγέλους την ώρα που είχε ανάγκη για

5-9, ότι έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Σε ποιους παρακαλώ, μη βιαστείτε. Εις τους υπακούοντας εις αυτό. Με άλλα λόγια, η υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα πραγματοποίησε τη σωτηρία μας. Και η υπακοή μας εις το δικό του το θέλημα κάνει τη σωτηρία αυτή προσιτή σε εμάς. Συνεπώς, ιδού το διπλό μήνυμα, το πρακτικό μήνυμα του Θεού σε εμάς. Η υπακοή μας στον Θεό για σωτηρία και για χριστιανική ζωή και υπηρεσία περνάει αναμφίβολα και πρέπει να το προσέξουμε και λυπούμε που πολύ καιρό δεν το είχα προσέξει από το θυσιαστήριο του ολοκαλοθέλημά μου, η βούλησή μου, μέσα από τα ερείπια, από τη φθορά, δέχεται τώρα μια καινούρια πρόσκληση. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωτήρια. Ο Θεός προσφέρει συγχώρηση των μαρτωλού παρελθόντων. Ο Θεός επανατοποθετεί τον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα να επιθυμήσει, να εκλέξει, να αποφασίσει το θέλημά του. Και μέσα σε τούτη την επιθυμία, εκλογή και απόφαση βρίσκεται η ολοκλήρωση και η δικαίωση του ανθρώπινου βίου. Αλλά, ενώ τούτη η προσφορά απευθύνεται στην απόλυτη ηθική μας ελευθερία, αυτό είναι το πρώτο, προσφέρεται εν τούτης υπό έναν βασικό όρο και ο όρος είναι το θυσιαστήριο. Το ότι προσφέρεται στην ελευθερία μας δεν είναι ανάγκη ούτε να αναπτύξουμε ούτε να κουραστούμε μια ματιά έξω στον κόσμο, στην αδιαφορία, στην βλαστήμια, στο κακό, στα αλήτρωτα πλήθη μας βεβαιώνουν για την ελευθερία, την ηθική του ανθρώπου. Για το δεύτερο όμως, ότι για να οικειοποιηθώ τη σωτηρία πρέπει να περάσω από το θυσιαστήριο, πρέπει κάτι να πούμε. Αυτό το θυσιαστήριο, δόξα στον Θεό, δεν είναι το δικό μας θυσιαστήριο, αλλά το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος του Υιού του Θεού. Αίτιος σωτηρίας αιωνίου της υπακούση εις αυτόν. Μη ματαιοπονήσεις, λοιπόν. Μην προσπαθήσεις να φτιάξεις δικά σου θυσιαστήρια για να μπορέσεις να επανατοποθετηθείς μπροστά στον Θεό. Τι θα δώσει ο άνθρωπος σαν τάλαγμα της ψυχής του? Ούτε έργα, ούτε άλλες προσφορές, ούτε άλλες θρησκείες, τίποτα. Δεν φτιάχνουν, δεν αντικαθιστούν. Το θυσιαστήριο του Ιησού Χριστού. Μη ματαιοπονείς, αλλά και μη ξεγελαστείς. Και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στο χώρο μιας εκκλησίας, να θελήσεις να έρθεις στον Θεό, ξεπερνώντας και παραμερίζοντας το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος του Ιησού Χριστού. Μη ξεχνάς, είναι η εποδός του μηνύματός μας. Πάντοτε δίπλα στο θέλημα του Θεού για σένα είναι στημένο ένα θυσιαστήριο. Αλλά εκεί που ο αγρός είναι λίγο χέρσος, είναι στο θέμα της χριστιανικής ζωής και της υπηρεσίας. Είναι πρώτον κοινά εύκολο η ηθική μου ελευθερία να επιθυμήσει, να εκλέξει, να αποφασίσει και να περάσει από ένα θυσιαστήριο που εν πάση περιπτώσει κι άλλον στήθηκε κι άλλος ανέβηκε και να πει ένα ευχαριστώ. Και δόξα στον Θεό που είναι έτσι, διότι αν ο άνθρωπος ο αμαρτωλός μέσα στη φθορά του, μέσα στην αμαρτία του ζητιόταν εκείνος να στήσει θυσιαστήριο ολοκαυτώματος για να πλησιάσει τον Θεό, θα του ήταν αδύνατο. Αλλά τούτη τη φορά, όταν ο άνθρωπος δηλαδή αναγεννηθεί, όταν καθαριστεί στο αίμα του Ιησού Χριστού, όταν γίνει δυνατός εν Κυρίω, τότε ο Θεός του ζητάει και τότε ο Θεός μου ζητάει να κάνω το θέλημά του, περνώντας από ένα θυσιαστήριο που είναι όχι του Χριστού αυτή τη φορά, αλλά το δικό μου θυσιαστήριο. Και εδώ ας το πούμε σοβαρά. Προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού

μεχίδιους ιδιοτρόπους, εύκολους, ξόπετσους, ανώδυνους, σοφιστικούς, παραμερίζοντας ή παραγνωρίζοντας το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος εννοώ. Του ολοκαυτώματος. Γι' αυτό και οι νικημένες χριστιανικές ζωές. Γι' αυτό και η ακαρπία στο έργο, στο πείσμα από την έντονη και πληθωρική δράση. Γι' αυτό η δυσαρμονία στις σχέσεις τις εκκλησιαστικές. Γι' αυτό οι ανταγωνισμοί μέσα στη χριστιανική δράση. Γι' αυτό το φως το εν ημίν σκότος και το σκότος πόσο. Ενώ εάν πορευόμενοι στο Θείο θέλημα περνούσες και περνούσα από το θυσιαστήριο, θα γινόταν μια συγκλονιστική αλλαγή. Στις σχέσεις μου με τον Θεό πρώτα και βασικά και στις σχέσεις με τους αδελφούς μου. Το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Για τη σωτηρία μας ανέβηκε ο Χριστός αυτό το θυσιαστήριο. Για τη χριστιανική μου ζωή και υπηρεσία πρέπει να ανέβω εγώ εις αυτό το θυσιαστήριο. Εάν αυτό γινόταν, ενώ πόσο διαφορετική θεώρηση και εκτίμηση του πράγματος έχουμε σήμερα. Γι' αυτό και η συρροή στις μορφές από την εκκλησιαστική δράση που έχει προσκήνιο, προβολή, θεώρηση. Γι' αυτό και ο συνοστισμός, εκεί που υπάρχει βιτρίνα και άνεση και χειροκρότημα και αξίωμα. Και αντίθετα δυστυχώς, τρομερή απουσία από έργα αγάπης μέσα στη χριστιανική εκκλησία, τα οποία χρειάζονται γονάτισμα και σκύψιμο και παρασκήνιο και υδρότα. Κατάντημα που για να το προλάβει ο Κύριος έδωσε το δικαίωμα στον δούλο του τον Λουκά, προλογίζοντας την προσφορά του στον κράτηστο Θεόφιλο να πει «Περιών πάντων όσα έπραξε και δίδαξε ο Ιησούς». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, με άλλα λόγια, μας είπε ότι η χριστιανική ζωή είναι να κρατούμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, αλλά όχι και στα δύο χέρια το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στα Ευαγγέλια, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον 32 χρόνια. Αλλά μας δίδαξε ότι στο ένα χέρι θα κρατάμε το Λόγο του Θεού και στο άλλο το ποτήρι του ψυχρού ύδατος. Εάν μείνουμε μόνο με τούτο, θα γίνουμε θεωρητικοί και φανατικοί σχολιαστές του Λόγου του Θεού. Αν μείνουμε μόνο με τούτο, θα προσφέρουμε μια φιλανθρωπία στεγνή από πνευματική υποδομή και θεμελίωση. Προσφέροντας και τα δύο, εξισορροπούμε στη ζωή την οποία ο Θεός σχεδίασε και προσφέρει σε μας. Καταντήσαμε να έχουμε τη σάλπιγγα και καθόλου τα λιχνάρια. Τα λιχνάρια για τα οποία ένας φίλος μου, ένας αδελφός που υπηρετεί σε αυτόν τον άμβονα έγραψε: «Λιχναράκι, ζηλεύω στην κορφή σου να ανέβω. Το μυστήριο που κρύβεις να ζήσω. Λίγο φως στο σκοτάδι, λίγο-λίγο το λάδι, να ξοδιάσω, να γιώσω». Κάποτε ένας ιεροκήρυκας πήρε ένα γράμμα σαν το τηλεγράφημα που πήραμε εμείς εχθές στη Βεθήλ από τον Κώστα το Μακρύ για τις κατεπίγουσες ανάγκες που έχει στο έργο και έκανε μια έκκληση κάποιος να προσφερθεί, να βγει στον αγρό. Και είπε: «Θα προσευχηθώ και όποιον κινήσει το πνεύμα του Θεού να έρθει εδώ να τον αφιερώσουμε στον Κύριο». Και έκανε την προσευχή: «Κύριε, βγάλε εργάτες, βγάλε αποστόλους». Και ενώ τελείωνε την προσευχή, κάτι μισάνοιξε το μάτι του. Είδε, δεν υπήρξε μεγάλη κίνηση, αλλά μπροστά του: «Όχι, λέει, κόρη μου, δεν εννοούσα εσένα όταν έκανα την πρόσκληση». Ήταν η κόρη του που είχε βγει. Και εκείνος ο κήρυκας και εμείς οι κήρυκες στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος ξέχασε ή ξεχάσαμε να τοποθετήσουμε και τις οικογένειές μας. Σε μια κοπέλα που δούλευε, ίσως δουλεύει ακόμα σε ένα εργοστάσιο κατασκευής ουχή ειδών αγιότητος, να το πω έτσι πολύ γενικά, της δόθηκε η τιμή και το προνόμιο και η πρόσκληση να υπηρετήσει στο έργο του Θεού.
ίδιες αμοιβές. Με οίκα, με. Παρακάλια, με χάδια. Είπε να προσευχηθώ, βεβαίως να προσευχηθεί. Και προσευχήθηκε κάπου ένα μήνα. Και μετά εξομολογήθηκε και είπε, ξέρετε, είμαι διστακτική να πω το ναι, γιατί να λέει. Το καημένο το πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα το Άγιο λέει, δεν μου το έδειξε. Και εξάλλου λέει, από την πρώτη μέρα λέει, ένιωθα μια ανησυχία. Και θέλει ο Θεός να είμαστε ανήσυχοι. Θέλει και ανήσυχος να είσαι. Θέλει και ολοκαύτωμα να μπει στο θυσιαστήριο. Τότε θα επανδρωθούν και θα στελεχωθούν οι ανάγκες στο έργο του Θεού. Δέχτηκα τον Χριστό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το μεγάλο πλήθος που είχε μαζευτεί για την γιορτή έμαθε πως ο Ιησούς ερχότανε προς τα Ιεροσόλυμα. Κόψανε τότε κλαδιά από φοίνικες και βγήκανε στη δημοσιά να τον υποδεχτούνε φωνάζοντας «Δόξα και τιμή! Ευλογημένος από τον Θεό αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς προχωρούσε καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι που βρήκε πρόχειρο σύμφωνα με την γραμμένη προφητεία. «Μη φοβάσαι πια, θυγατέρα μου, Ιερουσαλήμ. Να, ο βασιλιάς σου φτάνει καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι». Οι μαθητές του δεν καταλαβαίνανε εκείνη την ώρα πως αυτό που ζούσανε ήταν η πραγμάτωση της προφητείας. Μα όταν ξαναγύρισε ο Ιησούς την πρωτινή του δόξα στους ουρανούς, τότε νιώσανε πόσες προφητείες της Γραφής είχαν βγει αληθινές μπροστά στα μάτια τους. Όσοι από το πλήθος βρίσκονταν στην Βηθανία όταν ανάστησε τον Λάζαρο, είχαν αφηγηθεί την ιστορία και τον υποδέχτηκε το πλήθος γιατί είχαν μάθει το μεγάλο θαύμα του. Τότε είπανε οι Φαρισαίοι «Χάσαμε, για δες, όλος ο κόσμος πήγε με το μέρος του».

0: Κυριακή των Βαΐων. Αυτήν την ημέρα θυμόμαστε την είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ σαν βασιλιά και μεσσία του λαού. Οι άνθρωποι ήξεραν τι ήταν γραμμένο στις γραφές για τον Ιησού. Τον χαιρετούσαν φωνάζοντας «Μη φοβάσαι πια, θυγατέρα μου Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς σου έρχεται». Ο σωτήρας του κόσμου, ο γιος του Θεού που γεννήθηκε ταπεινά σε μια φάτνη, στην είσοδό του στην Ιερουσαλήμ δεν χρησιμοποίησε μια λαμπρή άμαξα ή μεγάλη συνοδεία. Έρχεται καβάλα πάνω σε ένα απλό, μικρό και ταπεινό γαϊδουράκι. Ο λαός τον ζητοκραυγάζει, αλλά ο Ιησούς ξέρει ότι πάει να συναντήσει τον θάνατο και στο τέρμα του ταξιδιού του θα πληρώσει για όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τον φρικτό σταυρικό του θάνατο και για τις δικές σου, αγαπητέ ακροατή. Τρεις φορές προανάγγειλε τον θάνατό του και τα πάθη του, αλλά οι μαθητές του δεν κατάλαβαν τι εννοούσε.
1: Οι άνθρωποι καλωσόριζαν και δεχόντουσαν στην πόλη τους τον Ιησού σαν βασιλιά, αλλά εκείνος ήξερε ότι ήδη αργότερα θα του φορέσουν το ακάνθινο στεφάνι. Ο Ματθαίος περιγράφει στο Ευαγγέλιο του πώς οι στρατιώτες περιέπεξαν και κορόιδεψαν τον Ιησού.
0: Και έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν επάνω στο κεφάλι του και ένα καλάμι στο δεξί του χέρι και εγονάτιζαν μπροστά του, τον ηρωνευόντουσαν και έλεγαν «Χαίρε ο βασιλιά των Ιουδαίων» και τον έφτισαν και πήραν το καλάμι και εκτυπούσαν το κεφάλι του.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υπάρχει κάτι μέσα στη ζωή που όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Είναι κάτι που αν λείψει από τη ζωή μας, η ζωή μας θα χάσει το νόημά της. Αυτό είναι η πίστη που γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο. Αν και το στοιχείο αυτό της ζωής το έχουν όλοι οι άνθρωποι, εντούτοις δεν είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Η πίστη δεν είναι η ίδια σε όλους, γιατί και το αντικείμενο της πίστεως δεν είναι το ίδιο. Ο νέος, καθώς μπαίνει μέσα στη ζωή, κοιτάζει τις ικανότητές του και πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά του. Ο επαγγελματίας αγοράζει εμπορεύματα και πιστεύει και αυτός πως θα απολυθούν όλα και θα κερδίσει πολλά. Ο αγρότης παίρνει το καλό στάρι και πιστεύει και αυτός πως θα έλθει η μέρα που θα θερήσει περισσότερα. Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του το χαρακτηρίζει η πίστη. Εν τούτης, πολλές φορές τα πράγματα μεταβάλλονται και η πίστη του ανθρώπου διαψεύδεται. Μέσα στο βιβλίο του Θεού, το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι υπάρχει μία πίστη. Η πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή ποτέ δεν ντροπιάζει τον άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στον κόσμο, διαρκώς μιλούσε για το είδος αυτής της πίστεως. Για το στοιχείο αυτό που ευχαριστεί το Θεό και πολλές φορές τον κάνει να καμαρώνει. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ύστερα από κάθε επέμβαση στη ζωή δυστυχισμένων υπάρξεων, έλεγε ο Ιησούς επιγραμματικά: «Η πίστη σου σε έσωσε». Φαίνεται πως το μάθημα που πάντα προσπάθησε να δώσει ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα μάθημα δύσκολο που πολύ λίγο μπόρεσαν να το καταλάβουν και αυτοί οι μαθητές του. Πράγμα που εξηγεί το μεγάλο αδιέξοδο που βρέθηκαν στην περίπτωση του αναγνώσματός μας. Ένας δυστυχισμένος πατέρας έφερε το δαιμονισμένο παιδί του στους μαθητές του Κυρίου, μια και ο ίδιος απουσίαζε με τρεις άλλους μαθητές του επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο πατέρας πίστεψε στους μαθητές, στήριξε την ελπίδα τους στους ανθρώπους, αλλά η αφήγηση μας λέγει πως και τι ήσαν μαθητέ του Χριστού, η πίστη του διεψεύστη, γιατί οι μαθητές δεν μπόρεσαν να ελευθερώσουν το παιδί από το δαιμόνιο. Ακριβώς στο σημείο αυτό τους επεσκέφθη ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ήδη είχε περικυκλώσει ο κόσμος. Ο Ιησούς βλέπει τον κόσμο, βλέπει τον Πατέρα, κοιτάζει τους μαθητές με απορία στα μάτια τους και ζητά με ενδιαφέρον να μάθει. Ο Πατέρας εξηγεί, γονατίζει, παρακαλεί. «Διδάσκαλε, έφερα προσέ το παιδί μου που έχει πνεύμα άλαλον και όπου πιάσει αυτό το σπαράζει και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται». Και η περιγραφή του πατέρα τελειώνει με το παράπονο ότι οι μαθητές σου δεν μπόρεσαν να του βγάλουν το δαιμόνιο. Ο πατέρας αναγνώρισε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να το βοηθήσει. Όμως η πίστη του είναι μικρή. Του είπε «Εάν δύνασε τι βοήθησέ μας, δείξε σε μας εσπλαχνία». Και ο Ιησούς θέλει να τονώσει την πίστη του. Θέλει να του δείξει ότι μόνο αυτό το στοιχείο χρειάζεται να δει. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που τα πιστεύει. Σαν να του έλεγε, η δυσκολία είναι στο πλευρό σου. Και ο πατέρας του είπε, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Και το θαύμα συνετελέστη. Πόσο ευτυχής είναι ο άνθρωπος που θα καταλάβει την αξία αυτής της πίστεως στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σήμερα βασανίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες ζωής. Άνθρωποι που έχουν φόβους, αγωνίες, στεναχώριες και δεν ξέρουν το μυστικό της απελευθερώσεως. Αγωνίζονται μόνοι τους, προστρέχουν σε άλλους ανθρώπους, πιστεύουν σε αυτούς και περιμένουν από αυτούς. Επειδή δεν ξέρουν ότι μόνο ένας μπορεί και θέλει να φέρει τη λύτρωση και τη μακαριότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Ιησούς που θέλει και σένα να ελευθερώσει που βρίσκεσαι σε κάποια ανάλογη κατάσταση. Κανείς δεν μπορεί να προσφέρει απελευθέρωση στην ψυχή σου από όλα όσα την καταπιέζουν. Κανένας δεν μπορεί αποτελεσματικά να σκουπίσει τα δάκρυά σου και να διώξει τους φόβους της καρδιάς σου. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να το κάνει σε σένα, αλλά περιμένει να δει την πίστη σου. Επειδή αυτή η πίστη θα σε ενώσει μαζί του, θα φέρει για λογαριασμό σου την παντοδυναμία του και θα εξασφαλίσει την υπεράσπισή του. Να θυμάσαι πάντα τα λόγια του Θεού. Αν μπορείς να πιστέψεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, ο Θεέ μας, για τους ικτυρμούς σου και για τα ελέη σου μέσα στη ζωή μας. Άλλοτε αμαρτωλοί χαμένοι και ανάξιοι, όμως τώρα λυτρωμένοι δια του πολυτίμου αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμεθα μπροστά σου. Σε ευχαριστούμεν για εκείνον τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμεν διότι τον ανέστησες και είναι απόδειξη της μεγάλης λυτρώσεως η οποία πραγματοποιήθηκε, του τετελεσμένου έργου το οποίο πραγματοποίησες εσύ, και ζει τώρα στους ουρανούς στη δόξα και μεσητεύει για μας. Η καρδιά μας είναι πλημμυρισμένη από χαρά και ευγνωμοσύνη. Το μέλλον είναι ένδοξο. Έχουμε πλήρη βεβαιότητα στην καρδιά. Η μαρτυρία του Πνεύματός σου μέσα μας μας βεβαιώνει για το πράγμα αυτό. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, Θεέ μας. Την ημέρα τη σημερινή που είναι ανάμνησης του μεγάλου γεγονότος της Αναστάσεως, συναφριστήκαμε για να σε δοξάσουμε και να σε λατρέψουμε. Σε παρακαλούμε πολύ να υψώσεις το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού στις καρδιές όλων μας, στις συνειδήσεις όλων μας, και να μας δώσεις την απόλαυση της παρουσίας σου. Να είναι χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό σου, τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μείνε μαζί μας, έφρανέ μας. Παρακαλούμε πολύ κάθε συναθρησή σου στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Οπουδήποτε το όνομά σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία, παρακαλούμε να κάνεις επέμβαση, επίσκεψη, να δώσεις ευλογίες. Ακόμα σε παρακαλούμε το έθνος μας τούτο να το ελεήσεις, να το οδηγήσεις στην κατανόηση της αληθινής Αναστάσεως, να γίνει Ανάσταση στις καρδιές τους. Παρακαλούμε πολύ σε πολλούς από τους ομοεθνείς μας. Θυμίζουμε ακόμα τα έθνη της γης τριγύρω, το λαό των Ισραήλ, όλους να τους φέρεις στη μετάνοια, Κύριε Θεέ μας, όπως έχουμε καθήκον να προσευχόμεθα ενώπιόν σου. Παρακαλούμε, θα με έλεος και χάρη. Και τώρα πλημμύρισέ μας με την παρουσία σου, με τις ευλογίες σου τις άνωθεν. Βρέξε βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στην καρδιά και στο πνεύμα όλων μας, για να φύγουμε χορτασμένοι και γεμάτοι από την παρουσία την ειδική σου. Για όλα αυτά σου δίδομαι τη δόξα σε σε. Σε ευχαριστούμε, σε μεγαλύνουμε. Μείνε με θυμόν ο Θεός, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον 16 ψαλμό που είναι προφητικός για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο λίγα λόγια. Από το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Συ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν εις τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία. Θέλω ευλογή των Κύριων των ουθετισαντάμε. Έτι και εν καιρό νυκτός με διδάσκουση είναι φρύ μου. Ενώπιόν μου είχον των Κύριων και παντός, διότι είναι κρεξιόν μου για να μη σαλευθώ. Για τούτο εφράνθηκε η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει να παυθεί επελπίδη, διότι δεν θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ούτε θέλησε αφήσει τον όσιόν σου να είδει διαφθορά. Εφανέρωσε σε με την οδόν της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Και επίσης κατά το πρόγραμμα διαβάζω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κατά το πρόγραμμα, στο κεφάλαιο 16. Και αφού επέρασε το Σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να έλθωσει και να αλείψωσει αυτόν. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον ότε ανέτειλε ο ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς, τι θέλει αποκυλήσεις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσι ότι ο λίθος ήταν αποκεκυλισμένος, διότι το μέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά, ενδεδειμένον στολήν λευκήν και ετρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς, μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων, ανέστη.
δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Άρα υπάγεται. Είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον ότι υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως, έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης καταλάβει και δεν είπον ουδέν προς ουδένα, διότι εφοβούντο. Τέλος, θα διαβάσω και από τις προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο ΙΕ κεφάλαιο, στην αρχή μερικά εδάφια. Σας φανερώνω, δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβατε, εις το οποίο και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι η τρόπο σας εκήρυξα, αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τον Κυφά, έπειτα εις τους δώδεκα, μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς για μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσι έως τώρα, την έσδε και κοιμήθησαν, έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβο, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίων δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού, αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και εις εμέ χάρης αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρης του Θεού είμαι τε μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττωμεν και ούτως επιστέψετε. Το πρωινό εκείνο, όταν οι γυναίκες νύχτα ακόμα πριν ο ήλιος ακόμα σηκωθεί, σηκώθηκαν και πήγαν στο μνημείο κατά τη συνήθεια την οποία είχαν. Την Ιουδαϊκή φέρουσε αρώματα για να αλείψουν το σκήνομα του Κυρίου που ήταν τοποθετημένο στον τάφο, δεν μπορούσαν να υποπτευθούν και δεν ήταν διάνοια και σκέψεις απάνω στο πρόσωπο της γης που μπορούσε να υποπτευθεί τι ο Θεός είχε προετοιμάσει, τι ο Θεός θα παρουσίαζε, τι ο Θεός είχε ήδη δημιουργήσει και είχε βάλει τα θεμέλια αυτής της νέας δημιουργίας αυτού του καινούριου κόσμου. Πήγαν οι γυναίκες στο μνημείο και ξαφνικά βρέθηκαν έκπληκτες, ενώ εσκέπτοντο πώς να μετακινήσουν το λίθο τον οποίον είχαν κυλήσει μπροστά στη θύρα του μνημείου, και ήταν τόσο μεγάλος ώστε για αυτές ήταν αδύνατο να τον μετακινήσουν. Σαν βρέθηκαν μπροστά στο μνημείο έκπληκτες, διεπίστωσαν ότι ο λίθος είχε μετακινηθεί, και καθώς εισήλθαν μέσα στο μνημείο είδαν κάποιον νέον εις την όψη, ο οποίος τις υποδέχτηκε λέγοντάς τους: μη φοβήστε, αυτές ταράχτηκαν. Ήταν μια υπερβατική παρουσία φυσικά, ήταν κάποιος άγγελος Θεού, μη ταράσεστε. Και ενώ αυτές ήσαν ταραγμένες, τους εξήγησε: ξέρω ότι ζητάτε Ιησούν των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον είχαν, αναστήθηκε και θα σας συναντήσει εκεί στην Γαλιλαία. Φανταστείτε την έκπληξη των γυναικών εκείνων. Ήταν δυνατόν λοιπόν να έχει συμβεί κάτι ανάλογο, ένα τέτοιο γεγονός, ανάστασης από τους νεκρούς? Ναι, αυτό το γεγονός ήταν θαυμαστό και εξακολουθεί και αποτελεί μια πρόκληση σε όλα τα πνεύματα, σε όλες τις διάνοιες, σε όλες τις καρδιές και μέχρι σήμερα ακόμα. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, αναστήθηκε απ' αρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και ο Θεός μέσα στο κέντρο της ανθρώπινης ιστορίας έβαλε το θεμέλιο του καινούριου κόσμου. Τι ήταν δυνατό να γίνει? Τι μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον κόσμο τον χαλασμένο, τον γκρεμισμένο, τον αβαγισμένο, τον αποσαθρωμένο κόσμο? Κάθε προσπάθεια την οποία οι άνθρωποι κάνουν, κάθε ενέργεια να σάξουν τα πράγματα, δεν είναι παρά μπαλώματα, κυριολεκτικά μπαλώματα σε έναν αστό ο οποίος έχει ήδη αποσαθρωθεί. Τι να φτιάξεις σε αυτόν τον κόσμο? Επιστήμη, τεχνολογία, νομοθεσίες,
συστήματα πολιτικά, κοινωνικά, τα οποία οι άνθρωποι εφευρίσκουν, δεν είναι παραμπαλώματα σε ένα σάπιο κόσμο. Οτιδήποτε να του κάνεις αυτού του κόσμου είναι θνησιγενής. Έχει το θάνατο μέσα του από τη γέννησή του και φέρνει το θάνατο από τη γέννησή του. Δεν είναι δυνατόν να τον θεραπεύσει κανείς. Πανεπιστήμια, ακαδημίες, σοφοί, εγκέφαλοι που σκύβουν απάνω στα πράγματα για να διορθώσουν κάποιες λεπτομέρειες αυτής της ζωής, η οποία είναι ζυμωμένη με το θάνατο, η οποία είναι, όπως έλεγε ο άνθρωπος εκείνος της Εκκλησίας, ένας ο ιερός Αυγουστίνος, ζωντανός θάνατος ετούτη ζωή. Και έτσι είναι, ζωντανός θάνατος. Πώς θα τον κάνεις να διαπεραστεί από τη χαρά όταν η θλίψη τον κατέχει? Πώς θα αντικαταστήσεις τη φθορά με την

λέει, ήγηραν αγωγή ζητώντας εκατομμύρια δολάρια από εκείνους που είχαν τα μηχανήματα της καταψύξεως, διότι η κατάψυξη εχάλασε και το σώμα αποσυνετέθη. Αυτές είναι οι εμβαλωματικές ενέργειες των ανθρώπων του κόσμου, οι οποίοι θέλουν να αρνηθούν την δύναμη του Θεού και τον παράγοντα του Θεού και προσπαθούν με μέσα δικά τους επινοήσεις της ανθρωπίνης σκέψεως να μπαλώσουν τα πράγματα. Εκείνο το πρωινό όμως ο Θεός έδωσε το μεγάλο γεγονός. Οι γυναίκες εκείνες αυτόπτες μάρτυρες για γυναικός τα φαύλα, γυναικός τα φαύλα, για γυναικός τα κρίσο, έλεγαν εκεί στο Βυζάντιο. Λοιπόν, η γυναίκα γίνηκε εκείνη που εισηγήθηκε την πτώση στον κόσμο και για γυναικός ο Θεός φέρνει τη νίκη και τον θρίαμβο εναντίον της αμαρτίας, την διακήρυξη του θριάμβου μέσα στον κόσμο. Και ήταν αυτές ξεσηκώθηκαν πρώτες να πάνε στους Αποστόλους και να αναγγείλουν το μεγάλο γεγονός. Ο Κύριος ανεστήθη. Και από τότε, από εκείνη τη στιγμή, κάθε στόμα και κάθε στόμα και χείλη πιστού διαδίδουν τριγύρω και ξαπλώνουν παντού το μεγάλο γεγονός. Και από στόμα σε στόμα διεδόθη και σε όλο τον κόσμο άπλωσε η μεγάλη αγγελία ότι ο Θεός έβαλε θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί στον τάφο. Αυτός ο ψαλμός ο ωραίος, τον οποίο διαβάσαμε από αρχής, προφητικός για την Ανάσταση, μιλάει για την ελπίδα την οποία ο όσιος του Θεού είχε και μέσα στον τάφο την προσδοκία της Αναστάσεως. Εφανέρωσε σε με οδούς ζωής, οδούς ζωής. Ο Θεός είναι ο ποιητής της ζωής, ο δημιουργός της ζωής. Τώρα η Ανάσταση δεν ήταν ένα φαινόμενο, θα έλεγε κανείς, πρωτότυπο εντελώς, παρά μονάχα στον ελληνικό κόσμο, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και εις τα έθνη. Οι Ιουδαίοι κατά κάποιο τρόπο πρόσμεναν την Ανάσταση. Υπήρξε η πληροφορία απ' αρχής. Έχουμε επί παραδείγματι θαυμάσιες πληροφορίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για την Ανάσταση από τους νεκρούς. Εκεί στον Ισαΐα, στο 26 κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι αναστηθεί. Εξεγέρθητε και ψάλετε, σύς οι κατοικούντες εν το χώματι. Διότι η δρόσος είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς». Έχουμε ακόμα τον Ιώβ, ο οποίος δίνει εκείνη τη θαυμάσια μαρτυρία. «Και όταν μετά το σώμα μου, μετά την σάρκα μου, το δέρμα τούτο θα φθαρεί, πάλιν εγώ ίδιος με τους οφθαλμούς μου θα δω τον λυτρωτήν μου, τον οποίον εγώ θα δω και όχι κάποιος άλλος, και θα τον θεωρήσω εγώ με τους οφθαλμούς μου». Μια θαυμάσια μαρτυρία από τα βάθη των αιώνων ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει από τους νεκρούς. Ο Αβραάμ ακόμα που πήγε να θυσιάσει το παιδί του, όπως του είπε ο Θεός, ο οποίος όμως Θεός του είχε δώσει παράλληλα υπόσχεση ότι από τον Αβραάμ θα έχει σπέρμα, και το πίστεψε και πιάστηκε και από το ένα την υπόσχεση του Θεού, αλλά παράλληλα πίστεψε ότι ο Θεός του ζητάει την θυσία του παιδιού, και πήγε, λέει, να το θυσιάσει σκεπτόμενος και πιστεύοντας μέσα του ότι ο Θεός είναι ικανός να τον αναστήσει από τους νεκρούς, για να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού ότι εκ του Αβραάμ θα σου δώσω σπέρμα. Ώστε λοιπόν είχαμε εις την Παλαιά Διαθήκη μαρτυρία για την Ανάσταση, και ο Κύριος δεν έπαυσε σε όλα τα στάδια της επίγειας, τα διαδρομίας του, τα 3,5 εκείνα χρόνια, να εξαγγέλει, να μαρτυρεί και να λέγει ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς, θα θανατωθεί και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Μόνο λέγω στον αρχαίο κόσμο, τον εθνικό κόσμο. Οι εθνικοί επίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής. Επίστευαν ότι υπάρχει ψυχή. Το πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μιλούσαν για την αχερουσία λίμνη, μιλούσαν για τον χάροντα που παίρνει τις ψυχές και τις πηγαίνει. Είναι γνωστή η σκηνή εκείνη με τον Μένιπο. Γουστόζει και η σκηνή όταν ο Μένιπος στο μέσον της λίμνης έρχεται ο χάρον και του λέει: «Δώσε το δίφραγκο, δώσε το νόμισμα, θα σε πάω κάτω, τον Άλλη». Και εκείνος του λέει: «Εγώ δεν έχω, νόμισμα δεν έχω». Άρχισε να φωνάζει ο χάρος: «Δεν σε πάω κάτω». «Και τι με ενδιαφέρει», του λέει, «να μην πας πίσω. Άμα δεν σου αρέσει να μην πας κάτω, να μην πας πίσω, τόσο το καλύτερο για μένα». «Ούκαν λάβεις
παρά του μη έχοντος.

είναι η ένσταση του μενίπου, γνωστή και κλασική μέσα στα νομικά στους σπουδάζοντες τη νομική, που μαθαίνουν πώς να προβάλλουν ένσταση, η ένσταση του μενίπου, ού καν λάβεις παρά του μιέχοντος. Ήταν ακόμα τα ηλίσια παιδεία, εις τα οποία πηγαίνανε οι ψυχές των μακάρων. Ήτανε στην Αίγυπτο το βιβλίο των νεκρών. Μιλούσαν για τις ψυχές των νεκρών που κατεβαίνουν στον Άδη και κρίνονται από τρεις ηγεμόνες, τον Μίνωα, ο Μίνος, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός. Έκριναν τις ψυχές. Μια παράδοση που έδειχνε ότι ο άνθρωπος θα κριθεί υπό ανθρώπου. Στη Βαβυλώνα επίσης ευρέθηκαν μεγάλοι τάφοι, ομαδικοί τάφοι, εις τους οποίους όταν έθαπταν κάποιον ηγεμόνα ή μια πριγκίπισσα, όλο το υπηρετικό προσωπικό, 70 άνθρωποι, 100 άνθρωποι, 150 άνθρωποι, ακολουθώντας μια βοηδάμαξα απάνω στην οποία έβαζαν τα πράγματα και τα αντικείμενα που είχε και χρησιμοποιούσε στον κόσμο τούτον, μπαίνανε και όλοι αυτοί μέσα στους μεγάλους εκείνους θολωτούς τάφους, τους οποίους οι απ' έξω οι άλλοι έφτιαζαν κατόπιν, και αυτοί έπαιρναν ένα δηλητήριο όλοι μεταξύ τους. Φώτιζαν και τα ζώα, τα πόδια με το δηλητήριο και απέθνησκαν όλοι εκεί ομαδικά για να μπορεί ο ηγεμόν να έχει στον άλλο κόσμο την ακολουθία του, να έχει το υπηρετικό προσωπικό του, να έχει τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσε στον κόσμο τούτον. Και βρέθηκαν οι τάφοι με αυτές τις ομαδικές αυτοκτονίες προσώπων που πήγαιναν για τον άλλο κόσμο στο μακρινό ταξίδι να υπηρετήσουν τους ηγεμόνες. Και τι θέλουν να πούνε οι τάφοι με τα κτερίσματα, που βρίσκουν λαγίνια με στάρι να φάει η ψυχή, βάνουν τον καθρέφτη, βάνουν την τσατσάρα για τις γυναίκες, βάνουν τα όπλα για τον άνδρα και τα βρίσκουν μέσα στους τάφους. Είναι αποδείξεις ότι ο αρχαίος κόσμος πίστευε στην ύπαρξη της ψυχής. Αλλά το σώμα, εδώ ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Οι φιλόσοφοι της Αθήνας εσκόνταψαν σε αυτή τη διακήρυξη του Παύλου. Σαν άκουσαν τον Παύλο να φτάνει στην Ανάσταση των νεκρών και να τους μιλάει έπειτα από τον Ζώντα Θεό που τους μίλησε, τους διακήρυξε για την Ανάσταση από τους νεκρούς, του είπανε, εντάξει, αυτά είναι παραμύθια, θα σε ακούσουμε πάλι άλλη φορά. Δεν έχουμε τώρα κέφι. Θα σε ακούσουμε, ακουσόμεθά σου πάλι. Άλλη φορά θα τα πούμε. Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν δέχτηκαν την Ανάσταση από τους νεκρούς. Στην Κόρινθο αφισβητιόταν η Ανάσταση. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι εκείνοι της Κορίνθου πώς εγείρονται οι νεκροί, με ποιον σώμα τάχα έρχονται, αστεία πράγματα. Εγείρονται οι νεκροί, με ποιο σώμα έρχονται, πώς ανασταίνονται. Ο Απόστολος Παύλος αφιερώνει το κεφάλαιο εκείνο το 15 της πρώτης προς Κορινθίους για να δώσει μια δυνατή μαρτυρία και να τους πει προσέξτε, αν ο Ιησούς δεν αναστήθηκε, μετακινείται το θεμέλιο, το βασικό θεμέλιο που όλο το οικοδόμημα της αλήθειας στηρίζεται. Αν ο Ιησούς δεν αναστήθηκε, τίποτα δεν υπάρχει. Όλα γκρεμίζονται. Άδειο το κήρυγμα. Άδεια η πίστη. Σε τίποτα δεν έχουμε να πιστέψουμε. Διότι, πού είναι ο λυτρωτής? Πού είναι αυτός που εγγυήθηκε για μας? Αν δεν αναστήθηκε και είναι ακόμα στον Άδη και πληρώνει, άρα είμαστε στις αμαρτίες μας. Δεν γίνει και εξόφληση. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Και η πίστη μας είναι στο κενό. Έτσι λοιπόν έδωσε την Ανάσταση από τους νεκρούς με μια τέτοια έμφαση ο Παύλος. Θεμελιώδες γεγονός. Δεν μπορείς να είσαι πιστός και να αμφισβητείς το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως από τους νεκρούς. Διότι εκεί στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της αλήθειας. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια μας, αφού η χοροδία μας ψάλλει.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για το θρίαμβο της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την έργο δικό σου. Έβαλες τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου απάνω στον οποίο οικοδομείς και όλους εμάς. Έχουμε χαρά πραγματικά και ελπίδα η οποία δεν κατεσχύνει. Ελπίδα η οποία είναι ζωντανή και βεβαία δια της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δώσε χάρη στον καθένα μας να αντιληφθούμε τη μεγάλη πράξη την δική σου την οποία έπραξες και δώσε μας χάρη η πίστη μας να μεγαλώσει και να αυξηθεί στο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου ενωμένη μαζί του στη δόξα. Παρακαλούμε δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο και μεγάλη είναι το όνομα του Υιού της αγάπης σου. Αμήν. Ποια γεγονότα αποδεικνύουν την Ανάσταση? Πρώτα απ' όλα είναι ο Άδειος Τάφος. Αυτός ο Άδειος Τάφος, του οποίου η σοφή, η εγκέφαλη, η μεγάλη, οι διώκτες της πίστεως προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα να σταματήσει την μαρτυρία. Κι όμως αυτός μαρτυρεί και φωνάζει. Φωνάζει διαμέσου της ιστορίας ότι εκείνος ο οποίος ετοποθετήθη εδώ, σε μένα τον τάφο, δεν υπάρχει εδώ. Ευγήκε. Αναστήθηκε. Γιατί δεν σκέφτηκαν για να του κλείσουν το στόμα? Από την πρώτη στιγμή, με το γεγονός της Αναστάσεως, γεννήθηκε και το μεγάλο ψέμα. Πήγαν και είπαν, θέστε, διαδώστε, ότι ημών κοιμωμένων, να πούνε οι στρατιώτες, ημών κοιμωμένων, ήρθαν οι μαθητές και το κλείψαν το σώμα. Ημών κοιμωμένων. Και λέει κάποιος, καλά, αφού κοιμόσαστε, πώς το είδατε ότι το κλέψανε? Εσείς ομολογείτε ότι κοιμόσαστε. Άρα λοιπόν στο κενό το ψέμα σας. Στο κενό. Το γεγονός ότι ετάφηκε ο Χριστός είναι αναμφισβήτητο. Διότι πρώτα απ' όλα ήταν Ιουδαϊκό έθιμο να θάπτουν τους νεκρούς. Στην αρχαία Ελλάδα και τους έδεπταν ή έκαιγαν τα σώματα κλπ. Αλλά στον Ιουδαϊκό κόσμο έθαπταν τους νεκρούς πιστεύοντας ακριβώς στην Ανάσταση, στο γεγονός της Αναστάσεως ότι κάποτε θα έπρεπε οι και κοιμημένοι ενδοχώματοι να εγερθούν και ότι ο τάφος αυτός του Χριστού ήταν εκείνος στον οποίο πήγανε εμμυροφόροι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία. Ισχυρίστηκαν μερικοί και μάλιστα ο Ρενάν είπε κάτι τέτοιο: θεωρήστε τα βήματα της Μαρίας της Μαγδαλήνης, αυτή η συνεπαρμένη γυναίκα γυρνώντας και περιπλανωμένη ανάμεσα στους τάφους δόθε και κοίτε σε κάποιον άδειο τάφο σταμάτησε και από εκεί ξεπήδησε η πλάνη η οποία διεδόθη σε όλο τον κόσμο ότι είχε αναστηθεί. Αλλά αυτό ήταν, είναι φαντασία του Ρενάν, για τον απλούστατο λόγο ότι οι μυροφόρες δεν ήσαν ένας, ήσαν μάρτυρες μια. Ήσαν μάρτυρες περισσότεροι και είχαν παρατηρήσει επακριβώς τον τόπον εις τον οποίον ενεταφιάστη ο Ιησούς. Έπειτα αυτός ο τόπος, ο τάφος, ήταν κοντά στον κήπο, μέσα σε κήπο και πλησίον του τόπου όπου εσταυρώθη ο Χριστός. Κατά συνέπεια δεν ήταν κάτι που μπορούσαν να κάνουν λάθος. Δεν ήταν σε ένα νεκροταφείο που υπήρχαν πολλοί τάφοι και κάποιο λάθος έκαναν και αντί να πάνε στον πραγματικό τάφο πήγαν σε κάποιον άλλον. Αυτός ήταν ένας τάφος, ανήκε σε άνθρωπο πλούσιο, ήταν ειδικός τάφος, λαξευτός στο βράχο μέσα, όχι κάτω στη γη. Και ο τάφος αυτός μοναδικός μέσα σε κήπο πολύ πλησίον στον τόπο της εκτελέσεως στο Γόλγοθα ήταν μια τρανή απόδειξη ότι ήταν ο πραγματικός εκείνος τον οποίον πήγαν οι γυναίκες εμμυροφόροι, διότι δεν ήταν δυνατό να κάνουν λάθος. Ήταν συγκεκριμένο το σημείο, ειδικός ο τάφος, η τοποθεσία γεωγραφικός ορισμένη και γνωστή. Και ο άνθρωπος ο οποίος προσέφερε τον τάφο ήταν εκ των μαθητών του Κυρίου, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, δεν ήταν δυνατό να γίνει λάθος. Ακόμα στον τάφο εκεί πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τρέχοντας. Σαν ανηγέλθη σε αυτούς από τις γυναίκες και έτρεξαν να δουν. Βρήκαν εκεί πέρα και τον άγγελο που τους είπε: να ο τόπος, εδώ είναι ο τόπος όπου έθεσαν τον Ιησούν των Ναζαρινών. Συνεπώς έχουμε μαρτυρία και από τον πνευματικό κόσμο. Οι φύλακες
οι οποίοι φύλαγαν και οι οποίοι πήγαν και είπαν ημών κοιμωμένων, τον έκλεψαν. Δεν αμφισβήτησαν ότι, ότι είχε ενταφιαστεί και ότι ήταν αυτός ο τάφος. Είπανε μονάχα ότι ενώ κοιμόμαστε ήρθαν και τον πήραν από μέσα, από τον τάφο. Συνεπώς και αυτοί έδωσαν μαρτυρία χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και ακόμα το συνέδριο που δεν διέψευσε ευθύς εξ αρχής ότι ήταν κάποιος άλλος τάφος, αλλά τους είπε διαδώστε ότι ενώ κοιμόσαστε τον έκλεψαν. Ώστε υπήρξαν μαρτυρίες ότι ο τάφος ήταν αυτός. Και ο τάφος εκείνος δίνει μαρτυρία διαμέσου όλης της ιστορίας. Στεντόρια μαρτυρία. Το στόμα του ανοιχτό και φωνάζει. Δεν είναι εδώ. Αναστήθη. Μια άλλη απόδειξη, πολύ δυνατή, για την Ανάσταση του Κυρίου, είναι οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι μια, όχι δυο, όχι σε ένα μέρος, σε πολλά μέρη, σε διάφορα περιστατικά, κάτω από διάφορα περιστατικά, σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορα πρόσωπα, διαφόρου ψυχοσυνθέσεως, ψυχολογίας, νοημοσύνης, λίγοι ή πολλοί ή μεμονωμένοι. Έχουμε λοιπόν τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλεπάλληλες και πολλαπλές, έτσι που δημιουργούν μια τρανή απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου. Έχουμε πρώτα απ' όλα την εμφάνιση του Κυρίου στις γυναίκες, στις μυροφόρες, μετά την επιστροφή από τον τάφο, καθοδόν τη συνείδησε ο Κύριος. Η εμφάνιση του Κυρίου στη Μαρία τη Μαγδαληνή που ήταν απ' έξω από τον τάφο και έκλαιγε και νόμιζε ότι είχαν πάρει τον Κύριό της. Η εμφάνιση του Κυρίου την ίδια μέρα, όπως φαίνεται στον Πέτρο, όφθη Κυφά, φανερώθηκε, τον είδε ο Κυφάς, φανερώθηκε στον Πέτρο την ίδια μέρα. Το ίδιο βράδυ στους δύο που επορεύοντο προς τους Εμαούς, καθοδόν, την επομένη Κυριακή, ή μάλλον το ίδιο βράδυ, την ίδια νύχτα, το ίδιο βράδυ της Αναστάσεως, στους 10 απόντος του Θωμά, όπου πήγαν οι δύο και ανήγγυλαν, και ενώ τους ανήγγυλαν ότι είδαν τον Κύριο, ξαφνικά και ο Κύριος εμφανίζεται, την επόμενη Κυριακή, μια Κυριακή μετά, μια εβδομάδα μετά, στους 11 παρόντος του Θωμά, ακόμα στους 500 επάνω στο όρος, στον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, τον αδελφό του Κυρίου, για τον οποίο λέει η παράδοση, όπως αυτός και οι αδελφοί του, οι υπόλοιποι, ο Ιωσής κλπ, δεν επίστευαν στον Κύριο και δεν ακολούθησαν τον Κύριο. Και λέγεται για τον Ιάκωβο ότι είπε «Δεν θα φάω και δεν θα πιω», σαν άκουσε ότι αναστήθηκε «Έως ότου τον δω με τα μάτια μου». Και πραγματικά ο Κύριος του έκανε την χάρη να του φανερωθεί, λέει, και γι' αυτό λέγει η γραφή «Όφτη Ιακώβο», εφανερώθηκε στον Ιάκωβο. Ακόμα έχουμε μερικούς πιστούς μαθητάς εις την θάλασσα της Γαλιλαίας και έχουμε ακόμα τους Αποστόλους όλους συγκεντρωμένους στο όρος των ελαιών επάνω εκεί όπου, από όπου γίνηκε η ανάθυψη. Τελευταία φανερώθηκε και στον Παύλο, όπως ο ίδιος λέει, ως εισέκτρωμα. Συνεπώς, έχουμε τόσες πολλές μεταναστάσιμες εμφανίσεις, πολλαπλές, αλλεπάλληλες, κατά από διάφορα περιστατικά, σε διαφόρους τόπους, από διάφορα πρόσωπα που τον είδαν, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ιησούς ανεστήθη. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Κορινθίους, χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα τελικά, ένα argumentum firmum, όπως λένε, ένα σταθερό επιχείρημα, δείχνοντάς τους το γεγονός, το φαινόμενο της φύσεως. Τι γίνεται στη φύση? Σπύρει, λιώνει. Πώς η ζωή τώρα μέσα από εκείνο το θάνατο ξεπηδάει? Εκεί που λιώνει, φυτρώνει η ζωή αυτών των μυστήριων του Θεού. Και ο Θεός έκαμε ώστε ο Ιησούς, ενώ εγγέλθη θάνατον, και γιατί θάνατον, για την υπόθεση τη δική μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, μη πλέον οφείλων αυτός προσωπικά, διότι δεν όφειλε, πλήρωσε για μας, μη οφείλων πλέον ο Ιησούς ανίσταται από τους νεκρούς. Μάλιστα η Ανάσταση της ζωοποίησης του Χριστού γίνηκε από τη στιγμή του θανάτου. Μόλις παρέδωσε το πνεύμα, όπως λέει ο Πέτρος, ζωοποιήθηκε δια του πνεύματος για να αποσταλεί, για να υπορευτεί σε μια αποστολή μακριτέραν
και ένδοξαν την οποία είχε να κάνει, να κατέβει στον Άδη και να διακηρύξει και προς τους νεκρούς. Το Ευαγγέλιο κηρύχθη και προς τους νεκρούς. Και την τρίτη μέρα έχουμε τη σωματική πλέον ολοκλήρου όλης της προσωπικότητας Ανάσταση. Ζωοποιήθηκε δια του Πνεύματος ευθύς αμέσως. Και δεν υπήρχε λόγος αφού πλήρωσε να κρατείται πλέον από τα δεσμά του θανάτου και του Άδου. Και την τρίτη μέρα ανίσταται. Δηλαδή η Ανάσταση πορεύτηκε μια πορεία αντίστροφων προς εκείνη που έκανε η αμαρτία. Η αμαρτία μπήκε απ' έξω προς τα μέσα, στην ψυχή του ανθρώπου, σώμα και ψυχή. Η Ανάσταση ξεκίνησε από μέσα, ζωοποιήθηκε στο πνεύμα του και κατέλαβε και το σώμα. Θα καταλάβει και όλους εμάς οι οποίοι πιστεύουμε στο Χριστό, θα καταλάβει ακόμα και την φύση. Διότι πάσα η φύση συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα. Και προσμένει και η φύση την έγερση, την φανέρωση μάλλον των παιδιών του Θεού. Όταν εμείς δηλαδή θα φανερωθούμε, θα σπάσει τούτο το σχήμα της ταπεινώσεως και θα φανερωθούμε εν δόξη, για να μπορέσει και η φύση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να ακολουθήσει και εκείνη στο μεγάλο πανηγύρι της Αναστάσεως. Ώστε λοιπόν, η Ανάσταση είναι γεγονός. Τα όσα ισχυρίστηκαν διάφοροι σοφοί, ότι τάχα είχαν, πέσανε σε πλάνη, ότι τάχα είδαν όραση, ότι τάχα είδαν φάντασμα, ότι τάχα τους φάνηκε ότι κάνανε λάθος στον τάφο, όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Είναι τόσο φεδρά να τα αντιμετωπίσει κανείς. Το γεγονός μένει εκεί τοποθετημένο στην ιστορία. Επιχείρημα από τη φύση μπορεί να φέρει κανείς. Αλλά πέραν τούτων όλων η παντοδυναμία του Θεού, ο οποίος δύναται να αναστήσει από τους νεκρούς. Σου φαίνεται λοιπόν μικρό πράγμα και σου φαίνεται ακατόρθωτον, έλεγε ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στον βασιλιά Αγρίπα και στο Φίστο. Σου φαίνεται, βασιλιά Αγρίπα, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Μάταιον, τότε ανασταίνονται οι νεκροί. Δεν δύναται ο Θεός να αναστήσει από τους νεκρούς που έκανε να έρθει στην ύπαρξη ο κόσμος εκ του μη υπάρχοντος. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σε αυτό το θεμέλιο στηρίζεται η Εκκλησία και η πίστη μας. Όπως θα δούμε. Θα ήθελα τώρα να ψάλουμε τον ύμνο «Ανεστήθη εκ του τάφου ο Χριστός» 3-3-4.

Από χαρά, από αγαλίαση ψώνει προς εσέ δοξολογίαν. Σύ ο νικητής, ο θριαμβευτής, ενίκησες την αμαρτία, ενίκησες το θάνατο και τη φθορά, ενίκησες τον Άδη και αναστημένος θριαμβευτής, κρατώντας τα χέρια σου τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου, βασιλεύεις τώρα επάνω στους ουρανούς και μέσα στις καρδιές όλων μας, και θα βασιλεύσεις μια μέρα όταν θα έρθεις στη δόξα σου με τους Αγίους σου. Δώσε μας χάρη να προσμένουμε, δώσε μας χάρη να χαιρετάμε την ημέρα αυτήν η οποία έρχεται, να προσμένουμε και εμείς την απολυτρωσή μας, τότε που θα είμεθα όμοιοι με σε. Πολύ σε ευχαριστούμε για το μεγάλο γεγονός, γέμισε την ψυχή μας με αυτό, χόρτασέ μας και δώσ' μας την ευφροσύνη και της χαράς και της νίκης μέσα μας. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αναγγέλλω μερικά πράγματα στο θέμα μας, στο τελευταίο κομμάτι. Ποια είναι η σημασία της Ανάστασης για μας? Πρώτα απ' όλα για το κήρυγμα που κηρύττουμε. Όπως είπαμε και στην αρχή, τι θα πας να πεις στον άλλον, τι θα του κηρύξεις? Τι θα του κηρύξεις? Έναν Ιησού που έζησε μια ζωή ηθική και απέθανε? Μια διδασκαλία έστω υψηλή και απέθανε? Έναν σωτήρα αποτυχημένο? Εν πολύ ήσανε που ήρθαν στον κόσμο και ο Βούδας και ο Κομφούκιος, ο Λαοτσέ, πεθάνανε, κηρύξανε. Είχανε μια ηθική διδασκαλία και πεθάνανε. Και δεν γίνεται λόγος περί Αναστάσεως. Εάν τέτοιο είναι το κήρυγμά μας, είναι ψόφιο, είναι κενό, είναι άδειο το κήρυγμά μας. Και είναι άδειο το κήρυγμά μας, γιατί δεν δίνουμε καμιά ελπίδα στον κόσμο. Αν λοιπόν ο λυτρωτής μας, αυτόν που λέμε λυτρωτή μας, είναι ακόμα στον Άδη και πληρώνει, άρα οι αμαρτίες μας δεν έχουν ξοφληθεί, καμία χαρά δεν μπορούμε να έχουμε, καμιά ελπίδα, και να έχουμε κήρυγμα. Τι να του κηρύξουμε το αλουνού? Να του πούμε δηλαδή μια διδασκαλία, εντά αυτά τα λέγανε και οι αρχαίοι. Να του πούμε τι? Εκείνο που κηρύττομαι είναι ότι ο Ιησούς ενίκησε την αμαρτία, τετέλεστε, είπε στο Σταυρό. Και αφού πλήρωσε, βγήκε. Η Ανάσταση του Χριστού δίνει νόημα, περιεχόμενο, δύναμη, νεύρο στο κήρυγμα. Να γιατί λέει οι Απόστολοι δίνανε μεγάλη σημασία στο κήρυγμα της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακόμα έχει μεγάλη σημασία για την πίστη μας. Τι πιστεύεις, αδελφέ? Σε ένα Ιησού που έζησε εδώ κάτω και περπάτησε και τελικά τον σταυρώσανε, τάφηκε και πάει, τελείωσε. Οσοδήποτε το παραδείγμα του να είναι σπουδαίο, μπορεί να σε συγκινεί η θυσία του, αλλά σε αφήνει εκεί. Αν δεν έχεις το γεγονός της Αναστάσεως, και αν η πίστη σου δεν στηρίζεται σε έναν αναστημένο Κύριο, ικανόν να ζει, να σε βοηθεί, να σε δυναμώνει στην πορεία σου, στο περπατημέ σου, είσαι χαμένος. Πιστεύεις σε έναν που κάποτε υπήρξε και τώρα δεν υπάρχει. Αλλά για μας, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, ο λυτρωτής μας ζει. Θυμάμαι μια φορά όταν είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη και σταθήκαμε μπροστά, επισκεπτόμενοι τα διάφορα, το μουσείο εκεί. Κωνσταντινοπόλεως, στο μεγάλο θρόνο του Σουλουεϊμάν, του κατακτητού, ήταν μια αδελφή μας, η κόρη του Σταλίδη, η εμορφία. Είχαμε πάει μαζί, πέθανε, στον κύριο. Σταθήκαμε μπροστά σε εκείνο τον θρόνο του Σουλεϊμάν, του κατακτητού, και με κομβασμό ο Τούρκος ξεναγός είπε, μπροστά σε αυτό το θρόνο γονατίσανε οι γεμόνες του κόσμου και της Ευρώπης. Και έφτασε αυτός μέχρι τη Βιέννη, κατακτήσεις. Και γυρίζει με απλότητα η εμορφία και του λέει, δεν μου λες, του λέει, πού είναι αυτός τώρα που καθόταν στο θρόνο? Και ποιος? Ο Σουλεϊμάν, λέει, ο κατακτήτης, πού είναι? Λέει, πέθανε. Αυτός πέθανε, του λέει, ο δικός μου ζει. Ο δικός μου λυτρωτής ζει. Δεν έχει πεθάνει, αναστήθηκε. Δεν μπορείτε να κηρύξετε εσείς Ανάσταση. Εμείς μιλάμε για κάποιον που ζει, αναστήθηκε και είναι στους ουρανούς. Έχει σημασία για την Εκκλησία του Χριστού. Αν η Εκκλησία βγάλει τον αναστημένο Χριστό από ανάμεσά της,
Και απλώς μιλάμε για το ηθικό παράδειγμα και την ηθική διδασκαλία ενός Ιησού που κάποτε πέρασε, θα ψοφήσουμε. Σας το υπογράφω, θα ψοφήσουμε σαν εκκλησία. Καμιά ζωή δεν θα έχουμε. Απλώς ένα παράδειγμα να μιμηθούμε. Όχι αυτά. Η κεφαλή της εκκλησίας ζει στον ουρανό. Και είμαι ενωμένη με μια ζωντανή κεφαλή. Και είμαι θα ζωντανά μέλη μια ζωντανή κεφαλή. Και η ζωή η δική του είναι εκείνη που έρχεται μέσα μας και διαχέεται σε όλα τα μέλη. Εκείνος μας διευθύνει, εκείνος μας οδηγεί, στηριζόμεθα σε έναν ένδοξο Κύριο που ζει στους ουρανούς. Σημασία έχει και για τη ζωή μας. Ξέρετε τι θα γίνει αν σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούν να κρατηθούν με άλλο τρόπο. Γιατί να τις υποφέρει ο πιστός? Γιατί δηλαδή να υποφέρει θλίψεις και δοκιμασίες τη στιγμή που άλλος απολαμβάνει απ' έξω, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε? Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε δεν μένει ανάμεσά μας τίποτε άλλο παρά να φάμε, να πιούμε και να πεθάνουμε. Σε στιγμές συμφοράς στην αρχαιότητα, όταν επί παραδείγματι είχε ξεσπάσει πανόλης εδώ στην Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, μέσα στους δρόμους οι άνθρωποι σαν τα ζώα εκυλίοντο σε ποικίλου είδους εκτροπές, ειδονές, απολαύσεις κλπ. Διότι πίστεψαν ότι σε λίγο πεθαίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πέρα. Δεν υπάρχει ζωή πιο πέρα. Και κατά συνέπεια, κοιτάξτε να βιαστούμε να απολαύσουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερα σε οποιαδήποτε μορφή πριν πεθάνουμε. Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν καθόσουν τραπέζι για να φάνε, ο ηγεμόνας πήγαινε, λέει, έστελνε έναν υπερέτη με μια κάσα. Είχε μέσα στην κάσα ένα ομοίωμα νεκρού. Και το γύριζε και το δείχνε στους συνδετημόνες, κηρύσσοντας ο υπηρέτης: φάτε, πιέστε, γιατί αν πεθάνετε τέτοιοι θα γίνετε. Και εκείνοι μπροστά στο φαινόμενο του θανάτου, τόσο περισσότερο έκδοτοι στα πάθη εγίνοντο. Αυτό εκεί καταλήγει. Η ανθρώπινη ζωή αντλείψει η Ανάσταση από τους νεκρούς. Καμιά ελπίδα. Ο άνθρωπος τρώγει, πίνει, διότι αύριο θα πεθάνει. Σημασία έχει για την ελπίδα μας. Έχουμε μια ελπίδα ζωντανή για τις Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Δεν πιστεύουμε σε έναν που πέθανε. Η ζωντανή μας ελπίδα μας κάνει και να προσμένουμε, και έχει σημασία για την προσδοκία μας. Τι προσμένουμε? Εκείνοι μεν που πέθαναν θα αναστηθούν, εκείνοι που ζουν θα μεταμορφωθούν κατά το μείωμα του Κυρίου, για να φτάσουμε μαζί του στη δόξα. Και από εκεί πάνω από τη δόξα έχει σημασία και για τον ύμνο μας. Τι ψάλλουμε τώρα? Ψάλλουμε στο Χριστό. Εκείνη την μέρα θα ψάλλουμε έναν ύμνον μοναδικόν που θα ακουστεί από όλη την εκκλησία. Θάνατε, πού είναι το κέντρο σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Η εκκλησία του Χριστού θα ψάλλει αυτόν τον θαυμαστό ύμνο. Έχει σημασία η Ανάσταση. Μεγάλη και θαυμαστή για όλη τη ζωή μας. Για να μπορούμε να ζούμε μια ζωή αναστημένη από τους τάφους των αμαρτιών. Όχι πια στη φθορά και στη σαπίνα. Όχι πια μέσα στο σκοτάδι και στην απελπισία. Εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι σε μια νέα ζωή. Ζούμε μια καινούργια ζωή. Περπατούμε σε ένα καινούργιο κόσμο και προσμένουμε ένδοξα πράγματα τα οποία θα φανερωθούν την ημέρα εκείνη μαζί με τον Χριστό τον Κύριο. Αυτή είναι η ζωή μας. Πρέπει να είμαστε αναστημένες υπάρξεις. Ο ποιος ο χωικός τη ούτη και η χωική απ' έξω. Εμείς, ο ποιος ο επουράνιος τη ούτη, πρέπει να είμαστε κι εμείς επουράνιοι στη ζωή μας, στη μαρτυρία μας, στην ομολογία μας, στην ελπίδα μας, στην προσδοκία μας, στη δόξα εκείνη την ημέρα. Ο Κύριος να σφραγίσει τα λόγια του αυτά στις καρδιές μας, να μας δώσει τη χαρά μέσα μας. Το σκύρτημα, σήμερα το πρωί βγήκα από το σπίτι, όπως βγήκαμε για να μπούμε στο αυτοκίνητο, μας έπιασε η τσίκνα. Ένα οικόπεδο γυμνό που έχουν εκεί κοντά στο σπίτι. Όλοι λοιπόν από το πρωί καλπάζοντας γυρίζανε το αρνί. Λέω, για δες τους, λες, δεν έχουν φάει ποτέ τους ψητό αρνί. Ποτέ τους. Σηκωθήκανε νύχτα. Και όλη η φασαρία είναι
ανάσταση για την κοιλία, για τον στόμαχο. Να φάνε το αρνί. Εμείς έχουμε χαρά, αδελφοί, στην ψυχή μας. Γιορτάζουμε αληθινή ανάσταση. Ο Χριστός ανέστη, ας λέμε με τη ζωή και με τα χείλη, αληθώς ανέστη. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

πριν κλείσουμε, μια ανακοίνωση. Έχουμε μαζί μας τον αδερφό μας τον Γιάννη τον Έρτσο, τον οποίο ανήγγειλε προηγουμένως για την ερχόμενη Κυριακή. Επειδή ο Γιαννάκης μένει λίγο καιρό όταν έρχεται και είναι οστούν εκ των οστέων μας, σάρξ εκ της σαρκός μας, της εκκλησίας μας μέλος εδώ και εργάτης, έχει την χαρά και θέλει να έχει μια επικοινωνία μαζί σας. Θα έχει λοιπόν τις Δευτέρες, κάθε Δευτέρα, 7 με 8 συνάθρηση εδώ, για να σας δει, να πει όσα έχει στην καρδιά του και εσείς να χαρείτε στην επικοινωνία σας μαζί του. Αύριο θα τον παρακαλέσω ιδιαίτερως να πάρει και την προσευχή, μια και θα είναι εδώ, να πάρει και την προσευχή, να κρατήσει και την προσευχή. Εγώ θα πεταχτώ στο Σούνιο γιατί έχω ένα ξένο και θα πάω και ίσως μείνω το βράδυ εκεί. Λοιπόν, ας είναι ο Γιαννάκης αύριο το βράδυ στην προσευχή. Επιπλέον θα ήταν η παράληψη και κρίμα ενώπιον του Κυρίου, να μην πω ότι σήμερα θα γιορτάσουμε το δείπνο του Κυρίου με καινούρια σκεύη. Θα βάλει στην καρδιά μου από καιρό να αποκτήσουμε καινούρια σκεύη, όπως έχω βάλει στην καρδιά μου να αποκτήσουμε και αρμόνιο, αρμόνιο καλό και μεγάλο, για το οποίο θα συζητήσω με τον αδελφό τον Γιάννη. Και ο Γιαννάκης σε φάνηκε πρόθυμος να μας βοηθήσει να τα αποκτήσουμε τα σκεύη αυτά, διότι μόνο στην Αμερική μπορούσαμε να τα βρούμε. Και εδώ δεν έφτασε εκεί μόνο, αλλά η αγάπη του για την Εκκλησία και για τον Κύριο τον όφησε να μας τα δωρήσει. Είναι μια μεγάλη προσφορά, είναι κάπου πάνω από 60-70 χιλιάδες δραχμές, αξία αυτά τα πράγματα. Και μας τα δώρησε τα σκεύη και τα κουβάλισε μάλιστα ο ίδιος, μαζί και ο αδελφός Παπα-Νικολάου φροντίσανε να τα εκτολονίσουν και σήμερα μπορούμε να γιορτάσουμε στο δείπνο του Κυρίου με τα καινούρια σκεύη. Θα σας παρακαλέσω πολύ, όχι για τα καινούρια σκεύη βέβαια, αλλά διότι πρέπει να αγαπάτε τον Κύριον και να μένετε εις τη λατρεία του Κυρίου, έτσι μάλλον διότι είναι σήμερα Ανάστασης, έτσι μάλλον διότι έχουμε και καινούρια σκεύη. Μείνετε στο δείπνο του Κυρίου να λατρέψουμε όλοι μαζί και να δοξάσουμε τον Κύριον για κάθε ευλογία την οποία στέλνει στην Εκκλησία Του. Θα παρακαλέσω λοιπόν στον δείπνο να μείνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Όχι. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, ουράνιε Θεέ μας και Πατέρα μας, για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Έβαλες τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Μας έδωσες ασφαλή διαβεβαίωση ότι ο λυτρωτής μας, ο οποίος απέθανε και πλήρωσε για μας, ήδη ζει στους ουρανούς τη δόξα. Έχουμε βεβαιότητα ότι ο οφειλή μας και το χρέος μας πληρώθηκε, ξοφλήθηκε και στηριγμένοι στον αναστημένο Κύριο τον ζωντανό, χαιρόμεθα, ομολογούμε, δοξάζομαι, προσμένομαι την ημέρα της Αναστάσεως των σωμάτων των πιστών εκείνων που απέθαναν και της μεταμορφώσεως όλων ημών που θα ζούμε όσοι ζούμε την ημέρα εκείνη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα μας, παρακαλούμε πολύ σε μας εν ειρήνη, με ομολογία, με δοξολογία και με μαρτυρία ζωντανή στον κόσμο μιας αναστημένης ζωής και ενός κηρύγματος με ελπίδα και με φως. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε νοούμε και δοξάστητη, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Και μετά από λίγο τον ρώτησε ο ίδιος, τι κάνεις, πώς πας, του λέει Βαγγέλη. Πώς να πάω, του λέει, και δάκρυσαν τα μάτια του, γιατί η γυναίκα μου, λέει, έχει μια ανίατη αρρώστια και έχει παιδευτεί, γυρίζει αριστερά, δεξιά, λέει, έχει πάει σε όλους τους γιατρούς, έχει πάει και σε όλα τα μοναστήρια και τους παπάδες. Τελευταία μας συνέστησαν, λέει, έναν εξορκιστή και πήγαμε στα Τρυπόταμα. Η Ελένη τα ξέρει τα Τρυπόταμα, κάπου προς την περιοχή τη δική της. Πήγαμε εκεί πέρα, λέει, και νομίζαμε, γιατί μας είχαν πει, λέει, πως είναι αποτελεσματικός. Αυτός ντυμένος, λέει, στα χρυσαφικά εκεί πέρα μέσα, πήρε την βίζιτα που έπρεπε μάλιστα εκεί και φύγαμε χειρότερα από ό,τι είμαστε πριν. Αιμορραγίες διαρκείς η γυναίκα μου και έχουν πειραχτεί και τα νεύρα της, λέει. Κάποια μέρα πρόσφατα, αυτό τον είχε ταράξει, προχτές, λέει, είχε πάρει μια καρέκλα και είχε ανέβει στο τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας, 7 όροφοι, και είχε ετοιμαστεί να πηδήξει από εκεί. Πρόλαβα, λέει, την τελευταία στιγμή και την βρήκα. Της λέει, τι κάνεις εκεί, Νία, Νία την λένε. Τι κάνεις εκεί, θα πηδήξεις, για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να υποφέρω άλλο, λέει. Αγωνίζομαι, βασανίζομαι, δεν μπορώ, είμαι πολύ άρρωστη, τα νεύρα μου έχουν πειραχτεί, δεν θεραπεύομαι, δεν αντέχεται αυτό. Τη λέει, καημένη, τη λέει, μην βάζει την καρέκλα, ανέβαλε για πάνω στα κάγκελα, είναι πιο ψηλά, να τη δώσει από εκεί. Έλα κάτω, την κατέβασε. Αυτά είναι που με βασανίζουν. Του είπα, Νικό, του φίλου μου, φέρε σε παρακαλώ τη γραφή, φέρε την Καινή Διαθήκη. Ανοίξαμε και διαβάσαμε εκεί για την αιμορροούσα. Διαβάσαμε για την αγάπη του Θεού, για την χάρη του Χριστού. Διαβάσαμε για τις θεραπείες που έκαμε εκείνος, για τις υποσχέσεις του. Ότι όπου είναι 2 ή 3 συνηγμένοι, είναι ο Κύριος εν το μέσο αυτών. Και άμα συμφωνήσουν 2 ή 3 επί παντός πράγματος, δεν είναι αδύνατον εις αυτούς, αλλά ο Κύριος θα επιβεβαιώσει την αγάπη του. Άκουσε να δεις, του λέω, Ευαγγέλη, μέχρι τώρα τα δοκίμασες όλα. Δεν δοκιμάζεις, του λέω, για τον Κύριο. Θα δοκιμάσεις την αγάπη του Θεού. Εσύ και η γυναίκα σου. Τώρα που θα πας στο σπίτι, γονατίστε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ανάφερε του Κυρίου, του Χριστού, του Σωτήρα μας, ότι πηγαίνεις και το ζητάς βάσει της δικής του της υπόσχεσης. Που είπε, άμα συμφωνήσουν 2 ή 3 θα το κάνει ο Κύριος. Έφυγε. Την επόμενη μέρα εγώ ήμουν πάλι στο γραφείο. Πώς ήταν σύμπτωση, δεν είχα ξαναπάει ποτέ 2 μέρες συνέχεια. Κάτι είχα δει μέσα στη γραφή σαν απάντηση ενός ερωτήματός του και πήγα πάλι να συζητήσουμε. Κατά τις 10 η ώρα έρχεται ο Βαγγέλης. Σταματάει και ανεβαίνει απάνω τρέχοντας και κλαίγοντας. Τι ήταν αυτό που έγινε, λέει. Ο Θεός, λέει, μου απάντησε αμέσως. Έφαγα για πρώτη φορά, λέει, μαγειρεμένο φαγητό. Η γυναίκα μου ησύχασε, τα νεύρα της ησύχασαν, κατεστάλλει και αυτή η αιμορραγία. Πω, πω, λέει, τι ήταν αυτό. Επήγε σε έναν γείτονα πάλι που και γι' αυτόν μιλάμε, για την αγάπη του Θεού. Τι ήταν αυτό που έγινε, λέει. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Για την αγάπη του. Γιατί εκείνος επιβεβαιώνει τις υποσχέσεις του. Επιβεβαιώνει την αγάπη του προς όλους μας. Και δεν κάνει διάκριση. Δεν κάνει καμία διάκριση. Θέλει όλοι να σωθούν και όλοι να γνωρίσουν την έκταση της αγάπης του και των ευλογιών του. Αυτά μοιραζόμαστε και μαζί σας και μαζί με τους αδελφούς. Και χαιρόμαστε ότι ο λόγος του είναι αληθινός και ευλογημένος για όλους μας. Θα ήθελα να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 131, αν θέλετε.

σαν αντικείμενο της μελέτης καθώς το πρωί προσευχόμουν. Νομίζω ότι θα είναι σκόπιμο να ασχοληθούμε με τη ζωή της πίστεως που είναι το θεμέλιο της πνευματικής καρποφορίας. Να δούμε δηλαδή την πίστη ως την αφετηρία εκείνη, ως τον βράχο εκείνο στον οποίο θα στηριχτεί η καρδιά μας για να καρποφορεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να αυξάνει η σχέση μας με τον Κύριο κάθε μέρα. Με όλα τα ευλογημένα επακόλουθα. Τα επακόλουθα αυτής της καρποφορίας του Πνεύματος του Αγίου στις καρδιές μας. Της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της Χριστότητος, της αγαθοσύνης, της πίστης, πίστεως, της πραότητος, της εγκράφειας. Σε αυτό μου οδήγησαν, πιστεύω και εσάς, σύγχρονοι προβληματισμοί των πιστών όλων για την πνευματική πορεία της Εκκλησίας και επίσης των σχέσεων των αδελφών μεταξύ τους. Για το κατά πόσον δηλαδή συντελούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις για μια πνευματική αύξηση και ευρωστία ανάμεσα στις εκκλησίες, ανάμεσα στα παιδιά του Θεού. Η αναζήτηση της χλιαρότητας, της αγάπης μεταξύ των πιστών, τα προβλήματα που ανακύπτουν μέσα στη συνάρξη των παιδιών του Θεού, η, θα έλεγα, πενιχρά πνευματική καρποφορία, η έλλειψη χαράς και πνευματικής εφορίας, η πολυπραγμοσύνη των πιστών και οι στόχοι που έχουν θέσει οι πιστοί στη ζωή τους σαν προβληματισμοί και των αποτελεσμάτων αλλά και των αιτίων για όλα αυτά που συζητάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι Εκείνος έχει απαντήσεις μέσα στον Λόγο Του ευλογημένες και συγκεκριμένες, σαφείς και παραδείγματα ευλογημένα μέσα από τον Λόγο Του. Πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού θα δώσει σήμερα στις καρδιές μας εκείνες τις αναγκαίες πληροφορίες, θα έλεγα και τους προβληματισμούς. Εδώ στοχεύει η δική μου η προσπάθεια. Οι προβληματισμοί δηλαδή που θα προέλθουν από το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, για να πάρουμε κι εμείς μια θέση και να απαντήσουμε στον Κύριο απέναντι στη δική του την αγάπη, στην προσφορά της αγάπης της δικής του, της χάριτος του Ιησού Χριστού και των ενεργειών που έχει και των αποτελεσμάτων που έχει φέρει μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Και αφού διαπιστώσουμε, θα αφαιθούμε στον Κύριο, Εκείνος να συμπληρώσει, Εκείνος να αφομοιώσει, Εκείνος να σχολιάσει, Εκείνος να μας ελευθερώσει από κάθε περισπασμό, από κάθε έλλειψη πιστότητος προς Αυτόν, λίγο πιστίας, για να κάνει ώστε η ακτινοβολία των παιδιών του τις τελευταίες αυτές ημέρες να είναι αποτελεσματική στο περιβάλλον, το άμεσο, το οικογενειακό και στο ευρύτερο περιβάλλον. Για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου και ψυχές να πιστεύουν σε αυτό. Δοξασμένο το όνομά του. Θα ήθελα να προσευχηθούμε στον Κύριο. Ουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε ενώπιον σου με πολύ χαρά μέσα στην καρδιά μας. Γεμάτη από την εφοροσύνη της αγάπης σου. Καθώς ευλησιάζουμε, σκεφτόμαστε ότι εμείς οι αμαρτωλοί έχουμε με την θυσία του Ιησού Χριστού, με το πολύτιμο αίμα του που χύθηκε, με το οποίο μας συμφιλίωσε, πλήρωσε τα λύτρα και μας έκαμε Υιούς σου και θυγατέρες σου. Έχουμε την δυνατότητα να σε αποκαλούμε Πατέρα μας και η καρδιά μας να ξεκουράζεται, όπως ξεκουράζεται η καρδιά των παιδιών των μικρών όταν λένε τα ζητήματά τους στον επίγειο πατέρα τους. Μας έχεις καλομάθει. Δεν μας έχεις αφήσει ποτέ χωρίς απάντηση. Άσχετα αν είναι θετική ή αρνητική. Μας έχεις βεβαιώσει ότι άκουσες το αίτημά μας. Και έτσι στεκόμαστε ενώπιόν σου και ζητάμε κατά τον λόγο σου την παρουσία σου ανάμεσά μας το βράδυ αυτό. Ζητάμε το Πνεύμα σου το Άγιο να οδηγήσει τη μελέτη μας, να προετοιμάσει τις σκέψεις μας, τις καρδιές μας και τις σκέψεις του δούλου σου, Κύριε. Ταξινόμησε εσύ έτσι, ώστε να γίνει κατανοητό το μήνυμα που το Πνεύμα σου το Άγιο θέλει να δώσει σήμερα σε όλους μας. Παρακαλούμε, Κύριε, να φύγουμε πιο γεμάτοι από ό,τι ήρθαμε. Να φύγουμε προβληματισμένοι στην αγάπη σου, να προφύγουμε βεβαιωμένοι για την αγάπη σου, ενθαρρυμένοι, Κύριε, ότι η υπόθεση της ύπαρξεώς μας
Είναι στα χέρια τα δικά σου, ακόμα και το έργο δικό σου είναι και εσύ το επιμελείσαι. Σε ευχαριστούμε και περιμένουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από όσα εμείς εννοούμε ή ζητούμε, γιατί είσαι πραγματικά ο μόνος δυνάμενος. Σε σένα στερώνεται η καρδιά μας. Σε σένα πηγάζει η σωτηρία μας. Από σένα πηγάζει. Γι' αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι είσαι ανάμεσά μας και θα μας ευλογήσει με την παρουσία σου. Παρακαλούμε, ευλόγησε και τους αδελφούς μας που λείπουν και ιδιαίτερα παρακαλούμε να ευλογήσεις και να συμπαρασταθείς το έργο το δικό σου, τον αδελφό τον Απόστολο που είναι στη Ρόδο. Και την σύναξη αυτή εσύ ιδιαίτερα να αναλάβεις και να συνδέσεις με τους δεσμούς της δικής σου χάριτος και αγάπης και την βεβαιότητα ότι το έργο το δικό σου εσύ το κατευθύνεις με το Πνεύμα σου το Άγιο. Και δεν είναι αποτέλεσμα ούτε ανθρωπίνων επιλογών, ούτε ανθρωπίνων ικανοτήτων, αλλά είναι αποτέλεσμα της χάριτος της δικής σου. Γι' αυτό και σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι εσύ που άρχισες το καλό το έργο και στη ζωή μας και, και μεταξύ των αδελφών μας, θα το ολοκληρώσεις και θα το κάνεις να είναι ευλογία στο περιβάλλον και για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, προς δόξαν σου, προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματός σου του Αγίου. Αμήν, Θεέ μας. Δόξα στον Θεό. Θα ήθελα να ψάλουμε και τον ύμνο, αν είναι εύκολο, 169.

0: Ένα εδάφιο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο, και λίγα εδάφια την επιστολή προς Εβραίους. Θα διαβάσουμε από το Ιωτάλφα κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, γνωστό μέρος, αλλά το Πνεύμα του Θεού θα το ανανεώσει μέσα στις καρδιές μας. Από το 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην διαβάζω το εδάφιο 38. «Όσοις πιστεύεις σε με, καθώς είπεν η Γραφή», είπε ο Κύριος, «ποταμή είδα το ζώντος, θέλουν σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Όποιος πιστεύει σε μένα, ναι, θα νιώσει να γεμίζει η ύπαρξή του ολόκληρη από την παρουσία τη δική μου. Το Πνεύμα του Άγιο θα πλημμυρίσει τον άνθρωπο εκείνο. Και από την επιστολή προς Εβραίους θα διαβάσουμε το πρώτο μέρος του 11ου κεφαλαίου. Να ξεκινήσουμε το 37 άραγε, του 10ου. «Διότι έτι ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και αν της ήρθει ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαι θα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν ψυχής. Είναι δε πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ή το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής και έτι αποθανών έτι λαλή. Δια πίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατον, και δεν ευρίσκεται διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι μισθαποδότης και γίνεται πράγματι μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τον λόγο. Η σημασία που έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, που έχει δώσει ο Κύριος για την πίστη στις υποσχέσεις του, στην αγάπη του, είναι το κλειδί εκείνο, είναι το κριτήριο θα έλεγα, που οδηγεί το χέρι του Θεού σε ευλογίες προς όλους εκείνους οι οποίοι απεδείχθησαν ότι εμπιστεύονται στον Λόγο του Θεού. Θα αναφερθώ σε 4 περιπτώσεις γεγονότων από την Παλαιά Διαθήκη, ξεκινώντας από την Γένεση, από το γνωστό μέρος του 22ου κεφαλαίου, που λέει εκεί από την αρχή: «Μετά ταύτα τα πράγματα, μετά τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ, εδοκίμασε, και είπε προς αυτόν Αβραάμ, ο δε είπεν, ιδού εγώ, και είπε, λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησα, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί, εις ολοκαύτωμα, επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλος είπει. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε μεθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθηκε ή πήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Την δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν». Θα κάνουμε λίγες σκέψεις απάνω σε αυτό, αφού διαβάσουμε και μερικές άλλες περικοπές από το βιβλίο της Εξόδου, από το 15ο κεφάλαιο. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής ευώησε προς τον Κύριον για να εξηγιάνει τα νερά της πηγής στον χώρο Μερά, που είναι πικρία. Ο δε Μωυσής, λέει στο 25ο εδάφιο, ευώησε προς τον Κύριον και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ξύλον, το οποίον ότε έριψεν εις τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Εκεί έδωκεν εις αυτούς παραγγελίαν και διατάγματα, και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Και στο 16ο κεφάλαιο, στο 4ο εδάφιο, μας λέει πάλι τα εξής. «Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού
1: θέλω βρέξει εις εσάς άρτον εξ ουρανού και θέλει εξέρχεστε ο λαός και συνάγει καθημέραν το αρκούν εις αυτούς, το αρκούν τις ημέρες, δια να δοκιμάσω αυτούς αν θέλουσι περιπατεί εις τον νόμον μου ή ουχή. Και από το βιβλίο του Δευτερονομίου, των Χρονικών, συγγνώμη, ένα πολύ μικρό μέρος πάλι, είναι η περίπτωση που έχει θεραπευτεί ο Εζεκίας από την αρρώστια του, όταν με τρομερό, με ευλογημένο τρόπο ο Κύριος επιβεβαίωσε την υπόσχεσή του δια του προφήτου, του Ισαΐα, που είπε να προχωρήσει η σκιά μπροστά, λέει, ή να πάει προς τα πίσω, και είπε να πάει προς τα πίσω η σκιά για να βεβαιωθώ ότι θα γίνει. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε τους ανθρώπους όλους, όλης της περιοχής. Και εστάλησαν πρέσβεις από τον βασιλέα της Βαβυλώνος να μάθουν με ποιο τρόπο, ποιες συνθήκες, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αυτή η αθεράπευτη αρρώστια, πώς θεραπεύτηκε. Και μας λέγει εδώ, 31 εδάφιο του 32ου κεφαλαίου, λάμδα β κεφάλαιο, 31 εδάφιο. Επί των πρέσβειων όμως, των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελιπέ πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν τη οράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων και εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των λόφων των τάφων του Δαβίδ και πάσο ο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού, εβασίλευσε δέαντα αυτού ο Μανασής ο γιος αυτού. Θα ήθελα επίσης να διαβάσω από το 8ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου πάλι κάτι σχετικό. Από την αρχή διαβάζω. «Πάσας τας εντολάς», λέει εκεί στο λαό Ισραήλ, «τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γην, την οποίαν όμως εορκίστηκε ο Κύριος προς τους πατέρας σας και θέλεις ενθυμίσαι πάσαν την οδόν εις την οποίαν σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με το μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν επαλαιώθησαν επάνω σου, ουδέ οπού σου επρίστη τα 40 ταύτα έτη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αυτές τις σκέψεις που μοιράστηκα μαζί σας στην αρχή, το Πνεύμα του Θεού έφερε στην καρδιά μου. Αναζητώντας μέσα στον ίδιο τον εαυτό μου τις αιτίες που μπορεί να προκληθούν πικρίες, ανησυχίες ή στενοχώριες μέσα στη ζωή μας. Και όχι μόνο ατομικά στον καθένα από εμάς, αλλά κυριότερα στις σχέσεις μεταξύ μας. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που λίγο πολύ όλοι έχουμε γνωρίσει και ίσως έχουμε πειραματιστεί και αισθανθεί, είτε από τον ίδιο τον εαυτό μας, είτε από ανθρώπους από τους οποίους προσδοκούσαμε εμείς ανταπόκριση και ενέργειες ανάλογες εκείνων που προσδοκούμε από ανθρώπους αναγεννημένους, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν θάψει τον παλαιό του σε αυτό και έχουν αναστηθεί μετά από το βάπτισμα κατά την ομολογία την ειδική τους και την δική τους, τον δικό τους τον ισχυρισμό αφιερωμένοι στον Κύριο για να ζήσουν μια νέα ζωή εν Κύριο. Και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι έτσι. Στην επιστολή που στέλνει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία της Εφέσου, λέει, και δοκίμασα σε αυτούς που λένε πως είναι Απόστολοι και δεν είναι. Και τους βρήκες ότι δεν ανταποκρίνονται. Και έρχεται πράγματι στο νου μου, πόσο εμείς ανταποκρινόμεθα στην προσδοκία του Κυρίου μας με το έργο που έχει κάνει δια του Ιησού Χριστού, το έργο της αναγέννησης. Πόσο δηλαδή μπορεί κανένας να πει σε τι ποσοστό η ζωή η δικιά μας είναι ζωή αποτελεσμάτων που έχει φέρει το Πνεύμα του Άγιο αναγεννήσεως, ενός ξεχυλίσματος αγάπης, ενός ξεχυλίσματος των γνωρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου στις λεπτομέρειες των εκδηλώσεων της ζωής μας. Και αφού δούμε ότι τα αποτελέσματα εκείνα δεν είναι τα προσδοκόμενα, να αναζητήσουμε εκείνες τις αιτίες που έχουν είτε επιβραδύνει είτε έχουν στερέψει την ροή των ευλογιών αυτών μέσα στη ζωή του καθενός μας. Γιατί μας είπε ο λόγος του ότι όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμοί ύδατος αναβλύζοντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού και θα γίνει ένα ποτάμι εκροής, θα γίνει ένα φως που θα ακτινοβολεί. Και τίθεται, και θέτω και σε εσάς τον προβληματισμό, αυτή η ακτινοβολία της χάριτος, των ενεργειών, των αποτελεσμάτων της σχέσης μας με τον Κύριο, είναι άραγε έκδηλη, είναι άραγε η ζωή δική μας, η μαρτυρία η δική μας, μια επιστολή Χριστού, αυτή η έλλειψη της πνευματικής καρποφορίας. Σε τι οφείλεται η όποια διαφορά μεταξύ των πιστών ανθρώπων και οι πικρίες και οι στενοχώριες. Αδελφοί, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αποτέλεσμα όλων αυτών των ελλείψεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ελλειπής σχέση μας με τον Κύριο, ο ελλειπής πειραματισμός μας στην αγάπη τη δική του. Αναφερθήκαμε στα σημεία εκείνα στα οποία ο Κύριος θέλησε, λέει, να δοκιμάσει τον λαό Ισραήλ. Και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση από αυτές που ο Θεός εδοκίμασε την πίστη του λαού Ισραήλ, που μετά την αποτελεσματική τους προσαρμογή στο θέλημα του Θεού, την ανταπόκρισή του στην αγάπη του Θεού, που ο Κύριος μετά ακριβώς από κάθε τέτοια δοκιμασία δεν έφερε αποτελέσματα χάριτος και ευλογιών. Είναι εκεί που στο ίδιο κεφάλαιο που διαβάσαμε από το βιβλίο της Γενέσεως για τον Αβραάμ δίνει τις υποσχέσεις του ο Κύριος προς τον Αβραάμ ότι αυτός θα γίνει πατέρας πολλών εθνών και θα είναι εις ευλογίαν το σπέρμα του και, πάλι, και δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα αποτελέσματα ήρθανε στη ζωή όχι μόνο του Αβραάμ αλλά στη ζωή όλων μας. Και στον λαό Ισραήλ δεν τους έδωσε ένα πλήθος υποσχέσεων και να τους το δώσει προκαταβολικά, αλλά όπως κατά τον λόγο του στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 17 λέει «Εκ πίστεως εις πίστην, από βήμα σε βήμα ο Κύριος δίνει». Από κάθε μέρα, από τη μικρή μας εμπειρία, από τη μικρή μας εμπιστοσύνη που δίνουμε σε Αυτόν. Δώσαμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Εκείνος ανταποκρίνεται και σε μας αυξάνει η πεποίθηση ότι ο Κύριος που ήταν κοντά μας όταν τον επικαλεστήκαμε είναι εκείνος που θα αναλάβει και την υπόλοιπη ζωή μας. Θα αναλάβει όλα τα ζητήματά μας. Πιστεύω ότι σε όλους μας έχει κάνει εντύπωση εκείνη η πιστότητα που έδειξε το παιδάκι αυτό, ο Δαβίδ, όταν παρουσιάστηκε μπροστά στον Σαούλ τον βασιλιά, τον μεγάλο εκείνο άνθρωπο που εξήχε από τους ώμους αυτού, λέει, και πάνω από όλο το λαό, που φοβισμένος όμως δεν επήγαινε στη μάχη, γιατί εκεί στη μάχη όλος ο λαός Ισραήλ φοβισμένος ετρέπεται εις φυγήν, γιατί έβγαινε μπροστά ένας άνθρωπος και εμικτήριζε τον λαό Ισραήλ και την πίστη του στον Θεό, ο Γολιάθ. Επήγε ο μικρός αυτός ο Δαβίδ να πάει φαγητό στα αδέρφια του και άκουσε το γεγονός, λέει, ποιος είναι αυτός που το κάνει αυτό. Πηγαίνει λοιπόν και λέει στον Σαούλ, εγώ, λέει, θα πολεμήσω για αυτόν. Μα εσύ, του λέει, σε παιδάκι, του λέει, πού θα πας, πώς μπορεί να πας. Έλα να σου φορέσω, του λέει, μια ωραία στολή, τη στολή τη δική μου, τεράστιος αυτός, μικρός ο Δαβίδ. Πήγε να κινηθεί, έπεσε κάτω, δεν τα θέλω αυτά. Άκουσε να σου πω ένα μυστικό, του λέει, σε παρακαλώ βασιλιά. Εγώ, ο δούλος σου, είμαι ποιμένας προβάτων, λέει. Και εκεί που ήμουν ποιμένας, ήρθε μια αρκούδα. Και καθώς ήρθε η αρκούδα, την έπιασα και την έσκησα, λέει. Ναι. Την έσκησα και την ενίκησα και ήρθε και ένα λιοντάρι και αυτό το κατετρόπωσα και αυτό το ενίκησα. Νομίζω προγήθηκε το λιοντάρι. Αυτός ο Κύριος ήταν μαζί μου, λέει, με τον Λέοντα και με την Αρκούδα, θα είναι μαζί μου και τώρα, λέει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δέστε, δεν ξεκινάει να πάει το παιδί του Θεού να πολεμήσει με έναν Γολιά. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος με τον λιοντάρι. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος με την αρκούδα. Έχει προηγηθεί η εμπειρία των επεμβάσεων του Θεού. Και στερεωμένος, εδρεωμένος στην αγάπη του Θεού, είναι έτοιμος να πολεμήσει. Δεν θέλει αυτός πανοπλία. Δεν θέλει αυτός πολύτιμα στολίσματα απάνω σε αυτή την πανοπλία και στις ασπίδες, όπως την περιγράφει μέσα στην Οδύσσια του
2: ή στην Ιλιάδα του. Ο Όμηρος, μάλλον στην Ιλιάδα, που περιγράφει την ασπίδα του Αχιλλέα, τη σπουδαία που ήταν αυτή η ασπίδα. Δεν ήθελε τέτοια πράγματα το παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού ήθελε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Και ο Δαβίδ την είχε. Γι' αυτό λέει ότι θέλει να δοκιμάσει τον Αβραάμ. Γι' αυτό λέει ότι θέλει να δοκιμάσει τον λαό Ισραήλ. Μέσα στα ύδατα εκείνα της Μεριβά. Θέλει να τον δοκιμάσει ώστε να επεκταθούν οι προσφορές του Κυρίου μας. Να βεβαιωθεί ο Κύριος. Μα δεν τα ξέρει ο Κύριος. Ο Κύριος γνωρίζει όλα πλην των αποφάσεων που θα πάρει ο άνθρωπος. Γιατί θα παρατηρήσατε και στην περίπτωση του Αβραάμ ότι λέει τώρα εγνώρισα ότι με αγαπάς. Ο ίδιος έχει εστερήσει τον ίδιο τον εαυτόν του από του να γνωρίζει τι θα κάνει ο άνθρωπος μέσα σε την απόλυτη ελευθερία της βουλήσεως του καθενός από εμάς. Περιμένει να εκδηλωθούμε θετικά ή αρνητικά στις υποσχέσεις τις δικές του. Έτσι ελεύθερα περίμενε να αποφανθεί και ο λαός Ισραήλ. Και μάλιστα στο δεύτερο μέρος που διαβάσαμε, στο 16ο κεφάλαιο, τους οδηγεί σε μια πρακτική εμπειρία. Θα σας δώσω, τους λέει, εκείνο το μάνα. Και θα πηγαίνετε και θα παίρνετε κάθε μέρα αυτό που αρκεί για την ημέρα. Μερικοί άνθρωποι έδειξαν απιστία. Και αντί να πάρουν αυτό που αρκεί για μια μέρα, πήρανε παραπάνω. Και πάνε την άλλη μέρα να ανοίξουν για να μην πάνε να μαζέψουν ή στο ενδεχόμενο ότι δεν θα δώσει ο Θεός να έχουν κάτι σαν απόθεμα. Και είχε σαπίσει. Είχε μουχλιάσει, λέει, το μάνα εκείνο. Και το αδειάσανε και πλύνανε και καθαρίσανε και πήγανε και πήρανε το μάνα της ημέρας. Το κάνω αυτό, λέει, για να δοκιμάσω εάν θα δώσετε εμπιστοσύνη στα λόγια τα δικά μου. Κάθε μέρα εγώ θα είμαι μαζί σας και κάθε μέρα θα παίρνετε το μάνα που σας έχω πει εγώ. Το μάνα εκείνο που απαιτείτε για την ημέρα. Μη μεριμνήσετε για την άλλη μέρα. Εγώ είμαι μαζί σας και μπορώ να εκτελώ όλες μου τις υποσχέσεις. Όλα είναι δυνατά εις τον Θεό. Και το επιβεβαιώνει στον λόγο του. Για να πει μετά στο βιβλίο του Δευτερονομίου ότι 40 ολόκληρα χρόνια σας επέρασα μέσα από δυσκολίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από καταστάσεις για να δοκιμάσω τι έχετε μέσα στην καρδιά σας. Ίσως εδώ είναι και η εξήγηση των θλίψεων, των προβλημάτων, των δυσκολιών μέσα από τις οποίες περνάνε τα παιδιά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους θα πει «Και όχι μόνον τούτο, αλλά καυχόμεθα και εις τα θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν θέλει κατεσχήνη». Δεν θα ντροπιαστούμε στην ελπίδα, στην πεποίθησή μας ότι αυτός που μας έχει αναλάβει και μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες των χεριών του θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του. Αδελφοί, το έχουμε ανάγκη αυτό. Δεν θα υπήρχε κανένα παράπονο από κανέναν άνθρωπο εάν όλες μας οι πηγές, όπως λέει στον ψαλμό ποιθήτα, αν δεν κάνω λάθος, όλες οι πηγές μου είναι εν σύ, λέει. Εάν όλες μας οι πηγές ήταν στον Κύριο. Οι πηγές για τη ζωή μας, για την υγεία μας, για τα προβλήματά μας, για την οικογένειά μας, για την εκκλησία, για κάθε τι που μπορεί να μας απασχολήσει. Θυμηθείτε τις προτροπές του Πνεύματος του Αγίου. Πάσαν την μέρημνα ημών, θα πει στην επιστολή του Πέτρου, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτό μέλει περ ημών. Μας φροντίζει, μας ενδιαφέρεται για μας. Καθώς τα λέτε αυτά, τα λέμε αυτά, συγγνώμη, τα λέω σε εσάς, έρχεται στο νου μου ένα γεγονός. Κάποτε η γυναίκα μου είχε ένα πολύπλοκο ρολόι και το πήγε σε έναν πολύ καλό και δικό μας άνθρωπο ρολογά. Το πήγε να το φτιάξει λοιπόν και πολύ καλό ρολόι, λέει ο ρολογάς μας, το παίρνει, το ανοίγει, το κάνει βίδες. Πότε θα το πάρουμε? Θα το πάρετε, λέει, την Τετάρτη. Πάμε την Τετάρτη, το ρολόι δεν ήταν έτοιμο. Αντώνη, πότε θα το πάρουμε? Δεν έρχεστε τη Δευτέρα. Πάμε τη Δευτέρα, δεν ήταν έτοιμο. Πότε θα το πάρουμε, Αντώνη? Ξέρεις, είχα κάτι δυσκολίες. Να έρθετε την Παρασκευή. Πάμε την Παρασκευή, δεν ήταν έτοιμο. Αντώνη, ξέρεις, δεν έρχεστε τη Δευτέρα. Πάει τη Δευτέρα και της δίνει ένα φακελάκι. Της λέει, δεν μπόρεσα να το φτιάξω. Έτσι είναι, βίδες. Της λέει, πάρ' το και ό,τι γίνει. Της λέει, τώρα τι να σου πω, δεν μπορώ να το φτιάξω. Το πήραμε με κάποια στενοχώρια. Ήρθαμε εδώ στο Κοροπή και το είπαμε, το συζητήσαμε το γεγονός, έτσι γελώντας λιγάκι με το Θανάση. Ω, μην το συζητάς, λέει, αν δεν έχει χάσει βίδα, έχουμε έναν πολύ καλό ρολογά. Μένει εδώ στην Αθήνα και ξέρεις, γράψε στο φάκελο το όνομά σου και το τηλέφωνο και πέταξε το αν είναι κλειστά και κάτω από το ρολό. Ρίξ' του το από κάτω, λέει, και αυτός θα το φτιάξει. Το κάναμε, το πετάξαμε κάτω από το ρολόι, πήγε το ρολόι λοιπόν σε αυτόν, πέρασαμε μετά από 2-3 μέρες, τι έγινε το ρολόι, α εσείς είσαστε, πάρτε το, ήταν εντάξει, δούλευε. Το δώσαμε στον ειδήμονα και το έφιασε. Πάσαν την μέρη να ημονρίψατε από αυτόν. Και αυτός σε ενδιαφέρεται, φροντίζει για μας, θα δώσει απαντήσεις. Μα τούτο είναι το πεδίο στο οποίο μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Τα παιδιά του Θεού καλούνται να ζήσουν με την εμπειρία των επεμβάσεων του Θεού. Γιατί οι όποιες πληροφορίες μας μέσα από τον λόγο του, οι όποιες πεποιθήσεις μας, εάν δεν συνδυαστούν με την αποδοχή, με την πεποίθηση ότι ο Κύριος που τα υπόσχεται εκπληρώνει στην λεπτομέρεια της υποσχέσης του, θα μείνουν νεκρά γράμματα. Θα μείνουν νεκρές πληροφορίες. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι η ζωή η δική μας να διέπεται, να κατευθύνεται, να οδηγείται και να επιβεβαιώνεται από τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τις επεμβάσεις του. Να είναι εκείνος που αναλαμβάνει και το μικρότερο και το μεγαλύτερο πρόβλημα το δικό μας. Τι ευλογημένη η απάντηση που έδωσε ο Θεός μέσω του Ισαΐα στον άνθρωπο αυτό τον Εζεκία. Στο μυαλό σας πιστεύω, όπως και στο δικό μου έρχεται η σκέψη, ότι η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι να είπε κανένας. Έθεσε στον Κύριο για να βεβαιωθεί ότι ο Θεός θα αναλάβει το ζήτημά του, το πιο μεγάλο πρόβλημα που μπορούσε να τεθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ κάποιος ειδήμων που να ξέρει τα περί της αστροφυσικής με την πορεία των ουρανίων σωμάτων μέσα στο αχανές. Τι πάει να πει να γυρίσει πίσω η σκιά. 2 βαθμούς, πόσους είπε τότε, δεν το θυμάμαι. Να γυρίσει πίσω. Μα τα αδρανιακά φαινόμενα, οι παλήριες, οι καταστροφές που θα γινόταν πάνω στον πλανήτη, είναι ασύλληπτες. Γιατί η μάζα είναι τεράστια της γης. Όχι σεισμό, καταστροφή θα γινόταν. Δεν έγινε τίποτα από αυτά όμως. Και γύρισε η σκιά πίσω. Και βεβαιώθηκε. Και όχι μόνο, αλλά σηκώθηκε από την αρρώστια του και έγινε καλά. Προβληματίστηκε όλο το περιβάλλον του ανθρώπου εκείνου. Προβληματιστήκαν οι βασιλείς από την Βαβυλώνα και πήρανε πρέσβεις και λένε πηγαίνετε να δείτε ρε παιδιά τι είναι αυτό που συνέβη, πώς ενήργησε ο Θεός, μα αυτός ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και τώρα ζει, πηγαίνετε να δείτε. Και πήγανε να δούνε και τους έδειξε όλα τα άλλα εκτός από την αποκάλυψη των ενεργειών του Κυρίου μας. Την ίδια στιγμή, από το βιβλίο των βασιλέων το αντίστοιχο μέρος, πηγαίνει ο Ισαΐας και βλέπει τους πρέσβεις εκεί και βλέπει και τον Εζεκία. Εζεκία του λέει, τι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Α, του λέει, είναι οι πρεσβευτές, λέει, από τη Βαβυλώνα. Και τι είδαν εν το οίκο σου. Τι είδανε σε σένα επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ. Α, τα είδαν όλα, λέει. Δεν άφησα τίποτε από αυτά που είναι εν το οίκο μου που να μην τους τα δείξω. Και τους έδειξε πανοπλίες, τους έδειξε τα χρυσαφικά του, τους έδειξε τα εφοδιά του, τους έδειξε όλα τα μεγαλεία απάνω στα οποία είχε στερεωθεί η καρδιά του. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας. Και η καρδιά του Εζεκία ήταν απάνω σε αυτά. Αποτέλεσμα, να του πει ότι όλα αυτά που είδες Εζεκία θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα. Και πράγματι έτσι έγινε. Έχασε ο Εζεκίας. Έχασε την ευκαιρία να μαρτυρήσει για την επέμβαση του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί εναντίον του, να αμφισβητήσει την παρουσία του Θεού, όταν τους έλεγε, ακούστε παιδιά τι έγινε. Αυτό και αυτό έγινε. Αλλά εγώ έχω έναν δυνατό και ευλογημένο πατέρα, τον ουράνιο, τον Θεό, τον Παντοκράτορα. Αυτόν δια του οποίου έγιναν τα πάντα και συντηρούνται τα πάντα. Και καθώς αρρώστησα, είχαμε εδώ έναν άνθρωπο του Θεού και προσευχήθηκε και τούπα. Και εγώ ζήτησα από τον Θεό να κάνει παράταση και μου έδωσε παράταση. 15 χρόνια. Μέτρα από τώρα 15 χρόνια και να με βρεις. Να δεις 15 χρόνια που θα γίνει και η κηδεία μου εδώ πέρα. Αλλά θα έχω ζήσει 15 χρόνια γιατί έδωσε παράταση ο Θεός. Δεν το είπα αυτό. Δίνει ο Θεός την ευκαιρία σε όλους μας να δώσουμε μαρτυρίες ανάλογες των επεμβάσεων του Θεού στη ζωή μας με εκείνες που είχε ο Εζεκίας. Το ερώτημα είναι, ακτινοβολεί η ζωή μας, έχουμε τέτοιες εμπειρίες? Ή μήπως έχουμε νομίσει ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της ζωής μας όλοι με τις δικές μας ικανότητες και έχουμε βγάλει τον Κύριο έξω από τη ζωή και κάθε μεριμνά μας αντί να αναθέσουμε σε Αυτόν την έχουμε κρατήσει εμείς για τον εαυτό μας και έχουμε πικρίες σαν κάποιος μπροστά στην προσπάθειά μας να λύσουμε τα προβλήματά μας βρίσκεται εμπόδιο και έχουμε πικρίες, έχουμε στενοχώριες. Έχουμε διαστάσεις μεταξύ αγαπητών ανθρώπων. Μα εάν γεμίσει η καρδιά με τον πλούτο της αγάπης του Θεού, τότε δεν μπορεί να μας στερήσει κανένας τίποτα, ούτε μπορούμε να έχουμε πικρίες για κανέναν άνθρωπο. Αλλά όλος ο πλούτος μας, όλος ο ουρανός θα είναι δικός μας, δια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Μακάρι αυτό το πνεύμα να το βεβαιώσει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Χωρίς πίστεως δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσει κανείς εις αυτό. Το θυμόσαστε πώς το αναφέρει στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, στο 13ο κεφάλαιο, και λέει πίστης, ελπής, αγάπη. Αλλά δεν λέει αγάπη, πίστης, ελπής, λέει πίστης, ελπής, αγάπη. Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο καρπός της αγάπης μεταξύ μας, εάν πρώτα δεν καλλιεργηθεί μέσα μας αυτή η σχέση της υιοθεσίας με τον Κύριο, της εμπιστοσύνης αυτών, ότι μετά του Ιησού Χριστού ο Θεός είναι διατεθειμένος να μας χαρίσει τα πάντα. Εάν τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών, πώς δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα σας θυμίσω και το ανάλογο μέρος αυτό από την επιστολή προς Φιλιππησίους, που λέει «Ο Κύριος είναι πλησίον. Χαίρετε στον Κύριο. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εμπαντή πράγματι. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν δια της προσευχής και της δεήσεως, με τα ευχαριστίας. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει και τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού». Ευλογημένο το όνομα του Θεού, η οδός της πίστεως είναι εκείνη που λείπει και η εμπειρία της πίστεως μας στις υποσχέσεις του Κυρίου μας που λείπει από τη ζωή τη δικιά μας για την καρποφορία. Ας αποφασίσουμε να έρθουμε κοντύτερα με τον Κύριο. Ας αποφασίσουμε για όλα τα ζητήματά μας να του δείξουμε εμπιστοσύνη. Αυτός που μας εχάρισε σωτήρα των Χριστών είναι διατεθειμένος να αναλάβει καθ' ολοκληρία τη ζωή μας για να γίνουμε εμείς κήρυκες της αγάπης Του και των επεμβάσεών Του στη ζωή όλων μας. Δοξασμένο το όνομά Του. Ήθε εκείνος να βεβαιώσει τον λόγο Του στις καρδιές μας, γιατί πραγματικά γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτών. Σε αυτούς που τον εμπιστεύονται. Σε αυτούς που τον επικαλούνται. Είναι εκείνος έτοιμος να απαντήσει και να βεβαιώσει τον λόγο Του προς τον κάθε ένα από εμάς. Ευλογημένο το όνομά Του. Εγώ αυτό το μήνυμα είχα να σας φέρω. Ήθε ο Κύριος να το συμπληρώσει στις καρδιές μας. Άμεν. Αν επιτρέπει ο Κύριος αυτή τη δυσκολία για να είναι η μόνη λύση, και επεμβαίνει εκείνος και θριαμβεύει στη ζωή μας. Και μας εκ πίστεως εις πίστην μας βεβαιώνει ότι είναι ο Αυτός χτες και σήμερα και εις τους αιώνας. Και αυτός που άρχισε το καλό το έργο στη ζωή μας, αυτός θα το ολοκληρώσει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. 170.

0: σας. Αλλά
1: Πατέρα μας, ουράνιο Κύριε ο Θεός μας, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με μια αγάπη ιό.
0: Ναι.
1: Και τον Υιό σου δεν τον νικηθείς για μας. Και αφού μας χάρισες το Υιό σου, πώς μαζί με αυτόν θα μας χαρίσεις Αμή. Και μας χαρίσεις τα πάντα σε ευχαριστούμε. Ναι. Τώρα βοήθησέ μας να μένουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στο θέλημα το δικό σου. Να μας μάθεις να μάθουμε αυτό το μάθημα της πίστης και της εμπιστοσύνης στο λόγο σου και στις υποσχέσεις.
0: Αμή.
1: Για να μην μπορεί ο Σατανάς να μας παγιδεύει και να μας παρασύρει μέσα σε παγίδες. Ευλόγησε το λόγο σου τον Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Δώσε μας, Κύριε, να είμαστε πάντοτε πρόθυμοι. Να δοξάζουμε και να μεγαλύνουμε το όνομά σου, αλλά και να δίνουμε τη μαρτυρία μας το τι έκανες, το τι κάνεις και τι θα κάνεις μέσα στη ζωή μας, πώς μπορεί να μας πάρεις. Τα προβλήματά μας εσύ τα ξέρεις. Αλλά όσο όταν τα φέρουμε σε σένα μες στον ύμνο που ψάλαμε, στρέφει σε εμάς το πρόσωπό σου το διοικεί. Σε ευχαριστούμε. Εσύ δώσει λύσεις άγιες και ευλογημένες για όλα. Δοξάσου κατά πάντα μες στη ζωή μας, μαζί με τον αιώνα σου ένα Αγίο Πνεύμα. Ευλόγησε τους δούλους που χρησιμοποιείς και εσύ να σηκώσεις στιάχους. Γιατί ο θερισμός πολλής είναι κάτι ουλή. Απόλυσέ μας με τη δειρήνη τη δική σου και δέξου που ευχαριστώ μας που σου ανοίγει Πατέρα. Μαζί με τον Σωτήρα μας Χριστό Αγίο Πνεύμα. Τώρα και πάντοτε και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: in anguish to the garden now, to pray, to ask the Father now, to take the cup.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Κύριο, και να μην έχει το θάρρος του σε άρχοντες με εξουσία. Πολύ διαφορετική η σκέψη, η νοοτροπία και η γλώσσα του ανθρώπου που ξέρει και γνωρίζει τον Θεό. Είναι άλλη η δρόμη που τραβάει για να βρει τις λύσεις του. Αλλά είναι άξιο πολλής προσοχής ότι ο άνθρωπος που εγνώρισε τον ζωντανό και αληθινό Θεό δεν είναι έρμεο, δεν είναι αντικείμενο γέλωτος, περιφρονήσεως, αλλά είναι το αντικείμενο της αγάπης, της φροντίδας και της διαρκούς μέρημνας του ζωντανού και του αληθινού Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τα λόγια που διαβάσαμε εγνώριζε αυτόν τον αληθινό Θεό.

Ήταν ένας άνθρωπος ρεαλιστής. Δεν ήταν ονειροπόλος. Ήξερε να πει το ένα και ένα κάνουν δύο. Ήξερε ότι η ζωή είναι συνυφασμένη με τη θλίψη. Ήξερε ότι η ζωή είναι να την ζεις κάτω μέσα στο κλάμα, στην ανάγκη, στην περιφρόνηση, στο διωγμό. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να γνωρίσουν την πραγματικότητα της ζωής και προσπαθούν με όνειρα, με υπεκφυγές, με διαφυγές, με τρόπους που να βγαίνουν έξω από τον εαυτό τους και ή δυνατόν έξω από το σπίτι τους, έξω από τη γειτονιά τους, έξω από την πόλη τους, να αναζητήσουν καινούρια αντικείμενα, καινούρια περιβάλλοντα, καινούριες παρέες. Μήπως εκεί υπάρχει για αυτούς κάτι που να είναι βοήθεια και διέξοδος. Αλλά η Αγία Γραφή που μας λέει καθαρά την αλήθεια, που μας αποκαλύπτει και μας γνωρίζει ποιοι είμαστε, μας λέει τι έχουμε ανάγκη, μας λέει πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε από τα δεινά που μαστίζουν τον άνθρωπο, την οικογένεια και την κοινωνία. Η Αγία Γραφή που είναι το βιβλίο του Θεού και έχει να μας δώσει δρόμους, διεξόδους και λύσεις δυναμικές, μας αποκαλύπτει ότι μέσα στο αδιέξοδο του ανθρώπου, μέσα στην αμηχανία του ανθρώπου, μέσα στη θλίψη του και στην ανάγκη του, υπάρχει διέξοδος μόνο προς τα πάνω. Ούτε μέσα μας, ούτε γύρω μας, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε ψηλότερα, ούτε σε καμιά άλλη διέξοδο που προσφέρει ο κόσμος. Η μόνη διέξοδος είναι ο Θεός, ο ζωντανός και ο αληθινός. Και μας λέει τρία πράγματα. Μας λέει πρώτον, μέσα σε αυτή την κατάσταση που έζησα, τη θλίψη και την ανάγκη, εζήτησα τη βοήθεια του Κυρίου. Και ο Κύριος δεν είναι ο Κύριος της προσευχής, της ελπίδος και του μέλλοντος του σκοτεινού, αλλά είναι ο ζωντανός Κύριος που επεμβαίνει, ανακατεύεται στη ζωή μας και αναλαμβάνει τα μικρά και τα μεγάλα και θέλει όλα τα ζητήματά μας να τα κατευθύνει αυτός για τη δική μας την ευτυχία, για το συμφέρον μας, για τη χαρά μας, για να μας ανακουφίσει. Γι' αυτό μας λέει ότι όταν ζήτησα τη βοήθεια του Κυρίου, ο Κύριος με άκουσε. Είναι σπουδαίο πράγμα να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή αυτή υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει και κάποιος που θέλει να σε ακούσει και να σε ελευθερώσει από την ανάγκη σου. Με άκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Εκείνο που ο άνθρωπος έχει ανάγκη στην τελευταία ανάλυση σήμερα είναι να αποκτήσει ευρυχωρία μέσα στο πνεύμα του, στην ψυχή του, να ελευθερωθεί από τα βάρη. Και όταν έρχονται πολλές φορές μαζικά να τον χτυπήσουν, τότε πάλι ζητάει από πάνω τη βοήθεια και την επέμβαση του αληθινού και του ζωντανού Θεού. Και κατόπιν μας λέει ένα δεύτερο μυστικό ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί, ότι ο Κύριος μπαίνει μέσα στη ζωή μας και είναι μεταξύ εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν την διέξοδο, τη φωτεινή, τη δυνατή, τη διέξοδο της απελευθερώσεως, της χαράς και της ειρήνης. Αποκτά πλέον εμπειρία η ψυχή. Αποκτά πλέον προσωπική επαφή και πείρα με τον Θεό της Βίβλου. Δένεται μαζί του. Και ξέρει ότι ο Θεός ανακατεύεται πια στη ζωή του. Δεν είναι ο Θεός που ζει μακριά. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος κρύβεται. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται. Διότι δυστυχώς ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει μέσα του κακές εντυπώσεις για τον Θεό. Άλλοτε τις έχει δημιουργήσει προσωπικά. Άλλοτε τις έχει δανειστεί από βιβλία και εντυπώσεις διεστραμμένων πνευμάτων. Ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Ότι ο Θεός κάθεται απομακρυσμένος μέσα στον θρόνο της δημιουργίας του και δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Η Βίβλος έρχεται να μας διαψεύσει αυτή την εντύπωση. Έρχεται να μας φωτίσει. Έρχεται να μας δώσει καθαρή την ιδέα του Θεού και να μας πει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Ο Θεός θέλει να μπει μέσα στη ζωή μας και θέλει να αναλάβει όλα τα ζητήματά μας. Και ενώ τρέχουμε μόνοι μας και αγωνιζόμαστε και ζητάμε τις λύσεις, ο Θεός μας λέει με δυο λόγια, πεντακάθαρα, σαν το κρυστάλλινο νερό, ότι εγώ είμαι
η αναζήτηση και η εκπλήρωση των πόθων σας. Ζητήστε με και θα με βρείτε. Ποθήστε με, επικαλεστείτε με και θα έρθω να μπω μέσα στη ζωή σας. Εάν είναι κάποιος ανάμεσά μας σήμερα ο οποίος έχει αντίθετη γνώμη από αυτά που μας λέει η Αγία Γραφή, τον προκαλούμε σήμερα το πρωί να δοκιμάσει με αυτόν τον αληθινό και ζωντανό Θεό της Βίβλου. Ας δοκιμάσει λίγες ώρες. Ας επικαλεστεί στη ζωή του τον Θεό. Ας δει και αυτή την πλευρά της ζωής. Και τότε θα αντιληφθεί ότι ήταν εκείνο που ζήταγε και εκείνο που επιθυμούσε. Και καταλήγει στο τρίτο σημείο, το οποίο λέγει: ξέρω ότι στον κόσμο αυτόν υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε εξουσία στα χέρια τους, άρχοντες. Και φαινομενικά είναι αυτοί που κυβερνούν τις τύχες των ανθρώπων και των λαών. Αλλά έχω διαπιστώσει, λέει ο άνθρωπος αυτός του Θεού που γνωρίζει τον Θεό της Βίβλου, έχω διαπιστώσει ότι είναι πολύ καλύτερο να μην καταφεύγω σε ανθρώπους. Είναι πολύ καλύτερο να μην ζητάω την βοήθεια των εξουσιών και να μην περιμένω από εκεί να έρθει η απελευθέρωση, αλλά να ελπίζω με όλη την καρδιά μου στον Κύριο. Τι θαυμάσια αλήθεια που είναι αυτή και φως μεγάλο, δυνατό που μας ρίχνει η Αγία Γραφή μέσα στις καρδιές μας. Τι θαυμάσιο βιβλίο που είναι αυτό το βιβλίο του Θεού. Όσοι το γνώρισαν, όσοι το δέχτηκαν και το πίστεψαν, βρήκαν την απελευθέρωση και τη χαρά του Θεού. Και ήθε κανένας από εμάς σήμερα το πρωί να μην μείνει αδιάφορος σε αυτή την προσφορά που ο Θεός κάνει διαμέσου της Αγίας Γραφής. Τις υποσχέσεις τις οποίες αυτός μας δίνει να δοκιμάσει με τον Θεό. Και τότε αυτά τα οποία ακούει από άλλους θα τα ζήσει προσωπικά σαν προσωπική του πείρα. Ήθε ο Θεός να μας χαρίσει σήμερα το πρωί αυτό το πνεύμα. Πριν είμαστε ξένοι και είμαστε προσωρινοί επάνω στον κόσμο όπως όλοι οι πατέρες μας. Οι μέρες μας επάνω στη γη είναι σαν σκιά και μονιμότητα δεν υπάρχει. Η Αγία Γραφή έχει πάρα πολλές εικόνες για να μιλήσει για την ανθρώπινη ζωή. Και στο σημείο που διαβάσαμε μας μιλάει ότι η ζωή του ανθρώπου είναι σαν σκιά. Την βλέπεις και τη βλέπεις περιορισμένα και χάνεται. Θέλεις να την πιάσεις, αλλά δεν πιάνεται. Όπως η ζωή θέλεις να την πιάσεις, να την αγγίξεις, να την χορτάσεις, αλλά δεν μπορείς να την πιάσεις. Θέλεις τη σκιά να την συλλάβεις για να την κλείσεις μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, σε ένα ασφαλές μέρος για ύστερα, αλλά δεν μπορείς να το κατορθώσεις. Είναι σκιά που σου φεύγει. Έτσι και η ζωή, όσο αν θέλεις να την κυνηγήσεις και να την πιάσεις, να την κρατήσεις για να την έχεις κοντά σου, να την απολαμβάνεις, θα σου ξεφεύγει διαρκώς. Μονιμότητα δεν υπάρχει. Είναι μια εικόνα τόσο γνωστή στον καθένα μας, αλλά ο Λόγος του Θεού θέλει άλλη μια φορά να μας την υπενθυμίσει. Ξέρουμε όλοι μας και στις συζητήσεις μας το επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε προσωρινοί, φευγαλαίοι. Για λίγο βρισκόμαστε επάνω σε αυτό το πλανήτη. Ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν το ομολογεί. Αλλά είναι λίγοι εκείνοι

και για τα σχέδια της αγάπης του Θεού. Ο Θεός μας, λέει η Αγία Γραφή, μας έχει στον κόσμο αυτόν για να τον γνωρίσουμε. Μας έχει στον κόσμο αυτόν, αφού τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Γιατί αυτό είναι το κέρδος της ζωής μας. Και αφού τον αγαπήσουμε, να τον υπηρετήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη διάνοια και με όλη μας τη ψυχή. Αυτός είναι ο σκοπός μας επάνω στη γη. Αλλά η Αγία Γραφή γνύχνει εδώ φως και μας λέει υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού ένα πελώριο χάσμα. Γιατί ο άνθρωπος ξέφυγε από τα χέρια του Θεού. Τράβηξε τους δικούς του δρόμους, ζήτησε δικούς του θεούς και στην αποστασία του από τον Θεό η αμαρτία τον βαρύνει. Μέσα του έχει υποστεί διαφθορά. Έχει υποστεί πνευματική σύψη. Μέσα του είναι σε κατάσταση απώλειας, χαμού αιωνίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος όπως είναι να συναντήσει και να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό. Υπάρχει το χάσμα της αμαρτίας. Όχι οι αμαρτίες, αλλά το χάσμα της αμαρτίας. Οι αμαρτίες είναι οι πράξεις που πηγάζουν μέσα από την διαστραμμένη καρδιά μας επειδή βρισκόμαστε μακριά από τον Θεό. Αλλά δεν είναι αυτές που μας οδήγησαν στην απώλεια. Εκείνο που μας οδήγησε στην απώλεια είναι η αμαρτία. Δηλαδή η στάση μας, η αρνητική στάση μας απέναντι του αληθινού και του ζωντανού Θεού. Είναι η κατάσταση της ψυχής μας στην οποία λέμε διαρκώς όχι στον Θεό. Και ενώ ο Θεός κάθε μέρα έρχεται να επέμβει στη ζωή μας. Κάθε μέρα έρχεται να μιλήσει στην καρδιά μας. Κάθε μέρα έρχεται να φωτίσει το σκοτάδι της ψυχής μας. Κάθε μέρα έρχεται να μας πει, έλα να σου πω τι σχέδια και τι σκοπούς έχω για σένα. Έλα να σου μιλήσω για την αγάπη μου. Έλα να σου πω ότι σε ψάχνω από το πρωί ως το βράδυ για να σε πιάσω σε μια κατάλληλη ώρα που θα είσαι έξω και ανεπηρέαστος από γεγονότα και καταστάσεις. Για να έχεις μια ανησυχία και να σου φέρω το μήνυμα της αγάπης μου. Και το μήνυμα της αγάπης του Θεού είναι η λύτρωση, η σωτηρία που έκανε, η χάρη επάνω στον σταυρό του Γολγοθά. Να μας μιλήσει ο Θεός και να μας πει δέστε τον εκεί πάνω στον Γολγοθά κρεμασμένον. Κοιτάξτε τον, αυτός ανέβηκε και πήρε για σας, για τον καθένα σας, όλη την ανομία σας, όλη την αμαρτία σας, όλα τα σάπια τα πνευματικά στοιχεία, όλη τη σαπίλα της ψυχής σας, όλη την αρρώστια την πνευματική, όλα τα πήρε και τα σήκωσε πάνω ο αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού πρέπει να το καταλάβουμε, αφού το ακούσουμε να το πιστέψουμε και αφού το πιστέψουμε η καρδιά μας μέσα της θα αλλάξει. Διότι το Πνεύμα του Θεού επισκέπτεται κάθε ψυχή που είναι έτοιμη να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας του Σταυρού του Γολγοθά. Ο Θεός μας περικυκλώνει κάθε μέρα όπως ο ήλιος περικυκλώνει τα σπίτια μας. Όπως μας κυνηγάνε οι ακτίνες και οι θέρμοι του ηλίου να μας βρουν, έτσι μας κυνηγάει ο Θεός. Να ξέραμε ο καθένας προσωπικά πόσες φορές και με πόσους τρόπους ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας. Και όταν καμιά φορά του κλωτσάμε και όταν πολλές φορές του αρνούμεθα και όταν μένουμε αδιάφοροι, τότε ο Θεός γίνεται σκληρός, όχι γιατί του αρέσει να είναι σκληρός, αλλά γιατί θέλει να μας συνεφέρει. Όπως ο πατέρας ή η μητέρα που χρησιμοποιούν στα παιδιά την παιδαγωγική για να ξυπνήσουν τα παιδιά και να τα κάνουν να προσέξουν στη φωνή τους και στις προειδοποιήσεις τους για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Έτσι ο Θεός επεμβαίνει. Πολλές φορές επιτρέπει θλίψεις, θανάτους, αρρώστιες, ανάγκες, αδιέξοδα, σκοτάδια. Έρχεται το κλάμα, μας βασανίζουν γεγονότα. Και έρχεται ο Θεός μέσα σε αυτά και μας λέει «Εδώ είμαι, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να έρθω κοντά σου και να σου πω ότι σε αγαπώ. Υπάρχει για σένα ένα σχέδιο σωτηρίας. Το αίμα του Γολγοθά, το οποίο θέλει να σε καθαρίσει. Η πηγή αυτή του καθαρισμού να σε πλύνει, να σε ντύσω με τη λευκή τη στολή, να

ανοίγεις, όπως χαίρεται η νύφη την ώρα που προσέρχεται στους γάμους, γιατί είναι το αντικείμενο της αγάπης και των ματιών όλων των προσκεκλημένων. Θέλω να σε κάνω ευτυχισμένο, θέλω να σε κάνω παιδί μου, θέλω να σε πάρω και να σε γράψω στα βιβλία της ζωής, να γίνεις κι εσύ ένα μέλος της οικογενείας των ουρανών. Να μπορούσαμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και να καταλάβουμε αυτή την αγάπη Του. Να μπορούσαμε να πιστέψουμε στο πρόσωπο της αγάπης του Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να δεχτούμε μέσα μας τη λυτρωτική αυτή χάρη, την οποία για μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει ετοιμάσει. Μη πεις ότι είσαι πολύ αμαρτωλός, γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο μέσα στη χάρη που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο Παύλος τολμάει και λέει, όπου η αμαρτία σαν τα ποτάμια τρέξαν και περιέχησαν τους ανθρώπους, ξεχύλισαν μέσα στη ζωή τους, έρχεται η χάρη η οποία υπέρ περισσεύει και καλύπτει κάθε αμαρτωλό. Μη πεις ότι είμαι χαμηλά μέσα στην κόλαση, γιατί από την κόλαση έρχεται να σας σηκώσει και να σας ανεβάσει στον ουρανό το χέρι του Ιησού Χριστού, ο βραχίον του Κυρίου, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να σου χαρίσει αιώνια σωτηρία. Μην πεις ότι είμαι πολύ χαμηλά. Δεν υπάρχει κανένα βάθος αμαρτίας και πτώσεως για την χάρη του Θεού. Είναι πολύ πλατιά για να αγκαλιάσει κάθε αμαρτωλό, κάθε πτώση, κάθε ανάγκη και να σε ξανακαινουριώσει το πνεύμα του Θεού, το οποίο θα μπει στη ζωή σου και θα σε κάνει καινούριο άνθρωπο και θα σου δώσει καινούρια ελπίδα, καινούρια χαρά, καινούριο φως. Θα σε κάνει παιδί του Θεού. Η χάρη του Σταυρού του Χριστού. Η ζωή μας δεν έχει μονιμότητα. Φεύγουμε. Είναι σαν μια σκιά. Άπιαστη, προσωρινή, φευγαλαία ουτοπία τη βλέπεις. Αλλά ο Θεός θέλει να την κάνει μια πραγματικότητα. Θέλει να την κάνει ουσιαστική, να τη ζήσουμε, να την απολαύσουμε, να τη χαρούμε. Θέλει να φέρει μέσα μας τις δικές του χαρές που πηγάζουν από το αίμα της θυσίας του Γολγοθά. Θέλει ο Χριστός να γίνει ο κάτοικος της καρδιάς μας, να μπει μέσα μας και να μας αλλάξει τις σκέψεις μας, τις διαθέσεις μας, το είναι μας ολόκληρο, να μας μεταμορφώσει στη δική του την εικόνα. Είναι κάτι που ούτε οι ανθρώπινες προσπάθειες ως άτομα, ούτε οι συγκροτημένες προσπάθειες των ανθρώπων ως κοινωνίες μπόρεσαν ή θα μπορέσουν ποτέ να αλλάξουν τον άνθρωπο. Ας μας διδάξει η πείρα του παρελθόντος και ας ζητήσουμε αυτή τη διέξοδο που δίνει η Αγία Γραφή, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η καρδιά μας ας δεχθεί και ας αποδεχθεί τη χάρη αυτή που προσφέρει η αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός ας γίνει εκείνος που θα αναλάβει ολόκληρη τη ζωή μας. Ας δοκιμάσουμε όσοι ακόμα δεν έχουμε πείρα του τι σημαίνει Ιησούς Χριστός. Τι σημαίνει προσφορά λυτρώσεως και αγάπης Θεού. Τι σημαίνει ότι ο Θεός καθαρίζει και σβήνει το παρελθόν μας. Ανανεώνει το παρόν μας και την ύπαρξή μας και μας χαρίζει ένα φωτεινό γεμάτο υποσχέσεις μέλλον μαζί Του με τον Θεό της Βίβλου. Δεν θα έχουμε καμιά πλέον ανάγκη, παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις αναποδιές που θα ξεσηκωθούν μες στη ζωή μας. Θα έχουμε εκείνον από τον οποίο θα κρατιόμαστε πάντοτε. Και θα κρατιόμαστε σταθερά και αυτός θα κατευθύνει τη ζωή μας και η χαρά μας θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί ο Θεός της Βίβλου, ο Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα είναι ο σωτήρας μας. Ήθε για πολλούς από εμάς τούτη η αλήθεια να γίνει φωτεινή. Στον Σταυρό του Γολγοθά να ζητήσουν καταφύγιο και ελπίδα και θα νιώσουν στη ζωή τους την απελευθέρωση, την σωτηρία, την απολύτρωση, τη χαρά και το φως του Θεού. Θα ψάλλουμε ακόμα, ο οποίος είναι από τις μοναδικές φυσιογνωμίες της Αγίας Γραφής, αξιοζήλευτος για να τον μιμηθούμε. Αλλά, όπως ξέρουμε, ο Λόγος του Θεού στον καθέναν άνθρωπό του βάζει και τα αδύνατα σημεία να τα δούμε, από τα οποία επίσης θα μάθουμε
και θα διδαχθούμε τι πρέπει να αποφύγουμε και πού να προσέχουμε και πώς να προσέχουμε. Ο άνθρωπος αυτός, βασιλιάς μέσα στον Ιούδα, στο μικρό εκείνο βασίλειο, όχι στον Ισραήλ, που ήταν οι πολλές οι φυλές. Ο Ιωσαφάτ, το όνομά του σημαίνει ο Θεός, ο Γιαχβέ, κρίνει. Η ζωή του χαρακτηρίζεται σαν ένα ου μεγάλο. Δηλαδή σαν δύο κορυφές των ωραίων, των βουνών και μια ενδιάμεση κοιλάδα. Έχει μια αρχή πολύ ζηλευτή. Ένα ξεκίνημα που εδόξασε τον Θεό. Και ένα τέλος που επίσης εδόξασε τον Θεό. Αλλά ενδιάμεσα υπήρξε μια κοιλάδα. Μια κοιλάδα πτώσεως, την οποία ο Λόγος του Θεού θέλει να φέρει επίσης μπροστά μας να την αποφύγουμε. Ο Ιωσαφάτ πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ο γιος του βασιλιά Ασά. Ασά, όπως ξέρουμε από τη Βίβλο, είναι ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Θεό με όλη του την καρδιά, αλλά στο τέλος της ζωής του, για μια πτώση στην οποία υπέκυψε, δεν γύρισε στον Θεό, δεν μετανόησε και επέθανε σε μια κατάσταση κρίσεως και ασθενείας που ο Θεός έστειλε στη ζωή του με σκοπό να τον ξυπνήσει. Θα περίμενε κανείς να έχει και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του, τις ίδιες ταλαντεύσεις του πατέρα, αλλά προς δόξαν του Θεού δεν τις είχε. Και δεν είναι πάντοτε τα παιδιά μας το ομοίωμα και το αντικατόπτρισμα της δικής μας της ζωής. Δόξα να έχει ο Θεός. Μπορεί οι γονείς να είναι σκληροί, ανάποδοι, και τα παιδιά να είναι χαριτωμένα και ευλογημένα από τον Κύριο. Και μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, που δυστυχώς συμβαίνει. Μπορεί οι γονείς να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι του Θεού και τα παιδιά να βγουν αγκάθια και πικρία για τους γονείς και για το περιβάλλον τους. Αλλά ο Ιωσαφάτ ακολούθησε τη μέθοδο προς δόξαν του Θεού. Ξεκίνησε σωστά, αγκάλιασε με όλη του την καρδιά των Θεών, εζήτησε ο Θεός να γίνει το κέντρο της ζωής του, παρόλο που έπρεπε να προσέξει το βασίλειό του, κοίταξε για τον εαυτό του πρώτα και για το λαό του να δώσει ένα σπρόξιμο, μια όθηση προς τα πράγματα του Θεού. Εφρόντισε να διδάξει τον λαό τις αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό και έστειλε άρχοντες και εκείνους τους διατεταγμένους Λεβίτες με τον νόμο του Κυρίου να διδάξουν όλο τον λαό για τον νόμο του Θεού. Είναι πρωτοφανές ότι μαζί τους είχαν ένα κομμάτι από τον νόμο, από την Πεντάτευχο και τραβούσαν μέσα στις επαρχίες του Ιούδα και εκήρυταν τις αλήθειες του Θεού. Και τους προειδοποιούσε ο Ιωσαφάτ. Προσέξτε να αγαπάτε τον Κύριο και να προσέχετε στους δρόμους του Κυρίου. Τι αξιομίμητο παράδειγμα, τι όμορφο ξεκίνημα, τι θαυμάσια τοποθέτηση της καρδιάς μπροστά στον Θεό. Και το αποτέλεσμα, ήταν ότι ο Θεός έδωσε και στον λαό πνευματικό ξύπνημα, αλλά συγχρόνως και μία καταπληκτική πρόοδο, πρόοδο κοινωνική, πρόοδο στην στρατιωτική άμυνα της χώρας, και δημιούργησε συγχρόνως ο Ιωσαφάτ και ένα πολύ ισχυρό στρατό. Υπολογίζεται πλέον του εκατομμυρίου ανθρώπων εξοπλισμένων με τα μέσα της εποχής. Και ο Ιωσαφάτ, μας λέει η Βίβλος, εμεγαλύνετο, προχωρούσε μεγαλυνόμενος ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή ήταν μια κάθετη γραμμή ανυψώσεως και όχι μια οριζόντιος ή με διακυμάνσεις. Κάθετος προς τα πάνω. Αξιοζήλευτο το παράδειγμα του Ιωσαφάτ. Αλλά εδώ μπαίνει πάντοτε το άλλα. Ο κίνδυνος ο μεγάλος. Όταν η καρδιά μας βρίσκεται σε μια τελεία υποταγή και αφιέρωση προς τον Κύριο, που είναι πρόθυμη τα πάντα να θυσιάσει για τον Κύριο, και όταν ο Κύριος, επειδή έχει στην καρδιά του αυτή την αγάπη η οποία δεν μετριέται με τίποτα, ανταποδίδει ευλογίες επί ευλογιών και χαριτώνει τη ζωή του ανθρώπου και τον επιβραβεύει των πιστών ανθρωπών του. Μέσα σε αυτό το σημείο υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος η καρδιά να υψωθεί ή, πράγμα που δεν συνέβη στον Ιωσαφάτ, η καρδιά να παραβλέψει ορισμένες
εντολές αυστηρές του Κυρίου. Υπάρχει μια συνήθεια στον άνθρωπο, ότι τον άνθρωπο του Θεού, ότι ο Θεός τώρα εδώ που βρίσκεται όλα είναι καλά και κίνδυνοι δεν υπάρχουν και θα τον ευλογήσει. Αλλά ακριβώς σε αυτό το σημείο υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος. Τι έκαμε ο Ιωσαφάτ και έπεσε? Έπεσε γιατί θέλησε να βοηθήσει τον άλλο βασιλιά με τις πολλές φυλές που είχε κέντρο τη Σαμάρια, τον ασεβή βασιλιά του Ισραήλ, τον Αχάβ. Με αυτόν τον βασιλιά συμπεθέρεψε, μας λέει η Αγία Γραφή, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το σημείο, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον γιο του, τον Ιωράμ. Φρόντισε να δώσει την κόρη του, τον γιο του, στην κόρη του Ιωάχαβ, του Αχάβ, του βασιλιά του Ισραήλ, και να συμπεθερέψουν. Οι σκέψεις του ήταν απλές. Ο Θεός είναι μαζί μου. Τα παιδιά μου πρέπει να μεγαλώνουν στον νόμο του Κυρίου. Δεν πρέπει να πάρω στο γιο μου κόρη από τα γύρω έθνη. Ίσως ο Σολομών ακόμα του θύμιζε προειδοποιητικά ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Πού να πάω? Λαός είναι και ο Ισραήλ του Θεού. Δικοί μας άνθρωποι είναι και αυτοί. Στο επίπεδο το βασιλικό επίσης στέκονται. Καλή είναι η πρόταση που έχω να συμπεθερέψω με τον Αχάβ. Και ξέχασε τη μικρή αλλά τόσο ζωτική λεπτομέρεια που γκρεμίζει ολόκληρες ζωές. Ότι ο Αχάβ είχε όλα τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να συμπεθερέψει, αλλά έλειπε το βασικότατο, ότι δεν ήταν απόλυτα του Κυρίου. Και έκανε ένα συμβιβασμό ακατανόητο για τον άνθρωπο, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος τρελαίνεται πολλές φορές και δεν ξέρει τι κάνει. Δεν είναι πολύ καιρός που άκουσα για μια οικογένεια. Η μητέρα πιστή, ο πατέρας άνθρωπος συμπαθών από χρόνια την αλήθεια. Μέσα στην οικογένεια ο Θεός έχει χαρίσει ένα κορίτσι. Και θα περίμενε κανείς ο πατέρας, ο οποίος βρίσκεται λίγο έξω από τα πράγματα και όχι η μητέρα που είναι πιστή, να παρωθήσει το παιδί του, αν δεν βρεθεί κάποιος για να έρθει σε γάμο, ας πάρει κάποιον άγνωστον ίσως απ' έξω στον κόσμο. Αλλά παντρευτούν τα παιδιά σου. Ας τα, δεν μην παντρευτούν ποτέ. Άνθρωπος ο οποίος ανησυχεί για τα προβλήματα της ζωής του, δεν είναι άνθρωπος εντάξει στην πίστη του με τον Κύριο. Πιστεύουμε το μεγαλύτερο και απιστούμε στα μικρότερα. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έσωσε από τις αμαρτίες μας και θα μας πάρει μέσα στη δόξα, και τον αγνοούμε στις λεπτομέρειες της ζωής μας, ότι δεν θα μας φροντίσει. Είναι η τρομερότερη απιστία που υπάρχει σε μια καρδιά. Ας μην ανησυχούμε ούτε για τα παιδιά μας, ούτε για τα άλλα μας προβλήματα. Είναι ο Κύριος από πάνω. Και αν ο Θεός θέλει να μην παντρευτούν ποτέ, ποτέ να μην παντρευτούν. Έτσι καλύτερα τον Κύριο θα τον δοξάσουν. Και αν δεν δοθεί λύση στην αρρώστια σου, δεν πειράζει, αδελφέ μου. Με την αρρώστια σου κατέβεις στον τάφο, αλλά θα συναντήσεις τον Κύριο. Μη απελπίζεσαι. Και αν δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα που έχεις, δεν πειράζει, μείνε με το πρόβλημά σου. Ο Θεός μέσα σε αυτές τις καταστάσεις των προβλημάτων, των ασθενειών, των αναγκών, εκεί είναι ακριβώς που θέλει να μας ευλογήσει. Και θέλουμε να βγούμε. Ο Θεός δεν βγάζει. Ούτε στην Αγία Γραφή ποτέ δείχνει ότι βγάζει από τις καταστάσεις αυτές. Όχι. Δεν βγάζει. Δεν λέει ο Θεός με απελευθέρωσε. Αλλά ο Θεός λέει μου έδωσε ευρυχωρία. Με άφησε μέσα εκεί, αλλά μου έδωσε την ευρυχωρία. Δεν μου αλλάζει το περιβάλλον ο Θεός. Αλλάζει εμένα. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Ο Θεός θέλει να αλλάξει την προσωπική μας ζωή. Ο Αχάβ τον παρόθησε σε παγίδα. Ο Ιωσαφάτ έπεσε. Και είχε ένα φιλότιμο, κακώς εννοούμενο φιλότιμο. Έρχεσαι μαζί μου να πολεμήσουμε τον εχθρό μας, τον κοινό, τους Συρίους. Πώς δεν θα έρθω. Αδέλφια είμαστε. Τον παρέσυρε στον πόλεμο. Ο Κύριος τον εγκλήτωσε. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν είναι του παρόντος. Αλλά μπορούμε να τις διαβάσουμε στο λόγο του Θεού. Τον εγκλήτωσε ο Κύριος και το πάθημα αυτό του Ιωσαφάτ ήταν τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, που ευτυχώς δεν έμοιασε στον πατέρα του, αλλά τον συνέφερε. Και είπε, τι θέλω εγώ και ανακατεύομαι έξω από τα πράγματα του Θεού. Ποτέ ο Κύριος να μην επιτρέψει στη ζωή μου μια τέτοια δυσκολία, στην οποία να μην αντισταθώ με πίστη εμπιστευόμενο στον Κύριο. Δεύτερη περίοδος, η περίοδος της κοιλάδος.
Και τώρα ο Θεός στέλνει στον Ιωσαφάτ την καινούργια ευκαιρία, εάν θελήσει, να μην μείνει κάτω σαν τον πατέρα του, αλλά να ανέβει ψηλά, όπως και συνέβηκε. Ο Ιωσαφάτ πάλι παρακινεί το λαό για ναζωπήρωση και αφιέρωση. Και ενώ η καρδιά του ήταν αφιερωμένη τελεία εις τον Θεό και είπε τέτοια πράγματα δεν θα τα επαναλάβω στη ζωή μου, σε τέτοιες απόκρημνους τόπους δεν θα ξανατρέξω άλλη φορά, προχώρησε με τον Κύριο. Και εκεί που προχωρούσε με τον Κύριο, τον ειδοποιούν ότι σε μια πόλη παρακάτω, που απήχε περίπου 50 χιλιόμετρα, είχαν συγκεντρωθεί εχθρικά στρατεύματα, πολλαπλάσια της δυνάμεως που είχε στη διάθεσή του να πολεμήσει. Και ήταν όλες οι δυνάμεις από τον Νότο, οι Μωαβίτες, όλες οι δυνάμεις από τον Νότο και τον νοτιοανατολικό μέρος και όλες οι δυνάμεις από την Ανατολή. Και δεν έφτανε αυτό, όλες οι δυνάμεις από το Βορρά με τους Συρίους. Αμών, Αμονίτε, Μωαβίτε, οι Σύριοι και όλοι οι λαοί οι υπόλοιποι που περιεκύκλωναν τον Ιούδα, εκτός από το μέρος της Σαμαρίας και από το μέρος της θαλάσσης. Βρέθηκε λοιπόν σε μια πολύ μεγάλη αμηχανία. Υπήρχαν πολλές λύσεις τις οποίες μπορούσε να επιδιώξει. Πρώτη λύση ήταν να ζητήσει την καταμέτωπο σύγκρουση, διότι είχε έναν πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και εξισκημένο στρατό. Ήξερε τα μέρη, τη γεωγραφία του τόπου και θα μπορούσε ευκολότερα να έχει θέσεις ευνοϊκότερες έναντι του εχθρού. Τη λύση αυτή την απέρριψε. Θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια της Σαμάριας, των άλλων φυλών. Αλλά εδώ ήτανε εκείνο που το φύσαγε και δεν κρύωνε. Ποτέ πια να μην συνέλθει σε συζυγία και συμφωνία με τον Ισραήλ. Εκτός εάν ο Ισραήλ είχε νέα τοποθέτηση ενώπιον του Θεού. Τρίτη λύση. Θα μπορούσε να ζητήσει υποστήριξη άλλων συμπαθούντων λαών γύρω σε εκείνους που επιτίθενται. Και να πληρώσει αδρά ώστε εκείνοι απ' έξω και αυτός από μέσα να συμπιέσουν τους επιτιθεμένους. Αλλά ούτε και αυτή η λύση φάνηκε σωστή στα μάτια του Ιωσαφάτ. Και ποια είναι η λύση την οποία διάλεξε? Η λύση την οποία διάλεξε είναι κάτι η οποία αντίκειται στην ανθρώπινη λογική, αλλά συμφωνεί στη λογική της πίστεως. Είπε, θα ζητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Εκήρυξε νηστεία. Είχε περίπου 3-4 μέρες καιρό μέχρι όταν φτάσουν οι εχθροί στα Ιεροσόλυμα. Θα κηρύξουμε νηστεία, θα κάνουμε προσευχή, κινητοποίησε ολόκληρο τον λαό, τους άρχοντες πρώτα, και όλοι στάθηκαν ενώπιον του Κυρίου και άρχισαν να προσεύχονται. Τα μικρά τα παιδιά στις αγκαλές, οι γέροι, οι γυναίκες, οι άρρωστοι, οι οπλισμένοι, οι αρχηγοί, ο Ιωσαφάτ μπροστά. Και προσεύχοντο εις τον Κύριο. Εάν σήμερα το πεις αυτό σε ανθρώπους που ξέρουν από πολεμική στρατηγική, θα σου πει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ανοησία. Ήταν ένας τρισκόλεπτος βασιλιάς, ο οποίος θα είχε 100% αποτυχία. Εάν το πεις στη σημερινή μας διπλωματία, θα σου πει υπάρχουν τρόποι διπλωματικοί ήσυχοι, ανέμακτοι, που μπορείς να δώσεις τις λύσεις. Αλλά όλοι αυτοί δεν είναι οι δρόμοι της πίστεως. Και ας προσέξουμε τι λέει ο Ιωσαφάτ στην προσευχή του ενώπιον του Κυρίου. Τι επικαλείται? Σημείον πρώτο. Ο Ιωσαφάτ λέει εις τον Θεόν της Αγίας Γραφής. Θεέ μου, εσύ είσαι Θεός που διαθέτεις δύναμη απεριόριστη. Αναγνωρίζει την παντοδυναμία και την διακυβέρνηση του Θεού σαν Θεού που κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Δεύτερον, εσύ είσαι εκείνος ο Θεός ο οποίος μας έφερες στη γη αυτή την οποία πατάμε. Εδώ που είμαι δεν είμαι εξαιτίας πτώσεως και αμαρτίας. Αν ήμουν έπρεπε να σηκωθώ και να έρθω στα πόδια σου με μετάνοια και να ζητήσω αποκατάσταση. Αλλά είμαι διότι με έβαλες εσύ. Περπατώ μέσα στις υποσχέσεις σου και στη χάρη σου. Σημείο τρίτο. Έχω υποσχέσεις από το λόγο σου ότι όταν θα σε επικαλούμεθα, εσύ θα επεμβαίνεις μέσα στη ζωή μας. Αυτά είναι τα τρία σημεία χαρακτηριστικά στην προσευχή του Ιωσαφάτ. Και συνεχίζοντας λέγει, δηλώνω πλήρη αδυναμία.
Δηλώνω πλήρη αμηχανία, δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά δηλώνω τελεία υπακοή. Τα μάτια όλων μας είναι στραμμένα σε σένα. Τι όμορφη αντιμετώπιση μιας καταστάσεως ανάγκης, αποκλεισμού, στην οποία δεν υπάρχει καμιά λύση. Οι λύσεις που προσφέρονται δεν είναι εκείνες που ο Θεός τις υποστηρίζει από το Λόγο Του. Τι ωραία αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα στη ζωή μας. Αξίζει να μιμηθεί κανείς αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίσεως. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας έχουμε ο καθένας ένα ή περισσότερα προβλήματα. Και αν κάποιος μεταξύ μας σήμερα δεν τα έχει, τα είχε χθες, αλλά θα τα έχει και αύριο. Δεν υπάρχει άνθρωπος του Θεού χωρίς προβλήματα και ανάγκες. Κανένας. Και ο Κύριος τόσο ευχαριστήθηκε από τη στάση του Ιωσαφάτ, που αμέσως εμπνέει άνθρωπο δικό του, προφήτη, ο οποίος του λέει, ακούστε, εσείς θα μείνετε ήσυχοι, δεν θα αγωνιάτε για τίποτα, μόνον καθίστε απέναντι στο ψηλό αυτό μέρος που είναι στην Ιερουσαλήμ απ' έξω και δέστε πώς θα επέμβει ο Κύριος. Και το πρωί, καθώς σηκώθηκαν, ο Ιωσαφάτ παίρνει το λαό και το στρατό μαζί και ξεκινάνε όλοι και πιάνουν από πολύ πρωί τα σημεία εκείνα για να βλέπουν. Αλλά καθώς προχωρούσαν, τους λέει ο Ιωσαφάτ τρία πράγματα. Πρώτον, εμπιστεύεστε εις τον Θεόν. Δεύτερον, εμπιστεύεστε στον Λόγον του Κυρίου που έρχεται από το στόμα των προφητών, σαν να μας έλεγε σήμερα από την Αγία Γραφή. Και τρίτον, μη σταματήστε να κοιτάζετε μπροστά τους εχθρούς το πρόβλημα και την ανάγκη. Σηκώστε δοξολογία και αρχίστε να ψάλετε στον Κύριο, στηριζόμενοι στις υποσχέσεις Του. Και καθώς ο λαός άρχισε να ψάλει, επενεύει ο Θεός. Πώς επενεύει ο Θεός? Ο Θεός επενεύει με το να δημιουργηθεί μια ασυμφωνία μεταξύ των τριών κυρίων σωμάτων. Δηλαδή, οι Μωαβίτε και οι Αμμονίτε έπιασαν συμφωνία μεταξύ τους, γιατί δεν συμφώνησαν με τους άλλους από το όρος Σιήρ και στράφηκαν εναντίον τους και έγινε μια τρομακτική μάχη, σε σημείο που να βγουν από τη μέση όλοι οι πολεμιστές του όρους Σιήρ. Αλλά καθώς εκεί φαίνεται βρισκόντουσαν στην μοιρασιά των λαφύρων, νέα διαφωνία μεταξύ τους, Αμμονίτε, Μωαβίτε, νέα σύγκρουση, και οι δυο στρατοί έμειναν νικημένοι, πτώματα πολλά, και όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν κακήν κακός. Και απέναντι οι άνθρωποι του Θεού έβλεπαν την επέμβαση του Θεού μέσα στην ζωή τους. Έχει ιστορία γιατί ο Θεός επέτρεψε οι επιτιθέμενοι εκείνοι λαοί να βρουν την κρίση. Την αναφέρει η Αγία Γραφή. Είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά εδώ μας απασχολεί η επέμβαση του Θεού για τον Ιωσαφάτ και για τον λαό του. Ο Κύριος έδωσε τη λύση. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Θεός, όταν βρεθούμε μέσα στη θλίψη και τον επικαλεστούμε, θα μας δώσει ευρυχωρία, θα μας δώσει βοήθεια, θα μας βγάλει σε φωτεινό έδαφος, σε φωτεινό μέρος για να χαίρεται η καρδιά μας. Αξιοζήλευτος ο Ιωσαφάτ, αξιομίμητος. Από πάνω που ήταν ψηλά με τον Θεό, πέρασε από την κοιλάδα αυτή του σκοταδιού, από πτώση την οποία είχε, αλλά ξανασηκώθηκε και ανέβηκε πάλι στην κορυφή. Ο Θεός τον αξίωσε να τον τιμήσει. Μένει πλέον σε όλους εμάς να σκεφτούμε ο καθένας τη ζωή μας. Να σκεφτούμε τις ανάγκες μας, τα προβλήματά μας. Και μέσα στα αδιέξοδα και μέσα στους πόθους που έχουμε για την απελευθέρωση και την επέμβαση του Κυρίου, να θυμόμαστε την περίπτωση του Ιωσαφάτ. Δεν χρειάζεται ούτε το τόξο μας, ούτε η ικανότητα μας, ούτε η δύναμή μας, ούτε η βοήθεια απ' έξω. Ας στρέψουμε την καρδιά μας σε αυτό που στρέφεται ενάντια στη λογική μας, αλλά που συμφωνεί απόλυτα με την πίστη εις τον Θεόν. Εμπιστευτείτε στον Θεόν. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και η ζωή σας ολόκληρη θα είναι ευλογημένη. Αυτός είναι όχι ο Θεός του παρελθόντος, ο Θεός του παρόντος,
όχι του χθες αλλά της σήμερα. Σήμερα ο Θεός θέλει να επέμβει στην ατομική μας ζωή. Ας δοκιμάσουμε στις ανάγκες μας με έναν τέτοιον Θεό. Ας το εμπιστευτούμε. Όχι ότι ο Θεός παραγνωρίζει τη λογική μας. Μη γέννητο κανείς να πάρει την εσφαλμένη αυτή εντύπωση. Μας την έδωσε ο Θεός τη λογική μας για να μπορούμε να σκεφτόμαστε και να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και σωστοί άνθρωποι στη ζωή. Αλλά σε θέματα που εξαρτώνται για να επέμβουν οι δυνάμεις του Θεού και για να δούμε τον Κύριό μας να αναλαμβάνει τα ζητήματά μας και τη ζωή μας. Εκεί χρειάζεται πλέον να φύγουμε πέρα από τη λογική, χωρίς να την αγνοήσουμε, αλλά να μην την εμπιστευτούμε, να εμπιστευτούμε την πίστη μας στον ζωντανό και τον αληθινό Θεό. Ας δοκιμάσουμε αυτή την καινούργια μας εβδομάδα και στο υπόλοιπο της ζωής μας με έναν τέτοιον Κύριον που ξέρει να κάνει μεγάλες και δυνατές επεμβάσεις. Ο Κύριος να μας χαρίσει μια τέτοια εμπιστοσύνη μαζί Του.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Λόγο του Θεού θα διαβάσω στο ζήτα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, τα εδάφια 21 έως 29. Ματθαίος, ζήτα 21-29. Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά πράττον το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειδητοί προς εμέ εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάνομεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο, ως τις οχοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβει η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικίαν εκείνη και δεν έπεσε, διότι το θέθεμε λιωμένοι επί την πέτραν. Και πάσο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως τις οποδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμο. Και κατέβει η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν εις την οικίαν εκείνη και έπεσε. Και ήτο η πτώσης αυτής μεγάλη. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήτων το Ιώφη για την διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς.

Νιώθουμε την ανάγκη από τα έγκατα της ύπαρξής μας να σταθούμε μπροστά σου γυμνοί καθώς μας βλέπεις και τετραφυλισμένοι. Γνώριζες τις διαθέσεις μας σήμερα το πρωί ότι είναι διαθέσεις λατρείας, προσκύνησης, δοξολογίας στο όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις τούτη τη θαυμαστή ευκαιρία. Σε ευχαριστούμε γιατί ανεβάζεις λόγια στα χείλη μας, με τα οποία θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε σένα τον Θεό για την αγάπη σου τη θαυμαστή. Ομολογούμε ότι τέτοια αγάπη δεν έχει κανείς. Συμφωνούμε με τον αιώνιο λόγο σου, μαζί σου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει την ψυχή του για τους εχθρούς του, για βλάσφημους, για άθεους, όπως υπήρξαμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί το έκανες. Γιατί ήρθες, Κύριε Ιησού, και έδωσες τον εαυτό σου στο Σταυρό, λύτρο, για να μας εξαγοράσεις από την αμαρτία και από τον θάνατο. Και τώρα η ζωή αποτελεί την καθημερινή μας πείρα, η ζωή δική σου. Σε ευχαριστούμε γιατί γνωρίζεις τα μύθια βάθη μας, τις ανάγκες μας, τα προβλήματά μας, τις ανησυχίες μας, τους στοχασμούς μας. Δεν είναι κρυφό τίποτα σε σένα και αυτό γεμίζει την καρδιά μας με θάρρος και χαρά σύγχρονα. Γιατί δεν είναι πρόβλημά μας που δεν το ξέρεις. Συγχρόνως, καθώς μας αποκάλυψες την παντοδυναμία,

Και πραγματικά ο άνθρωπος αφήνεται απογοητευμένος στο τέλος. Γιατί είναι επικατάρατο, θα πει ο λόγος του Θεού, κάθε ένας που επιστηρίζεται πάνω σε άνθρωπο. Ας μην κάνουμε το μεγάλο λάθος να έχουμε ελπίδες από τους ανθρώπους. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ας βλέπουμε την πορεία των πραγμάτων και την πορεία της ιστορίας μέσα από τον αιώνιο τον αδιάψευστο λόγο του Θεού. Και ας ξέρουμε ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.

ότι στο φεγγάρι υπάρχει ζωή. Και ο Θεός της άπειρης σοφίας, ο πιο δημοκρατικός μέσα στο σύμπαν, είπε στους ανθρώπους να πάτε. Ορίστε παιδιά, πετάξτε, έχετε φτερά, αξιοποιήστε τα. Να πάτε στο φεγγάρι να δείτε ότι εκείνο που σας λέω μέσα στη βίβλο, ότι τη γη έφτιαξε για να κατοικείτε, είναι αλήθεια και είναι η μόνη αλήθεια. Και δεν έγινε παρά η επιστήμη, παρά ένας βραχνάς, το μεγαλύτερο άγχος της εποχής μας στον άνθρωπο, στον σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί δεν μπορεί να τη λύσει τα προβλήματα. Δεν μπορεί να καταλαγιάσει η ψυχή του, δεν μπορεί να ησυχάσει. Δεν μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια και σιγουριά. Αντίθετα, όλα αυτά τα μέσα της τεχνολογίας, της επιστήμης, έχουν γίνει στον άνθρωπο φόβητρα, φόβητρα από τον ουρανό και από τη γη από κάτω. Βράζει η γη μέσα στις ατομικές βόμβες. Προχθές το βράδυ έτυχα σε μια τηλεόραση, αναγκαστικά κάπως, και είδα εκείνο το Χιροσίμα ξανά. Κάποιες σκηνές.

Όσο και οι άλλοι, αν δεν υποδομηθούν η μια μέσα στην άλλη. Έτσι, το αρχικό, το πρώτο στάδιο, και θα έλεγα ότι είναι ανάγκη πρώτα ο Θεός να υποδομηθεί, να υποδομήσει, να χτίσει, να φτιάξει τον εαυτό του μέσα στον άνθρωπο, και εν συνεχεία ο άνθρωπος αντιλαμβανόμενος και συνειδητοποιώντας μέρα με την